0: διαβρέχει τη ζωή των χριστιανών στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, αλλά διαβρέχει και την υμνογραφία, διαβρέχει και καταμουσκεύει, θα έλεγε κανείς, με την λαμπρότητά του και όλα εκείνα τα οποία συνέθεσαν οι πνευματοκίνητοι και πνευματέμφοροι πατέρες μας, οι οποίοι συνέγραψαν τα μελουργήματα που ψάλουμε στις εκκλησίες μας. Πατέρα Ανανία, την Πέμπτη της εβδομάδος μετά την Κυριακή του Τυφλού έχουμε μια κορυφαία δεσποτική εορτή για την οποία θέλω να μιλήσουμε μαζί σας. Ο Χριστός συγκεντρώνει τους μαθητές του 40 μέρες έχοντας διατρίψει πάνω στη γη και μετά την εκ νεκρών του Ανάσταση και έχοντας εμφανιστεί με διάφορους τρόπους τους μαθητές, του συγκεντρώνει λοιπόν την 40η ημέρα από το Πάσχα και τους μαζεύει σε συγκεκριμένο μέρος από όπου αναλαμβάνεται στους ουρανούς, αφού τους έχει αφήσει τον παράκλητο. Μιλήστε μας όμως εσείς περισσότερο για αυτή τη μέρα.
1: Ο Κύριος ημών Χριστός, αφού την υπερημώνε πλήρωσε οικονομία, όπως λέει το ωραίο κοντάκι του Αγίου Ρωμανού, και ένωσε τα επιγείς με τα επουράνια, ανελήφθη εν δόξη. 40η ακριβώς ημέρα, όπως είπατε. Και η ορθή της αναλήψεως είναι η ορθή των μεγάλων συναισθημάτων, αλλά και της ποικιλίας των αντιθέσεων. Και πρώτα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς, της δόξας και του θριάμβου. Ο Κύριος τελειώνει το έργο της οικονομίας, υψώνει σαν νικητής και θριαμβευτής επάνω από τη γη που έσωσε. Ο πατήρ τον υποδέχεται. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι δοξολογούν τον νικητή, τον θριαμβευτή και τον σωτήρα. Και τον τόνο αυτό, έτονο της χαράς, τον εκφράζουν τα υπέροχα ιδιόμελα του Εσπερινού και όλα τα τροπάρια της Θείας Αναλήψεως. Στη συνέχεια όμως η χαρά δεν είναι μόνο χάρη τη δόξα του Χριστού, είναι και χαρά για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος ανεβαίνοντας στους ουρανούς ανεβαίνει μαζί με το σώμα του, το ανθρώπινο, με τη θεοθήσα σάρκα. Αυτή ανεβάζει στον ουρανό και συγκαθίζει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και έτσι γίνεται πρωτοπόρος του ανθρωπίνου γένους στη δόξα του ουρανού, όπως με την Ανάσταση του έγινε πρωτότοκος των νεκρών. Στους ώμους του πήρε την πλανηθής ανθρώπινη φύση και αναλυφθής την εθέωσε και το Θεό και Πατρί προσήγαγε. Η χαρά όμως η δόξα του Χριστού συγκυρνάται με τη λύπη για το χωρισμό. Και των θρύνων αυτών των μαθητών παραστατικά το λέει το τροπάριο. Κύριε Απόστολε, ο Σίδος ενεφέλεσε περόμεν, ο Δυρμής δακρύων ζωότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι θρύνουν δε σέλεγον δέσποτα, μη άσημα ορφανούς. Έχουμε λοιπόν χαρά και λύπη, χαρμολύπη, αλλά τι, και ελπίδα. Η ελπίδα του Κύριου δεν θα αφήσει ορφανούς τους Αποστόλους και την Εκκλησία. Θα στείλει το υπεσχημένο πνεύμα, τον Παράκλητο, για να μείνει μαζί τους και μαζί μας κατά την Επαγγελία του μέχρι τη τελεία του αιώνος. Η ανάληψη λοιπόν είναι μυστήριο. Μέγα. Το ζει κάθε πιστός τις ώρες που στρέφει τα μάτια στον ουρανό αριστών στο σωτήρα του. Συνεχίζει την ανάληψη. Το βλέπει ανερχόμενο στον ουρανό καθήμενο εκ δεξιών του Πατρός. Αισθάνεται τα χέρια του επερώμενα τον ευλογούν. Τον ακούει να του μιλεί για την παράκληση, για την παρηγορία του Παρακλήτου. Παίρνει δύναμη και θάρρος αισθανόμενος τη διαρκή παρουσία του. Γιατί δεν μας άφησε ο Κύριος, άλλωστε το είπε και το κοντάκι, αλλά το είπε και ο ίδιος το Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Και τι κάνει ο Άγιος τότε, έχοντας αυτή τη θαλπορή της Εκκλησίας και τη θαλπορή της χάρης του Αγίου Πνεύματος, αποδίδει στον αγώνα της ζωής. Πατώντας τη γη, αλλά ζητώντας τα άνω. Φρόντας τα άνω, έχοντας τον δείκτη του προστατολισμού του εστραμμένου προς τον ουρανό, όπου ο Χριστός εστίν, εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Και είναι ήδη πολίτης των ουρανών, αφού η κεφαλή του Χριστός βρίσκεται στους ουρανούς. Γι' αυτό το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει.
0: Το πολίτευμά μας λοιπόν είναι στους ουρανούς. Η ανάληψη γίνεται σε τόπο και σε χρόνο και βγάζει τον άνθρωπο έξω από τον τόπο και από τον χρόνο. Γίνεται στο όρος των ελαιών, πατέρα Ανανία.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι έτσι? Οι πράξεις μιλούν γι' αυτό. Γι' αυτό το φαινόμενο, το υπέρλογο.
1: Βέβαια,
0: το φαινόμενο της θείας αναλήψεως του Θεού ανθρώπου.
1: Βέβαια, βέβαια. Μιλούν.
0: Και λένε ότι ήταν συνηγμένοι εκεί οι μαθητές, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λίγα πράγματα από αυτού.
1: Ναι, ήσαν εκεί συνηγμένοι οι μαθητές και η Θεοτόκος Μαρία βέβαια, κυρίαρχος εκεί, και ο Ιησούς άρχισε να ανεβαίνει και καθώς ανέβαινε τους ευλογούσε και ανέβαινε μέχρι που εχάθη. Και οι Απόστολοι τι κάνανε, μείνανε καρφωμένοι με τα μάτια στον ουρανό, γιατί τους ενίσχυσε με την ευλογία του για να αντέξουν τον χωρισμό και τους ενίσχυσε με την ευλογία του για να αντέξουν μέχρι που έρθει ο Παράκλητος. Βέβαια, γι' αυτό ήρθαν και οι άγγελοι, οι δύο λευκοφόροι άγγελοι, πιθανώς ήταν οι αρχάγγελοι Γαβρίλη και Μιχαήλ, και τους μάλωσαν. Και τους είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες των ουρανών. Πολύ σημαντικό αυτό. Τους επανέφερε, μπορούσε να πάθει και ζημιά αυτή, καταλάβατε, από το χωρισμό, από την έκπληξη, από τη χαρά, από όλα αυτά.
0: Ήταν τόσο τρομερά τα συναισθήματα και πρωτόγνωρα για ανθρώπους οι οποίοι στη χάρη έμπαιναν σιγά σιγά και οι άγγελοι ήταν η πρόνοια του Θεού για να τους επανασυναγάγει στην εκκλησιαστικότητα και στην αληθινή ζωή της αναμονής για το Άγιο Πνεύμα βέβαια.
1: Και έτσι είπε θα έρθει και το Άγιο Πνεύμα και θα έρθει πάλι αυτός ο Ιησούς όπως ανέβηκε θα κατέβει. Ελεύσετε πάλι. Μεταδόξεις. Τι ωραία της είπε εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Έχουμε, την ανανέωση της υπόσχεσης για τη Δευτέρα Παρουσία που είναι η υπόσχεση του ίδιου του Χριστού.
1: Μάλιστα.
0: Την υπερημών πληρώσας λέει το κοντάκιο οικονομίαν και τα επιγείς ενός σας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Να η ζωντανή θεολογία της Εκκλησίας μας, το αδιάστατο της παρουσίας του Χριστού ανελήφθη στην γη, στον ουρανό αφού επλήρωσε την οικονομία του για τους ανθρώπους στη γη
1: και, ως άνθρωπος, ως άνθρωπος,
0: βέβαια, και δεν χωρίστηκε από πουθενά ούτε από τον πατέρα του αλλά ούτε και από τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν και τον αγαπούσαν και εκείνη την εποχή.
1: Έτσι.
0: Η υμνογραφία της ημέρας είναι ιδιαίτερα λαμπρή.
1: Σίγουρα.
0: Θα γευθούμε μια εκδοχή από αυτήν την πλούσια υμνογραφική παράδοση και ανθολογία που υπάρχει μέσα στην ημέρα της αναλήψεως.
1: Με τα χαράς.

0: Η 7η Κυριακή, αγαπητοί μας ακροατές, μετά το Πάσχα, μέσα στο Πεντηκοστάριο, είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Και εδώ η Εκκλησία μας τιμά στην κορονίδα της περίοδου του Πεντηκοσταρίου πριν την Πεντηκοστή, τη μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων που συνήλθαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας. Πατέρα Ανανία, θέλουμε να μας πείτε τι αξία έχει αυτή η γιορτή των πατέρων και τι έγινε στην Νίκαια της Βυθινίας.
1: Μάλιστα. Αυτή η γιορτή των πατέρων Κυριακή είναι ένας μεταβατικός σταθμός από την ανάληψη στην Πεντηκοστή. Και με τη μνήμη των πατέρων της Ενικαίας Συνόδου τονίζεται η πιστότητα της Εκκλησίας στην αληθινή και ορθή διδασκαλία, όπως την άκουσα από το στόμα του Κυρίου και όπως την είδαν άγλυφη στο όλο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Μην ξεχάμε ότι οι πατέρες διατύπωσαν ένα Αγίο Πνεύματι τη διδασκαλία περί της Θεότητος Θεού και Λόγου κλπ. Και έγραψαν τα άρθρα τα γνωστά του Δημάσου Ανθρώπους για τη Μετέρα Σωτηρία, κατορθώντα των Λανών, ξαροκόντα κουλά της Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίστα, σταυρωθέντε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτη τη μέρα της γραφάς και ανελθώντα ανάληψης στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμουν. Έχουμε εδώ και μια πρόγευση της εορτής του Αγίου, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Διότι οι πατέρες της Συνόδου στην Νίκαια, εν Αγίου Πνεύματι συνδιασκεψάμενοι, διατύπωσαν την ορθή διδασκαλία περί του Υιού και Λόγου του Θεού και όλα τα υπόλοιπα. Και κάτι πρακτικό, πριν πούμε ακόμη τι έκανε εκεί στη Σύνοδο, σε παλιά χειρόγραφα βλέπουμε να σημειώνεται η μνήμη των πατέρων της Συνόδου αυτής στις 29 Μαΐου.
0: Γιατί πατέρα Ανανία?
1: Έτσι, τότε, το Μάιο έγινε η Σύνοδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επειδή είναι καθημερινή τις περισσότερες φορές, τι κάνουν οι πατέρες, όπως και στο περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, μεταφέρουν εορτές από τις καθημερινές
0: Κυριακές. Βέβαια.
1: Έχουμε και αυτόν τον λόγο.
0: Βέβαια.
1: Τον πρακτικό λόγο. Και τους τιμά λοιπόν τους πατέρες και με ωραίους ύμνους και με αναγνώσμα από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή που προτυπώνονται στην Παλαιά Διαθήκη πατέρες εκεί με τον Αβραάμ με τις 318 οικογενείς που και πολέμησε στη μάχη του Χολοδογόμορ, πολέμησε τα έθνη που ήταν γύρω από την Παλαιστίνη, από την γη της Επαγγελίας και νίκησε και ήρθε μετά στο βασιλέα της Ιερουσαλήμ τον Μελχισεδέκ και του πρόσφερε ο Αβραάμ Άρτον και Ίνων. Μελχισεδέκ ο Χριστός βέβαια. Του πρόσφερε εκεί τον Άρτον και τον Ίνων που είναι προεικόνηση και προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, και τώρα να δούμε τους πατέρες που προσέφεραν όντως μέγα έργο στη Σύνοδο της Νικαίας. Η Νίκαια έχει σχέση με τη Νίκη, η πόλη της Νίκης. Και εκεί λέει το Συναξάρις 19 Ιανουαρίου είχαν κλείσει οι Αριανοί το μεγάλο ναό της Νικαίας των Ορθοδόξων και δεν μπορούσε κανείς να τον ανοίξει. Και με την προσευχή του Μέγας Κωνσταντίνος και Άγιος Κωνσταντίνος τον άνοιξε. Και εκεί έκαναν τη σύνοδο που ήταν κοινή η σύνοδος αυτή και των Ερετικών και των Ορθοδόξων επειδή ήταν πρόεδρος κοινός ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορ.
0: Ο εν μετανία ευρισκόμενος αυτοκράτορας.
1: Σίγουρα εν μετανία ευρισκόμενος.
0: Και με πνευματικό χειραγωγό.
1: Βεβαίως, αφού είχε πνευματικό τον Όσο Κορδούης. Βεβαίως. Και πήγε ταπεινά ο Μέγας Κωνσταντίνος στη σύνοδο, όπως λένε οι πηγές. Πήγε απλά με τους στρατιώτες του και τους συνοδούς και δεν ξέρανε ποιος είναι αυτοκράτορ. Μόνο όσοι ήταν από τη Δύση τον γνώρισαν. Του είχαν βάλει ένα κάθισμα, μια καθέδρα και λέει: εγώ στην άκρη θα κάτσω. Εσείς είστε οι έπτυοι της των Εθνών Σωτηρίας. Εγώ με αρχιερεύσω τον έξω και υπηρέτη δικό σας. Περιδώ τα κοσμικά με δική σας ευχή. Γι' αυτό έθεσε τον εαυτό του Κωνσταντίνο, γιατί πολλοί τον παρεξηγούν και διαστρέφουν. Έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας και υπηρέτησε την Εκκλησία. Παρόλο τις δυσκολίες και παρόλο τα όποια λάθη έκανα, ήμουν άνθρωπος και αυτός με τόσο κόσμο πάνω του. Βεβαίως. Και έγινε λοιπόν εκεί η σύνοδος και μάλιστα μερικοί πατέρες φιλονικούσαν. Και τους λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν θα φιλονικείτε, αλλά θα μιλάτε με επιχειρήματα και με πραότητα και με αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και διατύπωσαν λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, το δόγμα περί του και λόγου του Θεού, τη θέση του στην Εκκλησία και στη ζωή. Και μετά υπέγραψαν όλοι και υπέγραψε και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και λένε πήρε τους πατέρες και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έκαμε όχι ακριβώς τα εγγένεια αλλά έφερε το θεμέλιο λίθο για τη βασιλεύουσα. Και πήρε την ευχή όλων των πατέρων. Το Μέγας Κωνσταντίνος είναι τόσο μέγας που λίγοι το ξέρουν και λίγοι το παραδέχονται. Και όμως πρόσφερε τόσα πολλά στην Οικουμένη. Δεύτερος είναι ο Μέγας Θεοδόσιος. Οι δύο μεγάλοι Βυζαντίνοι αυτοί. Οι οποίοι τι κάνανε, βάλανε τον κοσμάκι στην Εκκλησία. Με τρόπο όμως τι ελεύθερο, αρχοντικό, πολύ υπέροχο. Κωνσταντίνος με το διάταγμα τη Συμφωνία των Μεδιών, όπως ξέρουμε, εισήγαγε την ανεξιθρησκεία. την ελευθερία της συνειδήσεως. Καθένας θα λατρεύει όποιον Θεό θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα αναπνέω μέσα σε αυτό το μεγαλείο, με κάποια διαλύματα. Και μετά φρόντισε την πίστη με τη σύνοδο της Νικαίας. Και τρίτον φρόντισε τον κόσμο με την Κωνσταντινούπολη. Πήρε την πρωτεύουσα την παλιά Ρώμη που είχε πλέον παλαιωθεί και πάνω το παλαιούμενο εγγύησης στην αφανισμό και την έφερε στην Ανατολή. Γιατί πήγε πρώτα στη Ρώμη. Ευχαρίστησε και τον Θεό, έφτιαξε ναό του Σωτήρου Χριστού. Πήγε πρώτο στο θεμέλιο, θα πάρει ευλογία. Τα λένε αυτά ιστορία και δεν τα λέμε. Συνήθως δεν τα ξέρουμε ή δεν τα λέμε. Ή τα αποκρύπτουμε. Και μετά δεν μπορούσε να εσωνοηθεί. Η σύνοδος και η σύγκριτος και ο Υιός, το ακόμα Κρίσπος, τον ηρωνεύτηκαν για την πίστη του. Το είπαν διάφορα. Και τι κάνει, όπως λέει ο Στίβεν Ράνσιμον, ο Σέρ Στίβεν Ράνσιμον, εστράφει ο Κωνσταντίνος προς Ανατολάς για να συνοηθεί και για να ζήσει. Είναι πολύ σπουδαίο. Και φτιάχνοντας την πρωτεύουσα, έσωσε την ανθρωπότητα για 11 αιώνες και πλέον από τη βαρβαρότητα. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες μεταναστεύσεις των λαών, μην ξεχνάμε τους τόσους βαρβάρους και πολεμίους που έφτασαν μέχρι τη βασιλεύουσα και εκείνη με τη χάρη της Παναγιάς και του Χριστού και των Αγίων αντέστη και τους απεδίωξε. Πολύ μεγάλο το έργο του Κωνσταντίνου. Τόσο μεγάλο που εμείς δεν μπορούμε πολύ να το φανταστούμε. Και ολόφυσικα τον ευχαριστούμε. Και ξέρετε ποιος το διαισθάνεται, εγώ δεν τους αγίους, ο λαός μας.
0: Η λαϊκή ευσέβεια, αυτό ακριβώς.
1: Βάνει παντού Κωνσταντίνο και όλα τα σπίτια έχουνε. Κωνσταντίνο και Ελένη. Και ξέρετε στην Επανάσταση του 21 είχαν αρχίσει. Είχαν βάρει όρια ενάρξεως. Πρώτον του Ευαγγελισμού. Αν δεν έπιανε αυτό, δεύτερον του Αγίου Γεωργίου. Και τρίτον του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
1: Και το Άγιος Γεώργιος ήταν εκεί πέρα ο τροπεοφόρος. Βόηθα η Γεώργη και η Άγιο Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφία. Και ο Μέσος Κωνσταντίνος ήταν ο πατέρας της Οικουμένης. Παγκόνια τη Μεγάλη Αλέξανδρο. Και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Τα δύο χέρια του Θεού που τα άπλωσε πάλι κάτω στη γη και βοήθησε πλέον νεκτάριος. Μεγάλη και σπουδαία αυτά, θα τα πούμε κάποια φορά αυτά. Μεγάλο το έργο των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό και πολύ ελεύθερο. Και πολύ αρχοντικό. Τίποτα άλλο.
0: Η Εκκλησία διέσωσε την αλήθεια της. Τη διέσωσε την αλήθεια της μέσα από τις διατυπώσεις των Αγίων Πατέρων και από την εμπειρία τους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι σίγουρο πάντως, και το καταγράφουν οι ιστορικοί, με τι ήθος προσήλθε σε αυτή τη σύνοδο. Προσήλθε, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς πατέρα Ανανία, προσήλθε εν ταπεινώση και δεν θεώρησε αυτονόητο ότι θα προεδρεύσει τη σύνοδο.
1: Όχι, αλλά
0: του το πρότειναν εκείνη και αυτός είπε. Ακριβώς. Και αυτός είπε ότι είμαι ανάξιος να προεδρεύσω. Μιλούμε τώρα για σύνοδο όπου συμμετείχαν μεγέθη όπως ποιοι πατέρα Ανανία.
1: Όσιος Κορδούης, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, ο Άγιος Οικουμένιος Τρίκης και τόσοι άλλοι.
0: Καταλαβαίνουμε αγαπητοί ακροατές λοιπόν.
1: Ο Μέγας Αθανάσιος, ξεχάσαμε βέβαια.
0: Έτσι, καταλαβαίνουμε

στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα ή ακόμα τη γη και τον ουρανό ή την κατεύθυνση συγκεκριμένων αστερισμών. Υπάρχουν κάποιοι αστερισμοί που σχετίζονται και με συστήματα πολεμικών τεχνών, όπως το σύστημα του Μάντι. Οι διάφορες κινήσεις δηλώνουν κατεύθυνση της ενέργειας και συνήθως βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της κάθε φόρμας. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση όπου τα δύο χέρια μαζεύονται και περνάνε μπροστά από το κέντρο, υποτίθεται, της ενέργειας που βρίσκεται εδώ. Αυτή την κίνηση θα την βρείτε και σε άλλα πράγματα, ακόμα και στις λεγόμενες ασκήσεις πιλάτες. Είναι αυτή που υποτίθεται ότι μαζεύει εδώ την εσωτερική ενέργεια για να αρχίσουμε να την χρησιμοποιούμε και να την κατευθύνουμε εκεί που θέλουμε. Η τελευταία κίνηση της φόρμας επίσης εκτελείται ακριβώς στο σημείο όπου εκτελέστηκε η πρώτη κίνηση. Και έχουμε και ένα τελετουργικό χαιρετισμό στο τέλος και όλα αυτά έχουν βαθιά θρησκευτική σημασία, που αν και είναι αρχικά κρυμμένη από τους αμύητους, έχει αποκρυσταλλωθεί μετά από αιώνες αλλεπάλληλων εφαρμογών και αναθεωρήσεων από βαθιά θρησκευόμενους δασκάλους. Όπως και σε παλιότερα χρόνια στη χώρα μας, οι άνθρωποι ήταν πιο θρησκευόμενοι, έτσι. Σήμερα λίγο πολύ υφίσταται κάποια κρίση στο χώρο της πίστης. Ίσως οι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά δεν είναι τόσο πολλοί. Το ίδιο συνέβαινε λοιπόν και στις παλιότερες εποχές στις ασιατικές χώρες. Οι δάσκαλοι αυτοί, οι οποίοι έφτιαξαν τα συστήματα που με θρησκευτική ευλάβεια περνούνται σε εμάς μέχρι σήμερα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν την πίστη τους μέσα εκεί, η οποία πίστη είχε πρακτική εφαρμογή, γιατί υπήρχαν συναντήσεις με πνευματικά όντα. Για παράδειγμα, στο Shaolin Kung Fu, το οποίο διαφημίστηκε τόσο πολύ από τη σειρά Kung Fu, υπάρχει μια τεχνική που λέγεται η τεχνική των 18 αθανάτων, των μεθυσμένων θεών κλπ. Πρόκειται για πραγματικές συναντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή, που έλεγαν ότι συναντούσαν τα όντα αυτά και έπαιρναν οδηγίες από αυτούς για το πώς θα εκτελέσουν τις φόρμες τους, αν και κάποιοι σύγχρονοι πιο σκεπτικιστές το αμφισβητούν, προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ για να ψεύδονταν όλοι. Και επειδή είναι κάτι που και σήμερα συμβαίνει και υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν αυτό, ότι όντως σε κάποιες συναντήσεις των πιο κλειστών, τέλος πάντων, του πιο κλειστού κύκλου που είναι πιο κοντά στο δάσκαλο, εμφανίζονται διάφορα όντα και γίνονται διάφορα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε, όπως λένε κάποιοι σκεπτικιστές σήμερα, μωρέ, τώρα παραμύθια έλεγαν αυτοί για να διαφημίσουν τη σχολή τους και να μαζέψουν μαθητές. Δεν νομίζω. Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών προκαλεί κάποια ευεξία λόγω της σωματικής εκγύμνασης. Σίγουρα κάθε γυμναστική μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Λόγω της βαθιάς αναπνοής που οξυγονώνει καλά τον οργανισμό, και εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί πραγματικά δεν γνωρίζουμε πώς να αναπνέουμε σωστά, και αυτό το μαθαίνεις μόνο όταν πας να κάνεις πολεμικές τέχνες ή όταν πας να κάνεις φωνητική, ας πούμε, οπότε ο δάσκαλος θα σε βάλει κάτω και θα σου πει για να βγάλεις τη φωνή σου σωστά πρέπει ο αέρας να πηγαίνει εκεί, πρέπει όλα αυτά, τέλος πάντων. Οπότε ο άνθρωπος που πηγαίνει εκεί μη αναπνέοντας σωστά και ο δάσκαλος αρχίζει να του δείχνει, αισθάνεται ότι μπήκε σε ένα καινούριο κόσμο και ότι ανοίγονται τόσες πολλές δυνατότητες μπροστά του. Όμως αυτό που τελικά κάνει τον άνθρωπο να ανάγει τις πολεμικές τέχνες σε τρόπο ζωής δεν είναι άλλο από αυτό που τον κάνει να υιοθετεί και τη γιόγκα. Μπορούμε εξάλλου να χαρακτηρίσουμε τις πολεμικές τέχνες ως πολεμική γιόγκα, αφού στην Ινδία υπήρχε η Vairamukti, ένα είδος πολεμικής γιόγκα που την ασκούσε η κάστα των πολεμιστών. Ακόμα και σήμερα επιζεί ένα από τα αρχαιότερα στυλ πολεμικών τεχνών εκεί, το Ινδικό Kalari Payat, το οποίο γίνεται για τους θεούς, προς τιμή των θεών, και μοιάζει πολύ με το αποκαλούμενο Kung Fu της γειτονικής Κίνας. Και εξάλλου, αυτός που έφερε τις πολεμικές τέχνες στην Κίνα, από την οποία βέβαια μετά από τη μεγάλη εξέλιξη τους και εκεί και στο γειτονικό Θιβέτ, μεταφέρθηκαν στην Ιαπωνία κυρίως μέσω του νησιού Οκινάουα, ήταν ένας από την κάστα των ξατρίγιας, ο Μποντιντάρμα, ο οποίος γνώριζε αυτή την τέχνη πολύ καλά. Και φυσικά αυτό είναι κάτι που όχι μόνο δεν το κρύβουν οι οπαδοί των πολεμικών τεχνών, οι σοβαροί και που δεν θέλουν να κρύψουν τι κάνουν, αλλά πάνε

0: ακόμα πιο πέρα. Ας πούμε, σε ένα βιβλίο που έχω εδώ πέρα, το «Ξύφος και Πνεύμα, κλασικές παραδόσεις των πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας», κάποιος δυτικός από τους πολλούς μαθητές που έχουν πάρει μεγάλο βαθμό και είναι στη Δύση τέλος πάντων και διέπουν εκεί, έχει ονομάσει το κεφάλαιό του «Καμπαλά σε κίνηση». Αυτός δηλαδή περνάει πέρα από τη γιόγκα. Αυτός φτάνει μέχρι την καμπαλά, η οποία καμπαλά είναι ένα αποκρυφιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι μας λέει πώς περνάνε οι θείες ενέργειες στον κόσμο και διάφορα τέτοια πράγματα. Το κοινό λοιπόν στοιχείο της στατικής γιόγκα και των πολεμικών τεχνών, εκτός από το διαλογισμό και τις αναπνευστικές ασκήσεις, τις οποίες δεν εφαρμόζουν όλες οι σχολές, αφού πολλές περιορίζονται στο αθλητικό μέρος, δηλαδή τις δήθεν μόνο αθλητικές φόρμες, υπάρχει μια συνήθιστη ευεξία που καταλαμβάνει τον εξασκούμενο από την πρώτη και όλας μέρα εξάσκησης. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια παράξενη ευχαρίστηση και ζωντάνια και θέλει να συνεχίσει. Η αίσθηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο πράγματα. Την επιρροή που έχουν οι κινήσεις που κάνουμε στις φόρμες των πολεμικών τεχνών στο ορμονικό σύστημα και τις εκρήσεις των αδένων. Αυτό είναι κάτι που και οι αθεϊστές μελετητές των πολεμικών τεχνών μπορούν να το κατανοήσουν. Αυτά που λένε τσάκρα συνδύ και τα οποία έχουν μεγάλη σχέση και με τις κινέζικες πολεμικές τέχνες και τις ιαπωνικές, αν και εκεί έχουν άλλα ονόματα, όλα αυτά βρίσκονται παραδόξως δίπλα σε κάποιους αδένες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη για την έκθεση του εξασκουμένου στις πνευματικές οντότητες, τις γνωστές στους χριστιανούς ως δαίμονες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Ιαπωνία, όπου και σήμερα υπάρχουν μικρές σχολές παραδοσιακών πολεμικών τεχνών που δεν ακολουθούν αυτό το ρεύμα του μοντερνισμού, ακόμα λατρεύονται κάποιες θεότητες, όπως για παράδειγμα η Μαρίσιτεν, η οποία και αυτή κατάγεται από την Ινδία, έχει μερικές φορές ανδρόγυνα χαρακτηριστικά και στην οποία υπογράφεται και ένας όρκος κάποιες φορές όταν ο μαθητής είναι πολύ προχωρημένος και θέλει να του μάθουν τέλος πάντων κάποια μυστικά, ένας όρκος αίματος που λέει ότι αν προδώσω αυτά που μαθαίνω εδώ, όλες οι θεότητες της Ιαπωνίας, οι πολεμικές, να έρθουν και να μου κάνουν αυτό και εκείνο και να χυθεί το αίμα μου κλπ. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι που είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή και μία μικρή έρευνα στο ίντερνετ να γίνει από κάποιον που ξέρει αγγλικά, θα βρει πολλά τέτοια περιστατικά που γίνονται σήμερα, εν έτη 2014. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν κάποιος αμφισβητήσει ότι οι θεότητες αυτές, τα όντα αυτά υπάρχουν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο των πολεμικών τεχνών τα πιστεύουν και τα επικαλούνται και σε βάζουν τέλος πάντων μέσα στο ίδιο κλίμα όταν μπαίνεις εκεί. Υπάρχουν και πολεμικές τέχνες όπως το νιντζούτσου που δεν έχουν φόρμες. Έχουν κάποιες τεχνικές εντυπωσιακές όπως πνιγμός με εξέσχισμα προσώπου και άλλα τέτοια. Όμως, αυτές έχουν πολλά μαγικά στοιχεία τόσο από τις ειδικές τεχνικές διαλογισμού που υποτίθεται ότι δίνουν υπεράνθρωπες ικανότητες, όσο και από το βουδιστικό, ταοιστικό, φιλοσοφικό τους υπόβαθρο. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ανατολή δεν υπάρχει φιλοσοφία με την ίδια έννοια που δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα φιλοσοφία σημαίνει ότι είμαι φίλος της σοφίας, αγαπώ τη σοφία, θέλω να μάθω πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, τα όντα, ποια είναι η φύση του ανθρώπου κλπ. Εκεί όμως η φιλοσοφία είναι καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου και έχει να κάνει με τη λεγόμενη άμεση βίωση της πραγματικότητας, τη φώτιση που επαγγέλλονται οι ανατολικές θρησκείες. Οπότε ο τίτλος φιλοσοφία όσον αφορά τις διδασκαλίες και τα βιβλία που θα βρει κάποιος σε μια βιβλιοθήκη σχολής πολεμικών τεχνών είναι παραπλανητικός. Δεν εννοούν οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα που εννοούμε εμείς όταν λέμε φιλοσοφία. Φυσικά θα βρεθούν πολλοί που θα πούν «Μα σιγά, εμείς κάνουμε πολεμικές τέχνες τόσα χρόνια και δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα και δεν...» Μάλιστα, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα πούν «Εγώ δεν αφήνω να κάνουν οι μαθητές μου υπόκληση, σε καμιά φωτογραφία διδασκάλου, γιατί εγώ είμαι χριστιανός και έχω βγάλει γενικά ό,τι τέτοιο στοιχείο υπάρχει. Το θέμα είναι όμως ότι η φόρμα που εκτελείται εξακολουθεί να έχει τα στοιχεία αυτά μέσα. Εδώ θα σας πω και ένα πραγματικό περιστατικό από έναν μαθητή που δεν είναι τώρα εδώ. Έχει πάντως κάνει παραδοσιακές ιαπωνικές πολεμικές τέχνες στην Ιαπωνία, σε μια κλειστή σχολή. Είχε καταφέρει και είχε κάνει φίλους κάποιους Ιάπωνες και τον αντιμετώπιζαν σαν δικό τους. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ρωτάει το δάσκαλο, τι είναι αυτές οι κινήσεις, κάτι έτσι που βλέπω, κάτι... Αυτές έχουν κάποιο πολεμικό νόημα? Όχι βέβαια, του λέει αυτός. Αυτές οι κινήσεις δεν έχουν πολεμικό νόημα, αυτές είναι για να μας βοηθούν τα πνεύματα. Τώρα ο άνθρωπος αυτός έφτασε εκεί, βρήκε και ένα δάσκαλο που ήταν πρόθυμος να του το πει και το έμαθε και το είπε και σε εμάς. Ο καθένας που εκτελεί αυτή τη φόρμα και ακόμα και έχει και μια σχολή και διδάσκει μαθητές, δεν είναι απαραίτητο καν να το ξέρει. Όσο και αν αυτό σας φανεί παράξενο. Δηλαδή μέχρι μια συγκεκριμένη βαθμίδα οι μαθητές μαθαίνουν, αναπαράγουν αυτά που μαθαίνουν, αλλά δεν γνωρίζουν καλά τι είναι αυτά που μαθαίνουν. Οπότε λοιπόν, από μία φόρμα που έχει τις κινήσεις αυτές ενσωματωμένες, δεν μπορείς να βγάλεις αυτά τα στοιχεία. Γιατί τότε δεν μπορείς να την εκτελέσεις σωστά και τότε δεν είσαι στα πλαίσια του συγκεκριμένου συστήματος και τότε δεν παίρνεις πιστοποίηση για να έχεις σχολή του συστήματος τάδε. Δεν παίρνεις πιστοποίηση από την ανάλογη ομοσπονδία κλπ. Αλλά ας αφήσουμε τις φόρμες και αυτά και ας πάμε στο πιο σημαντικό ίσως. Ότι η όλη εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες προϋποθέτει την αποδοχή του δαιμονικού λογισμού ότι ο πλησίον είναι ένας επικίνδυνος εχθρός. Ότι κινδυνεύουμε και πρέπει να αμυνθούμε. Φυσικά θα μου πείτε, μα δεν κινδυνεύουμε, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Ασφαλώς και περιστατικά υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά και πόσο χρόνο διαθέτουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι για να γίνεις πραγματικά καλός στις πολεμικές τέχνες χρειάζεται συνεχής εξάσκηση τουλάχιστον δεκαετίας, αξίζει τον κόπο κανείς να χάσει τόσο χρόνο από τη ζωή του και να έχει τέτοια έντονη αφιέρωση για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό που ίσως κάποτε να του συμβεί, ίσως όμως και όχι? Επίσης το θέμα είναι ότι οι λογισμοί μας καθορίζουν και την ζωή μας. Δηλαδή αν κάποιος ενθουσιασμένος τέλος πάντων από όλα αυτά τα πράγματα που βιώνει στη σχολή, κάπου θέλει μέσα του να βρεθεί ένα τέτοιο περιστατικό που να αποδείξει τι ξέρει, εσείς τι λέτε, δεν θα βρεθεί σε ένα τέτοιο περιστατικό? Υπάρχει χαρακτηριστική δήλωση εδώ μαθήτριας η οποία έκανε πολεμικές τέχνες και λέει ότι το διάστημα που έκανε διαρκώς αντιμετώπιζε διάφορες προκλήσεις όπου χρειαζόταν να τις χρησιμοποιήσει τις τεχνικές που ήξερε. Όταν σταμάτησε, μπήκε στην εκκλησία βέβαια και σταμάτησε, σταμάτησαν και οι προκλήσεις αυτές να παρουσιάζονται. Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι με την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αποκτάμε εξαρτημένα αντανακλαστικά άμυνας και επίθεσης. Αυτά υπονομεύουν και ουσιαστικά αναιρούν την κατάχριστον ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί μπορεί εσύ να μου επιτεθείς, ας πούμε, αλλά εγώ να μην θέλω να σου το ανταποδώσω. Έτσι. Όταν όμως έχω μάθει ότι όταν κάποια απειλή θα κατευθύνεται σε μένα, εγώ αμέσως θα απαντάω και το κάνω αυτό αυτόματα, χωρίς να μεσολαβήσει λογική σκέψη, θα το κάνω. Και είναι πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι ομολογούν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αυτές που ξέρουν χωρίς να το θέλουν. Αισθάνονται κάποια κίνηση απειλής και αντιδρούν. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε από πριν, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει, του λέει και ο δάσκαλός του, να είσαι ειρηνικός, να μην τα χρησιμοποιείς, γιατί βέβαια θα είναι μια μεγάλη αδικία να μην πούμε ότι όντως κάποιοι δάσκαλοι, αφού σε μαθαίνουν όλα όσα πρέπει να κάνεις για να εξουδετερώσεις κάποιον, σου λένε ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά προωθούν ένα εχθρικό προς τον άνθρωπο πνεύμα και προωθούν τους μαθητές τους, τέλος πάντων, να είναι οι σκληροί οι οποίοι θα δίνουν και θα νικήσουν κλπ. Όταν όμως βρεθούμε στη ζωή με ένα περιστατικό το οποίο μας βγάζει από τον εαυτό μας, γυρίζει ας πούμε κάποιος στο σπίτι του και βρίσκει τη γυναίκα του με κάποιον, θα είναι πολύ εύκολο, λέτε, να μην χρησιμοποιήσει αυτά που ξέρει. Η εμπειρία λέει πως όχι. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι τεχνικές αυτές και με πολύ κακά αποτελέσματα. Και υπάρχει και το ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων και ακόμα και θανάτων κατά την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών, τόσο στο δρόμο, σε καυγάδες, όσο και μέσα στο γυμναστήριο και στους αγώνες. Επίσης, καταξιωμένοι δάσκαλοι πολεμικών τεχνών παραδέχονται ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που αθλείται με κάποιον άλλο τρόπο πέραν των πολεμικών τεχνών μπορεί, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια επίθεση που του γίνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα και τα σημεία θανάτου για να μπορέσεις. Αν είσαι τέλος πάντων γυμνασμένος και βρίσκεσαι σε κάποια εγρήγορση, ασφαλώς και μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά. Υπάρχει επίσης και ένα ρεύμα που θέλει να αποστασιοποιηθεί από όλα αυτά, όχι για λόγους ότι είμαστε χριστιανοί και βγάζουμε αυτά τα πράγματα απ' έξω, αλλά για λόγους ότι είμαστε αθλητές. Θέλουμε μόνο το αθλητικό μέρος. Φυσικά και αυτό έχει μέσα τα εξαρτημένα αντανακλαστικά που είχαμε, που είπαμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι τέλος πάντων ένας άνθρωπος που θέλεις να αυτοθεωθείς μέσω των πολεμικών τεχνών ή απλά να τις εξασκείς. Τα εξαρτημένα αντανακλαστικά θα τα έχεις σε κάθε περίπτωση. Και επίσης γίνεται μία προσπάθεια στους χώρους αυτούς εξοραϊσμού των δασκάλων που έχουν φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, έχουν κάνει τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να γίνει ο άνθρωπος ανώτερος άνθρωπος. Αλλά αν παρατηρήσουμε τα πραγματικά περιστατικά της ζωής τους, θα δούμε ότι αυτός ο ανώτερος τέλος πάντων άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που εννοούμε ως κοντά στο Θεό εμείς. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο Ουεσίμπα Μοριχέι, ο ιδρυτής του Αϊκίντο, ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε φτάσει να συνειδητοποιήσει ότι είναι ο σύμπαν, είναι το σύμπαν, καταλαβαίνετε, έφτασε στη φώτιση, την ένωση με όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός, που όπως και πολλοί άλλοι δάσκαλοι βέβαια, είχε κατηγορηθεί ότι εφάρμοζε τεχνικές πολεμικών τεχνών σε αιχμαλώτους πολέμου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν θα σταθούμε τώρα αν όντως είναι έτσι, αν αυτός το έκανε ή δεν το έκανε. Θα σταθούμε όμως στο ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του, οι μαθητές του κυριολεκτικά τον έτρεμαν μην ξαφνικά τον πιάσει κάποια κρίση θυμού και αρχίσει και ξεσπάει πάνω τους. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουμε, ακόμα και για αυτούς που θεωρούνται ένα είδος αγίων μέσα στο χώρο αυτό, δεν έχουμε αυτή την ειρήνη, αυτή την αγάπη που έχει τον άνθρωπο που πλησιάζει πιο κοντά στο Χριστό. Θα έλεγα ότι η ηρεμία και η εντύπωση επιφανειακή της ειρήνης που συναντάμε σε πολλούς τέτοιους ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της πεποίθησης ότι όποιος και να τους επιτεθεί μπορούν να τον κάνουν καλά, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Εκεί είναι δηλαδή όλη η ειρήνη και η ηρεμία. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι πολεμικές τέχνες έχουν άμεση σχέση με τον ελληνισμό. Γι' αυτό και μπορούμε άφοβα να τις εξασκούμε, μια που κάποιες από τις τεχνικές τους είναι κινήσεις του Παγκρατίου που διαδόθηκαν στην Ανατολή από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και επικαλούνται για το σκοπό αυτό διάφορες αθλητικές παραστάσεις σε αρχαία Αγία κλπ. Προσωπικά νομίζω ότι είναι αφελές να θεωρούμε ότι επειδή οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τόσα πράγματα, όλοι οι άλλοι αρχαίοι λαοί περίμεναν να έρθουν από κάπου οι Έλληνες για να τους μάθουν να δέρνουν, έτσι, να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους τέλος πάντων της καθημερινής ζωής. Αλλά ας δεχτούμε τέλος πάντων ότι αυτά ξεκινάνε όντως από τους Έλληνες. Ας κάνουμε αυτό το άλμα το νοητικό. Ποιος ήταν ο στόχος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού? Ήταν ίδιος με το σημερινό που έχουμε σήμερα ως χριστιανοί? Όχι. Οπότε αν το έκαναν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και πολλά άλλα πράγματα έκαναν, σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τα κάνουμε σήμερα? Δεν νομίζω. Επίσης λέγονται πολλά για τις αρχαίες τεχνικές αυτές, το Παγκράτιο κλπ. Ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν. Το ότι έχουμε βρει κάποιες παραστάσεις σε Αγγεία δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε και πώς ήταν η τέχνη αυτή. Δεν έφτασε μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, από κάποιον που την ξέρει να τη διδάξει. Οπότε δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι πρόκειται απλά για μια ελληνική διασκευή του καράτε, με το πνεύμα του οποίου έχει γαλουχηθεί ο δάσκαλος του Παγκρατίου. Ας πάμε όμως πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε με παραδείγματα από ασκουμένους, για να δούμε πώς αυτά τα πράγματα που είπαμε θεωρητικά έχουν εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων. Μας λέει κάποιος που ασχολήθηκε με τάγκ σουντό και κουνγκ φου πολλά χρόνια. Από μικρός είχα ασχοληθεί με στίβο, όπως και με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Μικρός έβλεπα τη σειρά κουνγκ φου και αργότερα διάβασα βιβλία από φίλους μου σχετικά με τις πολεμικές τέχνες και συμπέρανα ότι αυτές δεν προάγουν μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα και δημιουργούν μια εσωτερική ισορροπία, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, νους υγιείς εν σώματι υγιεί. Είχα και πολύ καλή γνώμη για τη γιόγκα, γιατί είχα διαβάσει μικρός για αυτήν στα βιβλία των μικρών εξερευνητών. Εκεί έδειχνε και ασκήσεις χάθα γιόγκα και τις έκανα. Έψαξα αρκετά να βρω μια καλή σχολή και κατέληξα σε μια σχολή τάγκ σουντό κοντά στο σπίτι μου στα 14 μου. Άλλοι φίλοι που πήγαιναν σε σχολές της περιοχής λέγανε ότι οι δάσκαλοι τους ήταν απατεώνες και είχαν απογοητευτεί. Αυτό το στοιχείο δεν το θίξαμε. Πραγματικά στις πολεμικές τέχνες υπάρχουν πολλοί που είναι απατεώνες, δηλαδή που ισχυρίζονται ότι θα σε διδάξουν αρχαία μυστικά και παλιές φόρμες κλπ. Τα οποία όμως δεν τα ξέρουν. Δεν τους τα έχει διδάξει κάποιος. Έχουν πάρει ένα βιβλίο, έχουν δει ίσως ένα βίντεο και από εκεί έχουν ξεσηκώσει κάποια πράγματα και μετά μαζεύουν μαθητές και τους παίρνουν τα λεφτά για να τους τα μάθουν. Συνεχίζει ο μαθητής. Είχαμε σημαία, εμβλήματα και παραγγέλματα στα κορεατικά. Και ένας κορεάτης δάσκαλος ερχόταν για να δει τις εξετάσεις και να απονείμει ζώνες. Και αυτός μας έλεγε να κάνουμε διαλογισμό. Ο δάσκαλος μας συνιστούσε να κάνουμε και στο σπίτι διαλογισμό. Είχαμε και μία άσκηση όπου με κλειστά τα φώτα συγκεντρωνόμασταν πάνω στη φλόγα ενός κεριού, χωρίς να κλείνουμε τα βλέφαρα. Κάναμε και αναπνευστικές ασκήσεις. Τάγκ σουντό έκανα ένα χρόνο και πήρα 2 ζώνες. Μετά ασχολήθηκα με το παραδοσιακό κουνγκ φου, γιατί αυτό ήταν η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι πολλές φορές κάποιος που ξεκινάει από ένα αθλητικό, έτσι, ένα αθλητικό σύστημα, μαθαίνοντας παρακάτω, θέλει να πάει πιο βαθιά, στα πιο ιστορικά, στα πιο φιλοσοφικά, στα πιο ψαγμένα, στα πιο αποτελεσματικά. Και έτσι τελικά καταλήγει κάποια μέρα στο κουνγκ φου, που είναι όντως η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και σε αυτή τη σχολή διδασκόταν διαλογισμός και αναπνευστικές ασκήσεις, ενώ είχαμε και βιβλιοθήκη με βιβλία πολεμικών τεχνών και αποκρυφιστικά. Ο δάσκαλος συνιστούσε το Ταό και φυσική του Φρίντιοφ Κάπρα. Στην αίθουσα προπόνησης είχε μικρό ναό του Βούδα, ένα επιπλάκι δηλαδή με το άγαλμά του και κάτι βεντάλιας για διακοσμητικά, και ο δάσκαλος είχε στο γραφείο του 2 μεγάλες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Συχνά μας μιλούσε με κινέζικα αποφέγματα και είχαμε αποσπάσματα του Tao Te King φωτοτυπημένα στον τοίχο. Οι μαθητές συζητούσαμε θέματα όπως η μετενσάρκωση, οι αστρικές προβολές που όλοι θέλανε να κάνουν. Αστρική προβολή είναι αυτή η τεχνική όπου βγαίνεις και καλά από το σώμα σου και το βλέπεις από ψηλά και πας σε άλλα μέρη έτσι νοερός κλπ. Η αποφυγή του κρέατος και η φώτιση μέσω του διαλογισμού και των πολεμικών τεχνών. Μια συμμαθήτρια που φρόντιζε τη βιβλιοθήκη είχε γίνει μανιακή με αυτές τις φιλοσοφίες και είχε κόψει το κρέας. Και εγώ είχα κόψει το κρέας για μεγάλο διάστημα. Το θεωρούσα μεγάλη πρόοδο στην εξελικτική μου πορεία και αισθανόμουν κάπως σαν άγιος. Αργότερα, λόγω δουλειάς, δεν μπορούσα να πηγαίνω συχνά στη σχολή και σιγά σιγά μπήκα στην εκκλησία και βρήκα ένα καλό πνευματικό. Αυτός μου εξήγησε ότι η χριστιανική σχολή ζωή δεν συμβιβάζεται με το διαλογισμό και τις πολεμικές τέχνες και ότι ο χριστιανός δεν προσπαθεί να αδειάσει το μυαλό του, αλλά να το γεμίσει με Θεό. Είδα όμως και μόνος μου ότι ενώ ο διαλογισμός μου έδινε μια πλασματική ηρεμία, η προσευχή ειρηνεύει το νου και την καρδιά. Νομίζω ότι τελικά ο διαλογισμός κουκουλώνει τα πάθη του ανθρώπου και μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Κάποιες φορές που διαλογιζόμουν, ερχόμουν σε επαφή με ακαθόριστα όντα που είχαν χρώμα μπλε ηλεκτρικ, κινούνταν όπως οι φλόγες της φωτιάς και έμοιαζαν να κάνουν κουνγκ φου ή να χορεύουν. Δεν αισθανόμουν να υπάρχει κάτι καλό σε αυτά. Μπορώ να πω ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αυξάνει τον εγωισμό. Εγώ είχα την εντύπωση ότι με όποιον συγκρουστώ θα τον συντρίψω. Μια φορά τσακωθήκαμε με ένα φίλο που ήταν και συμμαθητής και χτυπηθήκαμε πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία του μαχητή που δεν εγκαταλείπει, η κατάσταση δεν θα ήταν τόσο σοβαρή. Το κουνκ φου έχει άμεση σχέση με μαγεία και σατανική ενέργεια, λέει ο μαθητής, ενώ τα λεγόμενα μαχητικά σπορ διατηρούν μόνο τη βία. Κάτι που πολλοί αγνοούν είναι ότι συνήθως οι σχολές δεν δείχνουν στους επισκέπτες τι πραγματικά κάνουν. Όταν κάποιες φορές έρχονταν επισκέπτες ύποπτοι για κατασκοπία από άλλες σχολές και άλλα, ο δάσκαλος μας έκανε μόνο γυμναστική. Αποφεύγαμε το διαλογισμό και κάναμε επίτηδες στις φόρμες λάθος για να μην φαίνεται το πραγματικό μας επίπεδο. Τελικά όμως όλα αυτά με τις στολές, τις ζώνες, τα ειδικά βήματα κατά το χαιρετισμό σε βάζανε σιγά σιγά σε έναν άλλο κόσμο όπου μάθαινες να λειτουργείς και το θεωρούσες φυσικό και αυτονόητο ότι θα παρέμενες και θα πήγαινες πιο βαθιά. Συχνά σκεφτόμουν να γίνω δάσκαλος. Τέλος θέλω να πω ότι η γιόγκα που κάναμε και στο κουνκ φου είναι πολύ επικίνδυνη. Μια φορά που έκανα μόνος μου την αναπνευστική τεχνική καπαλαβάτη, πήγα να πεθάνω. Άλλος μαθητής, πολύ γνωστός αυτός, εδώ δεν θα πούμε το όνομά του βέβαια, ζήτησε και να μπουν μόνο τα αρχικά του, έχει κάνει σότοκαν, πυγμαχία, κουνκ φου και ο γιάμας καράτε. Κατέληξε τελικά μόνο στην πυγμαχία. Και λέει, όλοι οι δάσκαλοι περνάνε φιλοσοφία στο μάθημα, ακόμα και αν δεν διδάσκουν ξεχωριστά θεωρία, γιατί όλο και κάτι θα σου πούν. Στις σχολές που πήγα εγώ δεν υπήρχε δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά γινόταν αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ δασκάλου και ενδιαφερομένων μαθητών. Κάποιοι τον επισκέπτονταν και στο σπίτι του και έπαιρναν βιβλία από τον ίδιο. Άλλος. Α, και μία κοπέλα. Γράφτηκα στο κουνκ φου μαζί με μια φίλη μου που τους είχε καρφωθεί η ιδέα ότι η αυτοάμυνα είναι απαραίτητη. Εκεί κάναμε και διαλογισμό και ασκήσεις γιόγκα. Ο δάσκαλος επενούσε τη σωματική μου διάπλαση και τη χαρακτήριζε φωνική. Είχε πολύ μακριά χέρια και πόδια, τα οποία δηλαδή μπορούν να φτάνουν εύκολα τον αντίπαλο, χωρίς να πας κοντά του, με τα χέρια και τα πόδια τον φτάνεις. Θυμάμαι ότι ήταν μάλλον συγχυσμένος άνθρωπος, μιλούσε πολύ για τους Σαολίν, αλλά ο ίδιος δεν είχε καθόλου ανάλογη συμπεριφορά. Είχε και αυτοπεποίθηση για την ικανότητά του να δίνει ιατρικές συμβουλές. Σε μένα πάντως έδωσε συμβουλές τελείως λάθος, ερμήνευε σαν φλάση ένα άλλο άσχετο ιατρικό πρόβλημα. Προσπαθούσα να εξηγήσω στη φίλη μου ότι ένας τέτοιος δάσκαλος δεν μπορούσε να της δείξει κάποιο πνευματικό δρόμο, αφού ο ίδιος δεν τον είχε βαδίσει, αλλά εκείνη είχε φανατιστεί και δεν καταλάβαινε. Μάλιστα στη σχολή αυτή γνώρισε διάφορους τύπους που μου φαίνονταν λίγο ανισόρροποι και τους άκουγε με μεγάλη προσοχή. Ένας την έπεισε να ακολουθήσει μια ειδική διατροφή. Είχε ακόμα επιστεί ότι υπάρχει μετενσάρκωση, μου έλεγε διάφορα περί αριθμολογίας και προφητιών που διάβαζε στη βιβλιοθήκη της σχολής. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και άλλος ένας. Μας λέει. Μου φαίνεται ότι η ταύτιση με το ζώο, το γερανό, το φίδι, την τίγρη, στο παραδοσιακό Σαολίν υπάρχει το σύστημα της γροθιάς των πέντε ζώων, όπου μαθαίνουμε τις κινήσεις που κάνουν διάφορα ζώα στη μάχη. Μου φαίνεται λοιπόν ότι η ταύτιση με το ζώο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο είδος ψύχωσης, καθώς ο μαθητής βγαίνει πια από τη σχολή, αλλά εξακολουθεί να περπατάει σαν τίγρη, να σκέφτεται σαν τίγρη, να φέρεται πολλές φορές όπως θεωρεί ότι θα έκανε η τίγρη. Είναι κάτι που δημιουργεί ταύτιση παρόμοια με την ταύτιση με ένα αστρολογικό πρότυπο, όπου κάποιος αντί να ορίζει τον εαυτό του σαν το συγκεκριμένο άτομο που το λένε Νίκο ή Μαρία, το ορίζει σαν καρκίνο με οροσκόπο ζυγό. Όσο και τα φαινόμενα τα προορατικά και τα τηλεψυχικά, ο πνευματικός μου, μπήκε και αυτό στην εκκλησία μετά, μου εξήγησε ότι είχα αποκτήσει δαιμονική πνευματικότητα. Καθώς εξακολουθούσα να παραμένω στην εκκλησία, ατόνισαν ώσπου σταμάτησαν. Ίσως πρέπει να αναφερθούμε λίγο στα χαρίσματα που είχε αποκτήσει ο μαθητής. Είχα, λέει, αποκτήσει, όσο τα εξασκούσα αυτά, την προσωπική μου φόρμα και το διαλογισμό, πλήθαιναν κάποια φαινόμενα που είχαν αρχίσει από παλιότερες ασχολίες μου. Στο δωμάτιό μου μετακινούνταν αντικείμενα, ακουγόντουσαν θόρυβοι, αναβοσβήνανε τα φώτα. Είχα αποκτήσει και μια ικανότητα να προβλέπω γεγονότα και να μαντεύω ημερομηνίες και ονόματα και να βλέπω άβρες γύρω από τους ανθρώπους. Αυτό μου άρεσε. Τελικά ένα εξωτερικό γεγονός με ανάγκασε να αραιώσω τις προπονήσεις και να δω τα πράγματα στη σχολή σαν παρατηρητής. Άλλος ένας μαθητής μας λέει ότι σιγά σιγά, λέει, ενώ ξεκινάς, σιγά σιγά ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και αρχίζεις να γίνεσαι Κινέζος. Η πίστη σε φιλοσοφίες περί αυτοπραγμάτωσης, διαλογισμού, κάρμα, κι, με, τσι κτλ. Σε κάνει και ξεχνάς το βαθύτερο σκοπό της ύπαρξής σου. Σιγά σιγά γίνεσαι σκληρός και γεμίζεις αέρα σαν ένα μπαλόνι έτοιμο να σκάσει. Νομίζεις ότι αυτές οι φιλοσοφίες σου δίνουν τα πάντα και χάνεις τον εαυτό σου. Περνάνε τα χρόνια μαθαίνοντας κάτας και κάνοντας αγώνες για την παραπάνω ζώνη και ταντάν και έτσι μπαίνεις στο παιχνίδι τους. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα από τους αθλητές που αγαπούν τη γυμναστική. Όχι. Αυτό που δεν μου αρέσει και γίνεται είναι η σταδιακή μείωση και αλλίωση της προσωπικότητας από τους δασκάλους. Για όσους δεν ξέρουν, θα ήθελα να πω ότι το καράτε, το κουνκ φου ή ό,τι άλλο θέλετε είναι θρησκεία. Και αυτό το βλέπουμε από την ιστορία του. Ιερείς είναι οι ιδρυτές, διάκονοι οι διδάσκαλοι που έρχονται και οι εδώ μαθητές τους. Ιδιαίτερο ρόλο είχαν τα μοναστήρια των Σαολίν στην Κίνα και τα περί φιλοσοφίας τους είναι γνωστά από τη σειρά κουνκ φου. Οι πολεμικές τέχνες άρχισαν από την Ινδία, από μοναχούς του Ινδουισμού, Βουδισμού. Διαδόθηκαν σε όλη την Ανατολή με διαφορές στις κινήσεις και τις ορολογίες, σύμφωνα με τον τόπο, την παράδοση και την ασχολία των κατοίκων. Παραδείγματος χάρη στον Νότο είχαν χειρονακτικές εργασίες και ασχολήθηκαν περισσότερο με τεχνικές χεριών. Στο Βορρά με τεχνικές ποδιών, γιατί ζούσαν σε υψώματα και είχαν γυμνάσει τα πόδια τους. Ο διαλογισμός, όπου το μυαλό αδειάζει και ο άνθρωπος γίνεται σαν φυτό, έχει σκοπό την άρκωση της συνείδησης και την τυφλή υπακοή στην κάστα του συστήματος. Φαινομενικά υπάρχει μια ηρεμία, αλλά αντί να βρίσκεις αυτό το κάτι που γεμίζει την ψυχή σου, στο τέλος νεκρώνεσαι ψυχικά. Η θεωρία του κάρμα είναι η μυρολατρεία, ο τρόπος που βόλευε το σύστημα ώστε για ό,τι γίνεται να μην υπάρχουν ευθύνες και υποχρεώσεις, αφού τάχα όλα εξαρτώνται από το κάρμα. Το δόγμα του απόλυτου μονισμού και η ολιστική θεώρηση του κόσμου, όπου δεν υπάρχει διάκριση ουσίας, θεού και κτήσεως, καθώς και η κυκλική πορεία στην κλίμακα της απρόσωπης υπερσυνειδητότητας, δεν λύνουν το πρόβλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έρχεται σε κοινωνία με το Θεό, γιατί πιστεύει ότι αυτός ο ίδιος είναι ένα κομμάτι του Θεού και ότι θα ενωθεί με το σύμπαν ή θα επιστρέψει στην απρόσωπη θεότητα με τις τεχνικές του διαλογισμού όταν βρει τον γκουρού του, το δάσκαλό του στις πολεμικές τέχνες στην περίπτωση, και σταματήσει την κόλαση της μετενσάρκωσης μετά από εκατομμύρια χρόνια σαμσάρα. Όμως, ο Θεός είναι πρόσωπο άκτιστο σε σχέση με την κτιστή, δημιουργημένη φύση, με διαφορετική ουσία από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κτιστός, τρεπτός σε αλλίωση, σε φθορά και σε θάνατο. Στη σχέση Θεού και ανθρώπου υπάρχει διάκριση προσώπου, υπάρχει εγώ και εσύ, σχέση αγάπης και ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος μένει χωρίς αυτή τη σχέση, αυτή την κοινωνία, η ζωή του δεν έχει βαθύτερο νόημα και δεν σώζεται, παρά τα πάντα είναι αυτός, έτσι πιστεύει, και δεν υπάρχει διαφορά παρά αυτοθέωση, αυτοπραγμάτωση και αυτοσωτηρία. Όλα αυτά τα δόγματα ευαγγελίζονται το Ευαγγέλιο του Όφεως. Αξίζει τον κόπο να δούμε και πώς το περιγράφει αυτό ένας Ιάπωνας, ο οποίος ήταν ένας από τους φωτισμένους, τέλος πάντων, πολεμιστές κλπ. Αυτός λοιπόν έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς τίποτα, γιατί είμαστε σαν τα μικρά φυτά που η ύπαρξή τους δεν έχει καμία σημασία μέσα στο σύμπαν. Για τέτοιου είδους αφοβία μιλάμε. Ασφαλώς αυτό δεν έχει σχέση με την αίσθηση που έχουμε εμείς ότι και οι τρίχες των μαλλιών μας είναι μετρημένες και ότι ό,τι και να μας συμβεί είναι κάτι που ο Θεός το επιτρέπει για να μας δώσει ένα μάθημα και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει μόνους. Έτσι. Είναι λοιπόν δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα σήμερα από διάφορους να παρουσιάσουν, να διαφημίσουν τέλος πάντων ότι έχουν ένα χριστιανό πνευματικό ο οποίος δεν τους είπε να σταματήσουν τις πολεμικές τέχνες και ότι έχουν βγάλει από μέσα τις κινήσεις που λέγαμε, άρα είναι αυλαβείς κλπ. Αλήθεια είναι ότι συχνά όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει για πρώτη φορά να εξομολογηθεί, δεν είναι απαραίτητο και ότι ο πνευματικός του ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο του μιλάει ή μπορεί και να μην του μιλάει. ή μπορεί και να δει ότι δεν πρέπει από την αρχή να του πει να το σταματήσει. Θυμάμαι περίπτωση ενός μαθητή, ο οποίος όταν είχε πάει για πρώτη φορά σε έναν ιερέα που γνώριζε για πολεμικές τέχνες και του λέει: «Παιδί μου, αυτό πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις». Έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε, κλαίγοντας, και έλεγε: «Πάτερ μου, σας παρακαλώ, θα κάνω ό,τι άλλο θέλετε. Δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό». Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε βρει τόσο πολύ νόημα στη ζωή μας από αυτό, είχε τόσο πολύ αισθανθεί γεμάτος και ολοκληρωμένος, που δεν ήθελε να το σταματήσει με τίποτα. Και ο πνευματικός τον άφησε να το συνεχίσει, υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, μέχρι που να ψηθεί στην εν Χριστώ ζωή, όπως και έγινε, και να θέλει να το σταματήσει από μόνος του. Όντως, σε κάποια στιγμή ο άνθρωπος έβρισκε ότι δεν είναι, αυτά τα δύο πράγματα δεν συμβιβάζονται, είναι σαν να πηγαίνεις με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί, οπότε παθαίνεις ένα διχασμό και κόβεσαι στα δύο. Και από μόνος του σταμάτησε τις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα με σχολές όπου ο δάσκαλος, μετά από επαφή με οντότητες που είχαν καταλάβει τη σχολή και δεν έβγαιναν με τίποτα έξω, παρά μόνο όταν ήρθε η ιερέας και έκανε αγιασμό, σιγά σιγά άρχισε να βάζει τους μαθητές, και πήγαινε και ο ίδιος βέβαια, να κουβαλάνε τον επιτάφιο. Μετά σιγά σιγά άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία, να εκκλησιάζεται. Μετά άρχισε και να ρωτάει περισσότερο και να θέλει να εξομολογηθεί. Τελικά κάποια στιγμή τα παράτησε όλα, αλλά έγινε σταδιακά. Γι' αυτό λοιπόν το ότι κάποιος έχει, βλέπουμε ότι έχει μια σχέση με την εκκλησία και παράλληλα κάνει και πολεμικές τέχνες, δεν σημαίνει ότι οι πολεμικές τέχνες είναι κάτι που είναι κατάλληλο για χριστιανούς.
1: Ακούσατε ομιλία της Μαρίας Δημητριάδου με θέμα πολεμικές τέχνες.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Η εκπομπή μας οφείλει τον τίτλο της σε έργο του Φώτη Κόντογλου και θα ήταν αδικία στον μεγάλο μας δάσκαλο εάν τον ξεχνάγαμε αυτές τις πανέκλαμπρες ημέρες του Πεντηκοσταρίου για τις οποίες έχει γράψει χρυσές σελίδες. Γι' αυτό θα ήθελα σήμερα από το βιβλίο του «Ανέστη Χριστός» των εκδόσεων Αρμός να διαβάσουμε κάποια κείμενά του και να πάρουμε δροσιά από τη δροσιά του μεγάλου εκείνου χριστιανού διανοητή, καλλιτέχνου και δασκάλου. «Λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι», γράφει. Γιατί σήμερα ο ήλιος φεγγοβολά πιο πολύ και πιο γλυκά και το φως του το νιώθουμε να μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και να μας πλημμυρίζει από αγαλίαση? Γιατί μαζί με τον ήλιο ανέτειλε ο ήλιος που φωτίζει τον ήλιο, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Και βγήκε μέσα από το σκοτεινό μνήμα που έγινε, όπως λέγει ο ημνοδός, εμορφότερο από τον παράδεισο και από παλάτι βασιλικό. Από αυτόν τον τάφο ανάβρισε νερομάνα της ζωής. Κύπιε ο απελπισμένος άνθρωπος που τον κατάτρωγε το σαράκι της φθοράς και του θανάτου και εντύθηκε στολή αυθαρσίας. Πώς να μη λάμπει ο πρωινός αγέρας σαν κρούσταλο? Πώς να μη χαίρονται όλα τα κτίσματα αφού ελευθερώθηκαν από την σκλαβιά του φόβου και του θανάτου? Η λαμπροφόρος Ανάστασης τα γεμίζει όλα από χαρά. Άνοιξη φυσική και άνοιξη πνευματική. Ύστερα από τον χειμώνα το καλοκαίρι. Ύστερα από την αγωνία η χαρά. Ο καταπληγωμένος Χριστός, ο καταβασανισμένος μας κράζει «Χαίρετε». Ναι, χαιρόμαστε Χριστέ μαζί σου, όπως υποφέραμε και κλάψαμε μαζί σου. Δεν υπάρχει αληθινή χαρά δίχως πόνο. Το άνθος της έχει τη ρίζα του στον πόνο και είναι ποτισμένο με δάκρυα. Αυτό είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος ή χαρμολύπη. Μακάριος όποιος την αξιώθηκε. Κανένα άλλο έθνος της Οικουμένης δεν νιώθει τόσο βαθιά την Ανάσταση όπως εμείς οι Έλληνες. Γιατί η μάνα μας η Ελλάδα είναι πονεμένη σαν την Παναγία και βασανισμένη σαν τον Χριστό. Και γιατί αναστέρεται δοξασμένη σαν και εκείνον και εντροπιάζονται οι εχθροί της. Κάθε φορά την προδίνουνε με δολερό φίλημα, τη δέρνουνε, τη βρίζουνε, την τυρανάνε, την εμπέζουνε, βάζοντας στην πολύπαθη κεφαλή της το αγκάθινο στέφανο και δίνοντας το χέρι της αντί για σκύπτρο ένα καλάμι. Την ποτίζουνε χολή, την καρφώνουνε στο σταυρό, τη θάβουνε. Μα εκείνη ανασταίνεται ολοζώντανη και αθάνατη. Και αντί γριά καταπληγωμένη, φανερώνεται στον κόσμο κοπέλα δροσερότατη που λαμποκοπά από μιαν αμάραντη και ακατάλλητη νεότητα. Ο Χριστός διάλεξε τη φυλή μας για να κηρυχθεί με τη γλώσσα της το Ευαγγέλιο του στην Οικουμένη και η φυλή μας έγινε ένα με το Χριστό στα πάθη του και στη δοξασμένη Ανάστασή του. Κατά τη σημερινή πανεφρόσινη ημέρα, εννοεί του Πάσχα, στην Ελλάδα δεν βγαίνει από την Ανατολή ο ήλιος για να τη φωτίσει, μα ο ίδιος ο Χριστός, φώταυγος αρήτου φάους. Όποιος δεν το νιώθει αυτό δεν είναι Έλληνας, αφού δεν θέλει το φως. Και το φως είναι ο Χριστός που είπε ο ίδιος με εξουσία «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθήσει δεν θα περπατήξει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Ο Προμηθέας δόρισε στους ανθρώπους το φως του μυαλού που συχνά καίει τον άνθρωπο. Μα ο Χριστός τους δόρισε το φως της ζωής
που δροσίζει την καρδιά μας σαν το απαλό αγεράκι που παίζει μελωδικά απάνω στις κόρδες της μυστικής κιθάρας που έχουμε μέσα μας. Νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτήσεις, την έγερση Χριστού ενία στερέωτε. Ποιος άλλος λαός έκανε τέτοιους ύμνους ευωδιασμένους από το αμάραντο κάλος της Αθανασίας? Δεν βγαίνουνε από εγκόσμιον ίστρων, αλλά έρχονται από τον κόσμο της αυθαρσίας. Είναι φωνές αήλων αγγέλων, λειτουργικών πνευμάτων που ψέλουνε και λένε στο λυτρωτή τους την ευγνωμοσύνη τους για το μέγα δόρημα της αιώνιας ζωής. Είναι ήχος καθαρός εορταζόντων. Η μυστική ευωδία που βγαίνει από τα αμάραντα άνθη της υμνοδίας μας για την λαμπροφόρον Ανάσταση είναι τόσο εξαίσια που λες πως τη φέρνει σε μας κάποιο μυρύπνο αγέρι, παίρνοντάς την από τα αθάνατα άνθη του μυστικού παραδείσου που μας άνοιξε για να μπούμε μέσα ο Χριστός, ο Ζωοδότης, ο Λυτρωτής, ο Νυμφίος, που ευγήκε από τον τάφο ολόφωτος κρατεός βασιλέας της αγάπης. Αληθινά η ανθρώπινη γλώσσα, τούτο το γήινο και υλικό πράγμα, σε αυτούς τους ύμνους έγινε σαν κινήρα εξαίσια που βγάζει κάποιους ήχους ίδιους με τη δροσιά που κατεβαίνει από τον καταγάλανο ουρανό μας. Είναι οι γλυκύτατοι αντίλαλοι που μπαίνουν στις καρδιές μας από το «χαίρεται» που είπε στις μυροφόρες ο Κύριος και που αντιλαλεί ως τα πέρατα του κόσμου. «Καθαρθώμεντα σε στήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα, τρανός ακουσόμεθα επινίκιον άδοντες». Ο υμνοδός μας λέει να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας από τα εγκόσμια που τις έχουν θαμπώσει, για να δούμε με το αζύγωτο φως της Αναστάσεως τον Χριστό να στράφτει και να τον ακούσουμε να μας λέγει δυνατά «χαίρετε, μην πικρενόσαστε πια, μην πίνετε πια το φαρμάκι του θανάτου, εγώ σας γλίτωσα, σας εξαγόρασα με το αίμα μου που τρέχει ακόμα από τις πληγές μου». Και εμείς από τη χαρά μας θα ψέλνουμε για τη νίκη του κατά πάνω στο θάνατο. «Ουρανί μεν επαξίως εφρενέστοσαν, γίδε αγαλιάστο, εορταζέ το δε κόσμος, ορατώστε άπας και αόρατος, Χριστός γαρεγίγερτε εφροσύνη αιώνιος». Ας εφραίνονται, λέγει, οι ουρανοί και η γη ας αγάλετε και ας γιορτάζει όλος ο κόσμος, και αυτός που φαίνεται και αυτός που είναι αόρατος, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Ω, τι αιώνια εφροσύνη! «Δεύτε πόμα πίωμεν κενών, ούκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενων, αλλά φθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού ενώ στερεούμεθα». Ας πιούμε ένα καινούριο πιωτό, όχι πια κάποιο νερό που αναβρίζει θαυμαστά από μια πέτρα κατάξερη, όπως έγινε με τους Εβραίους που δεν είχαν νερό στην έρημο του Σινά και ο Μωυσής εχτύπησε με το ραβδί του έναν βράχο και ήπιανε και δεν πεθάνανε, αλλά από μια αθάνατη πηγή που ανάβρισε από τον τάφο του Χριστού, που μας στερεώνει και μας δίνει μεγάλη δύναμη εμάς που πριν ήμασταν πεθαμένοι και απελπισμένοι. «Νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτήσεις την έγερση Χριστού ενή εστερέωτε». Τώρα επαναστήθηκε ο Κύριος, τα πάντα γεμίσαν από φως. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια, ας γιορτάζει λοιπόν όλη η κτήση την Ανάσταση Χριστού, γιατί με αυτήν στερεώθηκε. «Χθες είναι θαπτόμηνση, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντηση, συνεσταυρούμηνση χθες. Αυτός με συνδόξασον σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Χθες θαυόμουνα μαζί σου, Χριστέ,
σήμερα αναστήνουμε μαζί με σένα που αναστήθηκες. Χθες σταυρωνόμουνα μαζί σου. Δόξα σε με μαζί σου, σωτήρα μου, στην αιώνια βασιλεία σου. Ο χριστιανός νιώθει απάνω στον εαυτό του ό,τι περνά ο Χριστός. Βασανίζεται μαζί του και δοξάζεται μαζί του. Γι' αυτόν η τελετουργία της Εκκλησίας δεν είναι ένα θέατρο που το κοιτάζει σαν απλός θεατής, αλλά μυστήριο ζωντανό που μέσα σε αυτό βρίσκεται και ο ίδιος μαζί με όλους τους άλλους χριστιανούς και μετέχει στο πάθος και στην Ανάσταση. Αυτό γίνεται κυρίως στην Ορθοδοξία, γιατί στους δυτικούς η τελετουργία έχει καταντήσει σαν ένα θέατρο εξωτερικό, αναπαραστατικό. Γι' αυτό και η εικονογραφία και η μουσική της Δυτικής Εκκλησίας είναι επιπόλαια, αναπαραστατική, χωρίς βαθύτερο μυστήριο, χωρίς λειτουργικόν χαρακτήρα. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσίσομεν το δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνη ήλιον πάση ζωήν ανατέλλοντα. Ας ξυπνήσουμε πριν αγλυκοχαράξει και αντί να πάμε στον Κύριό μας μοίρα όπως κάνανε οι μοιροφόρες, ας του προσφέρουμε την υμνοδία μας και θα δούμε και εμείς σαν εκείνες, αντί στον ήλιο να βγαίνει από την Ανατολή ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, και να σκορπά ζωή σε όλα τα πλάσματα. Δεύτε του κενού της αμπέλου γεννήματος της Θείας Εφροσύνης, εν τη ευσίμω ημέρα της Εγέρσεως, βασιλείαστε Χριστού κοινωνήσομεν, υμνούντες Αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας. Ας πιούμε από το καινούργιο γέννημα ταμπελιού, όπως μας είπε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο, πως οι αγαπημένοι του στην ουράνια βασιλεία του δεν θα πιούνε πια μαζί του από τούτο το φθαρτό κρασί, αλλά από εκείνο το άφθαρτο, το κενόν, και ας νιώσουμε τη Θεία Εφροσύνη κατά τη χαρούμενη τούτη ημέρα της Αναστάσεως και ας γίνουμε κοινωνοί και εμείς της βασιλείας του, υμνολογώντας τον σαν Θεό στους αιώνας. Ναι, ας γιορτάσουμε το Πάσχα με κατάνοιξη, με ψαλμούς πνευματικούς, με αγάπη που καίει όλα τα κατακάθια της αχόρταστης σάρκας, λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα. Είπαμεν αδελφοί, και τις μισούσιν ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Ας πούμε αδέρφια και σε εκείνους που μας μισούνε, ελάτε να τα συγχωρήσουμε όλα. Σήμερα που αναστήθηκε ο γλυκύτατος Χριστός μας, και ούτω βοήσομεν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Με την Ανάσταση του Χριστού ας συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, ας αγαπήσουμε τους οχτρούς μας. Αλλιώς πώς θα γιορτάσουμε των εορτών την εορτή και την πανήγυρη των πανηγύρεων? Με καρδιά σκοτεινή από τα πάθη πώς θα υμνήσουμε το Πάσχα το κενόν, τη συγκινητική γιορτή της αγάπης? Ας καθαρίσει ο νους μας και η καρδιά μας σαν τον ουρανό του καλοκαιριού που αστράφτει από το φως και που είναι γεμάτος χαρά, δροσισμένος από κάποιο αγέρι που λες και βγαίνει από τον Παράδεισο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας θέσπισε να πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Τώρα πανθίζουνε τα βουνά και ξανανιώνει πλάση σαν σύμβολο της αιώνιας χαράς με την οποία αγάλεται η ψυχή του χριστιανού ύστερα από το χειμώνα της αμαρτίας. Όπως τα ξερά κλονάρια παίρνουν άξαφνα ζωή και οι πέτρες ανθίζουνε και τα πεταλούδια πετούνε χαρούμενα, με ένα λόγο όπως φανερώνεται παράξενα η ζωή και η χαρά ύστερα από την αρρώστια, έτσι και η ψυχή μας σαν ανασταίνεται μαζί με τον Χριστό και σαν ανεβαίνει από τον τάφο και να βγαίνει στο φως και στον αγέρα. Εννοείται ότι ο Κόντογλου μιλάει για την αναστάσιμη ατμόσφαιρα του βορείου ημισφαιρίου. Στο νότιο ημισφαίριο η Ανάσταση πέφτει σε φθινόπωρο, αλλά παρά την μελαγχολία της φθινοπορεινής ατμοσφαίρας δεν είναι λιγότερη η χαρά και η Θεία Εφροσύνη την οποία ο Αναστάς Χριστός
χαρίζει στους πιστούς του οι οποίοι διαβιούν στο νότιο ημισφαίριο. Ένας είναι ο κόσμος και του βορείου και του νοτίου ημισφαιρίου και ο ανοιξιάτικος και ο φθινοπορεινός και όλος είναι ανοιξιάτικος, γιατί ο Χριστός είναι το ΕΑΡ πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο ένα ή στο άλλο σημείο της γης. Συνεχίζει ο Κόντογλου: «Τούτη τη θεϊκή αγαλίαση η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τη διατρανώνει με εξαίσια υμνολογήματα που τα γεμίζουν τα μάτια μας από δάκρυα με ένα πάθος για την αγάπη. Ο τάφος του Κυρίου είναι η μυστηριώδης πύλη μέσα από την οποία φυσά το ζωογόνο αγέρι που δίνει τη μακαριότητα σε κάθε πλάσμα ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Ω λύρα χρυσόχορδη, κληρονομιά ατίμητη που σε πήρε ο Δαμασκηνός από τον προφητάνακτα, με τους βαθιούς σου ήχους συγκλονίζεις την κάθε καρδιά, εκτός μονάχα κάποιες που είναι από πέτρα νεκρή. Μυστικά νήματα δένουν την ψυχή μας με την πλάση, με τον ήλιο, με το φεγγάρι, με τα βουνά, με τα δέντρα, με τη θάλασσα. Ίσα με το σκαθάρι, κι ίσα με την ξεχασμένη πέτρα που μισοσκεπάζει σαν μάνα πονετικιά κάποιο αγριολούλουδο ταπεινό. Με σάλπιγγα ηχηρή φωνάζει ο Δαβίδ από τα ουράνια, αλλαλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου. Και απαντάμε μεγαλοπρέπεια η παθητική ναύλα του Δαμασκηνού, δεύτε πόμα πείωμεν κενών, ούκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά φθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού ενώ στερεούμεθα.

Από πάνω μας ο εθέρας φεγκοβολά, συνεχίζει ο Κόντογλου. Αντιφεγγίσματα μυστικά αναταράζουνε τα έγκατά μας, ρίχνοντάς μας έναν ενθουσιασμό που είναι ανακατεμένος με πραότητα. Όμοιος μαστραπή περνά μπροστά από τα κατάπληκτα μάτια μας ο φαεσφόρος άγγελος που φανερώθηκε στον Αβακούμ, κράζοντάς του διαπρισίως, σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ηγέρθη Χριστός ως παντοδύναμος. Αλλά ποιος να μιλήσει για τη γλυκύτητα που έχει τούτος ο θείος ηρμός. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμήρου των ύμνων προσίσομεν το δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνη ήλιον πάση ζωή να ανατέλλοντα. Και πάλι τι θρίαμβος πολύήχος και τυλαυγέστατος είναι αυτός που βγαίνει από τα στιχηρά και από το εξαίσιο δοξαστικό. Όχι θρίαμβος κατά πάνω σε νικημένους οχτρούς, αλλά ύμνος θριαμβικός για τη νίκη της αγάπης και παρόρμημα αδερφικό να αγκαλιαστούμε όλοι οι άνθρωποι μπροστά στον τάφο του Χριστού. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Κι ύστερα από αυτή την πανηγυρική υμνολογία ακούγεται η παραπονετικιά φωνή του Χρυσοστόμου πίσω από τον άμβονα, για τούτο λέγεται και ο πιστάμβονος ευχή, ρητορική μα με ταπείνωση, γιορταστική μα με σεμνότητα, σαν σημαία που την αναδιπλώνει χαρμόσυνα ο ζέφυρος της χαράς. Εσείς, όποιοι κι αν είστε, ελάτε να γιορτάσετε τη λαμπρή πανήγυρη. Είτε νηστέψατε, είτε δεν νηστέψατε, είτε ξυπνήσατε νωρίς, είτε αργήσατε, δράμετε με την ίδια χαρά στο συμπόσιο. Γιατί ο δεσπότης δεν συνερίζεται και δεν ξεχωρίζει ανάμεσα στους προσκαλεσμένους. Το λοιπόν εμπάτε όλοι στη χαρά του Κυρίου μας. Πλούσιοι και φτωχοί, μαζί χορέψτε. Νηστεμένοι και χορτάτοι, μαζί καθίστε στο τραπέζι του Χριστού. Κανένας πια μην κλαίει για φτώχεια, γιατί φάνηκε στον κόσμο ο πλούτος που είναι για όλους μας. Κανένας σας μη θρυνά για τις αμαρτίες του, γιατί ανέτειλε πια από τον τάφο η συγχώρεση. Κανένας σας μη φοβάται το θάνατο, γιατί μας λευτέρωσε του Κυρίου ο θάνατος. Τέτοια ουράνια φωτοχυσία, ποιος άλλος λαός την απολαμβάνει.

όσο εμείς οι Ορθόδοξοι, κι είμαστε άραγε άξιοι για μια τέτοια κληρονομιά εμείς που κυλιόμαστε μέσα στο σκοτάδι, ενώ το φως έπρεπε να βασιλεύει μέσα μας, όπως λάμπει απ' έξω και γαλινεύει τα βουνά μας, τη θάλασσα, τα δέντρα, τους βράχους και όλα μας. Δεν είμαστε σαν τους τάφους που έλεγε ο Χριστός, που απ' έξω είναι περιποιημένοι και καθαροί και από μέσα είναι γεμάτη κόκαλα και ακαθαρσία. Μας τυφλώνουν τα πάθη, ο νους μας είναι ζαλισμένος, η καρδιά μας στέρεψε και δεν αναβρίζει το ζωντανό νερό της αγάπης. Για τούτο και τα μάτια μας είναι θολωμένα και δεν χαίρονται τον ωραιότατο κόσμο που μας έκαμε δώρο ο Θεός. Η πονηρία είναι σκοτάδι, είναι σαν την αντάρα που μας εμποδίζει να δούμε τον κόσμο. Το λοιπόν, ας πετάξουμε από πάνω μας την κακία και ας αγαπήσουμε ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει χαρά για κανέναν. Και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπαμεν αδελφοί, και τις μισούς είναι ημάς, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Αδέλφια μου, ας πούμε και σε εκείνους που μας μισούνε, να τα συγχωρήσουμε όλα, τώρα παναστήθηκε ο Χριστός. Ας κράξουμε με αθώα καρδιά, Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα. Γιατί σήμερα ο Χριστός άστραψε μέσα από τον τάφο σαν τον ήλιο που βγαίνει μέσα από ένα άγριο και σκοτεινό φαράγγι.

και από τον ένα λογοτέχνη ας πάμε στον άλλον, από τον Κόντογλου ας πάμε στον Γαλάνη, το σεβαστό σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέργης κύριο Ευάγγελο, που μέσα από το βιβλίο του «Εκ Φαναρίου» θα μας χαρίσει και σήμερα δροσιά αναστάσιμη, δροσιά κωνσταντινουπολίτικη, δροσιά φαναριώτικη, δροσιά από την μητέρα εκκλησία, τη σταυρωμένη εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, που από το ύψος του σταυρού της ξέρει να καταγγέλει πιστικά το γεγονός και τη χαρά της Αναστάσεως. «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη», επιγράφει το κείμενό του. Στην πλήρη την ενιάυσια αισιοδοξία του χριστιανισμού υπάρχει ένα κομμάτι ελπίδας που υπερβαίνει τις ελπίδες. Υπάρχει μια αγαλίαση που υπερβαίνει τις χαρές. Είναι το χρονικό της Αναστάσεως, γραμμένο πάντα για σήμερα. Γύρω από κάθε πρόσωπο μεγάλο, ιστορικό, δυνατό, σχηματίζεται πάντοτε ένα περιβάλλον, ένα σπίτι, μια ομάδα, δημιουργείται μια εποχή. Γύρω από τον Χριστό, γύρω από την Ανάστασή Του, σχηματίζεται ο σκοπός της οικουμένης, της ζωής. Τα πολύ μεγάλα πρόσωπα κάνουν την παρουσία τους πιο φανερή με την απουσία τους. Ο Χριστός ανήκει σε όλους μας μετά την Ανάστασή Του. Βγάλτε από τον χριστιανισμό την Ανάσταση, θα μείνει μια θρησκεία με άγνωστο το αύριο. Ο χριστιανισμός είναι ελπίδα. Η Ορθοδοξία είναι αναστάσιμη. Ο χριστιανός έχει πάντα Πάσχα. Υπάρχει ένα βιβλίο που είναι κατεξοχήν ορθόδοξο. Σε μηνύματα χαράς και ελπίδας έρχεται ύστερα από το Ευαγγέλιο. Είναι το Πεντηκοστάριο. Αρχίζει από τη νύχτα του Πάσχα και κλείνει με την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ένα είναι το θέμα του, η ουσία του, το χρώμα του. Χριστός Ανέστη. Αυτή η έντονη σημείωση, το κεφάλαιο που κεντρίζει γιορταστικά την καρδιά και το αίσθημα, βρίσκεται πάνω στη λεωφόρο μας, όχι στο περιθώριο. Μέσα στην περιοχή του θρησκευτικού βιώματος του λαού υπάρχει ένα τμήμα με πολλή ουσία, πολύ ευπρόσδεκτο, το Αναστάσιμο. Αυτό το μεγάλο θαύμα που μας ήλθε κατευθείαν από το Λόγο του Θεού έγινε ο πρώτος φίλος του λαού. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γνωριστεί καλύτερα ο άνθρωπος με το μυστήριο. Αν μας πούν πότε μίλησε ο Θεός πιο φανερά στην ψυχή μας, θα πούμε τη νύχτα του Πάσχα. Αν μας ρωτήσουν αν ελπίζουμε, θα ψάλουμε το Χριστός Ανέστη. Δεν είναι μικρό πράγμα να μας λεχθεί ότι το αιώνιο αρχίζει από εδώ κάτω, από το καιρικό, από τα ανθρώπινα μέτρα. Η Ανάσταση ξεκίνησε από τη γη μας. Για να φτάσει πού? Μέσα σε ποια βουλή του Θεού βρίσκεται το τέρμα της? Τα εκατομμύρια των λαών που δεν διέκριναν ακόμη την φωτισμένη Ιερουσαλήμ κάποτε ξυπνούν για τον όρθρο της Αναστάσεως. Με αναμένες λαμπάδες θα έρχονται να συμπληρώσουν τη βουλή του Θεού. Επί του παρόντος είναι διατεταγμένη προς τον λαόν του Θεού κατά διάφορων τρόπων. Θα υπάρξει ένα δεύτερο Πάσχα δια τους μικέτη ακροατάς γενομένους του Λόγου του Θεού, διότι ο Θεός είναι πλησίον και των αναζητούντων των άγνωστων θεών εν σκιές και ειδόλης, καθώς ον εκείνος παρέχει πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι αβυθομέτρητο, απέραντο. Γι' αυτό και δεν καλύπτεται μόνο με μια Κυριακή. 50 μέρες διαρκεί η γιορτή του Μεγάλου Ύμνου. Μέσα από αυτόν ζυμώνεται η ιστορία. Μεταβάλλεται ο κόσμος. Δημιουργείται εφρόσινο φύραμα. Έχουμε την τραγικότητά μας και η Ανάσταση μας στείνει τη ράβδο της χάριτος.
θα προφθάσουμε να πιούμε από το ζωντανό νερό που ρέει από την κρίνη της αιώνιας ζωής? Λέμε την Ανάσταση φως, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Με το φέγγος του Χριστού θα κερδίσουμε την υιοθεσία μας. Πιστεύετε εις το φως ή να ή φωτός γέννηστε? Είμαστε στο σκοτάδι. Βλέπουμε την Ανάσταση σαν χαρά, γιατί αυτό μας λείπει. Είμαστε πικραμένοι, αλλά και μέσα από τις νύχτες μας, από τα δάκρυά μας, δική του είναι η οδή που συνθέτουμε. Παρόλα και μέσα απ' όλα, η βασιλεία σου, Κύριε, χτίζεται. Με την Ανάσταση γλιτώσαμε από τη φοβερή οδύνη της μοναξιάς. Αν μέναμε μόνο στον κόσμο, ένα μόνο μεγάλο σύντροφο θα γνωρίζαμε, την ύλη. Και μόνο μια έννοια, το όριο. Με τη δυνατότητα των ουρανών είδαμε και το αληθινό πνεύμα, πήραμε και την έννοια του απείρου. Γένος δε ανθρώπων αυθαρσίαν ενδέδεται. Στην εδώ ζωή γευόμαστε μόνο το αλμυρό νερό που μεγαλώνει τη δίψα. Στην εκεί ζωή δοκιμάζουμε μόνον από το ζωντανό νερό που περιέχει τον απόλυτο κορεσμό για το κάθε τι. Για όσους ζητούν εξήγηση της Αναστάσεως, λέμε ότι είναι μεγάλη χαρά. Η χαρά που μας έρχεται από την ομοιομορφία μας με τον Χριστό. Γενόμεθα ως ο Χριστός, επί και Χριστός ως ημείς. Γενόμεθα θεοί δι' αυτόν, επί κακίνος δι' ημάς άνθρωπος. Αλλά η Ανάσταση μας έδωκε καθημερινή και τη σκέψη της αιωνιότητας. Δεν είναι μικρό πράγμα να ξυπνάς με αυτή την αλήθεια, ότι το τέλος σου δεν είναι απώλεια, ότι το εδώ είναι ασυγκρίτως μικρό, αδύνατο, άσχημο εν συγκρίση προς το εκεί. Χωρίς την Ανάσταση έχουμε την ασφυξία από το άγχος του θανάτου. Με την Ανάσταση κερδίσαμε την ελεύθερη εισπνοή στο χώρο της ιδανικής περιοχής, στο χώρο του Θεού, ένθα ημιρύπνος του Πνεύματος δρόσος. Η Ανάσταση δεν είναι μόνο το θαύμα, είναι και η εξήγηση του δράματος του ανθρώπου. Μέχρι τη σκηνή του τάφου δεν βγαίνει και μεγάλο νόημα από το ανθρώπινο έργο, η ζωή. Βγαίνει μόνο το μεγαλείο της θυσίας. Έρχεται η Ανάσταση και δίνει το συμπέρασμα. Πάρτε, γυναίκες, την αλήθεια ότι με βλέπετε, με ακούτε και με την πολύ σας διέστηση, την πλήρη αφοσίωσή σας, πείτε τους ανθρώπους να συμπληρώσουν το δράμα της ζωής με την Ανάσταση. Άκουσες, Μαρία? Ραβουνί! Έτσι άρχισε ο νέος κόσμος. Η άνοδος του Χριστού με την Ανάστασή του είναι ο ενωτικός χορός των ανθρώπων με τον Πατέρα του. Είμαστε αυτοί που εγείρονται με το χέρι του Χριστού στην παράσταση της μονής της χώρας, εκείνη την υπέροχη παράσταση της Ισάδου Καθόδου, την ωραιότερη απεικόνηση της Αναστάσεως. Τα ζαλισμένα μάρμαρα των τάφων μας είναι η αμαρτία του κόσμου. Χέρι-χέρι επιστρέφει η κτήση στον κτήσαντα. Μια ατέλειωτη σειρά από κρίκους ψυχών έχει ενώσει τους τάφους με τους ουρανούς και είναι όλη αυτή η διαδρομή μια κοινωνία θείας πνοής, μια γραμμή πειρακτωμένη από τη ματιά του Θεού προς τον Άδη που εξηγεί τη νίκη του επί του θανάτου. Από το άρωμα της Αναστάσεως μοσχοβολά η ελπίδα του χριστιανού. Διαφέρει από τις άλλες ελπίδες, γιατί εισδύει έως την αιωνιότητα, εισβάλλει στο χώρο της Αθανασίας. Υπερέχει από τις άλλες, γιατί εμπίπτει στη σφαίρα της πίστεως, είναι ελπής πιστευόντων. Δύο πράγματα, τα δυνατότερα απ' όλα,
είναι οι πάντοτε νοσταλγημένοι φίλοι μας. Η Άνοιξης και η Ανάστασης, συμπληρώνει ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος, και τον ευχαριστούμε για αυτή τη δροσιά και τη χαρά που μέσα από το κείμενό του μας δίνει.

0: επειδή την μεγάλη εβδομάδα που μας πέρασε, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, παρατήρησα από όσα μπόρεσα να δω μέσα από το διαδίκτυο, κυρίως κατόπιν εορτής, πολλά παρατράγουδα, λειτουργικά, τελετουργικά. Σε κάποια σημεία μερικοί από μας φαίνεται ότι χάσαμε το μέτρο, χάσαμε το βαθύτερο νόημα των εορτών των Αγίων ημερών, χάσαμε τη θεολογία και κάπου αρχίσαμε κάτι δικά μας, θεατρικά, show off, φρουφρού και αρώματα, τα οποία λιμένονται την ιερότητα των μεγάλων και αγίων τελετών, με τις οποίες λειτουργικώς επιτελούμε τα άχραντα πάθη και την Αγία Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, μία λατρεία του κουβουκλίου του επιταφείου. Προφανώς υπάρχει θεολογική αμάθεια και εκλαμβάνουν το κουβούκλιο του επιταφείου με τα λουλούδια ως τον τάφο του Χριστού, με αποτέλεσμα το Μέγα Σάββατο το πρωί να το χρησιμοποιούν ως Αγία Τράπεζα, άκουσον άκουσον, και να τελούν τη Θεία Λειτουργία πάνω σε αυτό. Το ξεκίνησαν μερικοί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, φιγουρατζίδες κληρικοί, και τίνει να γίνει νόμος και βασίλειο σε όλη την Ελλάδα. Από πότε όμως αυτό το κουβούκλιο εικονίζει τον τάφο του Χριστού? Ο τάφος του Χριστού είναι η Αγία Τράπεζα, στο ιερό βήμα μέσα. Αυτός είναι ο τάφος του Χριστού. Το κουβούκλιο, το οποίο είναι καινούριο σε παλαιότερες εποχές και ακόμα και σήμερα στις λαβικές εκκλησίες, δεν υπάρχει κουβούκλιο. Υπάρχει ένα τραπέζι πάνω στο οποίο τοποθετείται το Ευαγγέλιο επί του υφάσματος του επιταφείου και στολίζεται με λουλούδια. Έτσι γινόταν και στο Άγιο Όρος μέχρι πρότινος. Τώρα στο τραπέζι πάνω αρχίζαν να βάζουν κάτι σταυρωτά σίδερα, τα οποία να τα στολίζουν με άνθη και τα λοιπά. Σε λίγο θα δούμε ενδεχομένως και στο Άγιο Όρος αυτή την αλλίωση με κουβούκλια, πολυτελή και τα λοιπά. Το κουβούκλιο είναι ο λίθος της αποκαθυλώσεως. Εκεί όπου ανέκλινε το αποκαθυλωμένο σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο Ιωσήφ, ο εξαρημαθέας, για να τον μυρίσει με τα μοίρα και να το σαβανώσει και να το πάει παραδίπλα που ήταν ο τάφος και να το ενταφιάσει. Όσοι έχετε πάει στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, με το που θα μπούμε από την κεντρική είσοδο μέσα στο ναό, βλέπουμε μπροστά μας ένα μακρόστενο σημείο στο οποίο γονατούμε και προσκυνούμε και υπάρχουν καντήλες από πάνω. Αυτό το σημείο είναι ο λίθος της αποκαθυλώσεως. Αυτόν τον λίθο εικονίζει το κουβούκλιο. Και βεβαίως πάνω στο λίθο της αποκαθυλώσεως ουδέποτε γίνεται Θεία Λειτουργία. Η λειτουργία γίνεται μέσα στον Άγιο Τάφο. Ο Άγιος Τάφος για μας είναι η Αγία Τράπεζα. Και ο ενταφιασμός γίνεται μετά την επιστροφή από την λιτανία του επιταφείου, η οποία είναι λιτανία και δεν είναι νυφοπάζαρο, όπως σε μερικά σημεία με πολύ μου λύπη διαπιστώνω, ή μία παράτα στην οποία θα επιδειχτούμε εμείς οι παπάδες, οι κληρικοί, με την καλεστησία μας, τη συνήθως αμφιλεγόμενη, με πολλά ερωτηματικά. Είναι λιτανία. Όταν επιστρέψουμε πίσω στο ναό, λέει ο επίσκοπος ή ο ιερεύς, πρόσχομεν ειρήνη πάση, σοφία, και ψάλλονται οι τρεις ύμνοι. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος τότε τον άδεν έκλωσες, τα λοιπά. Τες μυροφόρης γυναιξήν, παρά το μνήμα επιστάς ο άγγελος ευώα. Και κατόπιν, ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντό σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμασιν, εν μνήμα τη κενό και δεύσας απέθετο. Ψαλωμένων αυτών των ύμνων, ισοδεύεται το Ευαγγέλιο με τον αέρα, τον επιτάφιο το λεγόμενο, στο ιερό, γίνονται τρεις κύκλοι γύρω από την Αγία Τράπεζα, και την ώρα που ψάλετε το κηδεύσας απέθετο, στο απέθετο αποτίθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτός είναι ο ενταφιασμός του Χριστού και η Αγία Τράπεζα είναι ο Άγιος Τάφος του Χριστού. Τώρα, το να έχουμε τον επιτάφιο στολισμένο 40 μέρες, το κουβούκλι εννοώ, μέσα στην εκκλησία, και να έχουμε και κάποτε ταμπέλες μέσα να λένε «Ιγέρθιου και στινόδε», και να πηγαίνει ο κόσμος να προσκυνάει το κουβούκλιο του επιταφείου, είναι μια διαστροφή θεολογική. Και κάποτε ίσως η Εκκλησία μας θα πρέπει να το πάρει λίγο πιο σοβαρά. Επαναλαμβάνω, το κάμανε κάποιοι φιγουρατζίδες. Και αυτό καταντάει να γίνει έθιμο. Αλλά ένα στραβό έθιμο δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να επικρατήσει. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Τον Άγιο Τάφο του Χριστού τον εικονίζει η Αγία Τράπεζα, η οποία και εγγενιάζεται καταλήλως και τοποθετούνται στο φυτόν στο κέντρο της μέσα λείψανα Αγίων Μαρτύρων, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι αποδεδειγμένα ήσαν μέτοχοι του Σταυρού, του Θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και διαχρονικοί κήρυκες της Αναστάσεως Του, και από τότε αποτελεί τον τάφο του Χριστού για μας. Γι' αυτό και μπαίνοντας μέσα στο ιερό, ο κληρικός το πρώτο πράγμα που θα κάνει να κάνει τρεις μετάνοιες και να ασπαστεί την Αγία Τράπεζα, γιατί είναι ο τάφος του Χριστού. Αυτή η κουβουκλιολατρία λοιπόν, καλό είναι το γρηγορότερο να εκλείψει. Αλλά και άλλα τα οποία, εάν θα αρχίσω να τα απαριθμώ ένα-ένα, είμαι πολύ βέβαιος ότι θα αποκτήσω πολλούς εχθρούς. Ίσως κάποια στιγμή τα καταγράψω για να γραφτούν και με κάποια νυφαλιότητα. Εκείνο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσω σε όλους τους τόνους είναι ότι την λατρεία της Ορθοδοξίας την διακρίνει μια Αγία Λιτότητα. Συνηθίσαμε να λέμε με Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και τα λοιπά, και εννοούμε τη Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, ότι φορούσε ωραία μήτρα ο δεσπότης, ήταν στολισμένος ωραία χρυσά, οι παπάδες και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι ούτε Βυζαντινά ούτε μεγαλοπρεπή. Προσωπικά δεν μπορώ να αρχίσω εκστρατεία καταργήσεώς τους, δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο, ούτε μπορεί ένας κούκος να φέρει κάποια άνοιξη. Αλλά το Βυζάντιο αυτά δεν τα γνώριζε. Υπήρχε μία λιτότητα στην ενδυμενία όλων των κληρικών, όλων των βαθμίδων. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο και οι νεαροί αναγνώστες που κρατούν την ουρά του μανδύα του δεσπότη να είναι ντυμένοι σαν Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Αυτό νομίζω είναι ένα ξεπέρασμα του μέτρου. Είδα αδελφούς να αγνοούν το παλαιό τυπικό, το οποίο λέει ότι ο αρχιερεύς στις ακολουθίες του νυμφίου χωροστατεί χωρίς μανδύα και χωρίς πατερίτσα. Ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός είναι στο παραθρόνιο με ένα χαζράνι στο χέρι και με ένα επιστήθιο σταυρό τη νύχτα των Βαΐων. Εδώ βλέπουμε να φοράνε μανδύες μεγαλοπρεπέστατους, κατακόκκινους, πορφυρότατους. Ο Πορφυρούς ως γνωστόν ανήκει αποκλειστικό στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Σε μας είναι πολύ πιο σκούρος, μέχρι μελιτζανής, μαβής. Όχι ο Πορφυρούς. Ο Πορφυρούς είναι του Κύπρου. Και άλλον να κρατάει τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, τότε που χρειάζεται χωροστασία με τα μανδύου και πατερίτσας, εκείνο το βράδυ να κρατάει το χαζράνι. Τα προηγούμενα βράδια, διότι έχουμε και την προβολή αυτή του αρρωστημένου, του κακοήθους ναρκισισμού και τροφοδοτούμε τα πρακτορία εκκλησιαστικών ειδήσεων με εκατοντάδες φωτογραφιών μας, τι πως ντυθήκαμε, που φανήκαμε, που παρουσιαστήκαμε, τι φοράγαμε εδώ, τι εκεί και τα λοιπά, με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, ο τάδε, ο α, ο β, ο γ, ο δ, και τον έβλεπες τις προηγούμενες βραδιές να κρατάει πατερίτσα με τα μανδύου και τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που ήταν η ακολουθία των αχράντων παθών και εκεί είναι χωροστασία κανονική στον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής με τα μανδύου, εκεί να κρατάει το χαζράνι. Αυτά είναι εκτροπές οι οποίες ξεπερνούν το μέτρο και εγγίζουν τα όρια κάποτε της φεδρότητος. Να μην λιμένουμε τη σεμνότητα και την ιεροπρέπεια των εορτών μας, όχι μόνο της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, γενικώς των εορτών μας, με ιδέες δικές μας και με φιγούρες δικές μας και με εξυπνάδες δικές μας. Επιτέλους, το εκκλησιαστικό τυπικό είναι κάποια όρια ασφαλείας για όλους μας και το οποίο θα πρέπει να το σεβόμεθα με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη και χωρίς κακία. Απευθύνω αυτό σαν αδελφική σύσταση προς τους συναδέλφους κληρικούς όλων των βαθμών. Άλλους είδαμε να ξεπλέκουν τα μαλλιά τους και να πηγαίνουν έτσι με ύφος μοιραίο μπροστά στην Σταύρωση να κάνουν την αποκαθήλωση. Νόμιζες ότι έβλεπες καμιά δωδεκανήσια χείρα την ώρα που κατά την παράδοση το δεκανησιακή γίνεται ο ενταφιασμός του συζύγου, που ξεπλέκουν τα μαλλιά τους και αρχίζουν να τα τραβάνε κάτω και τα λοιπά. Ικτρό θέαμα. Καιρός μάλλον να σοβαρευτούμε λίγο. Είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω και συγχωρήσατε με. Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ευθυγραμμίσομεν τα βήματά μας συνοδά το θελήματι του Αναστάντος. Χρόνια πολλά.
1: Μυστικός κήπος.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

8 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθίου, φίλου, ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι η σύναξη της Αγίας Κόνεως της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του μάνα. Ύψη ουράνια εκμαθάνην και θαλάσσι στα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον, ως περδε άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκ έστιν όλος, ούτως ουδέτα του Θεολόγου υπήν ικανών. Το σούτης αυτόν στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπησεν έστεψεν, ου εν το στήθι ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.

τους θορύβους του βίου αποφυγών και ησύχως των βίων διατελών, τα πάθη ενέκρωσας και τον νουν ανεπτέρωσας προς τον Θεόν, και στήλος πυρός εχρημάτισας και φωστήρα πάντων πιστών των τιμώντων σε. Όμβρης δε δακρύων πιενόμενος όφθης, ως δέντρον κατάκαρπον εν αυλές του Θεού ημών. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

8 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο θεατής των αρρήτων αποκαλύψεων και ερμηνεύς τον Άνω του Θεού μυστηρίων, ο πες του Ζεβεδαίου, γράψα σημείν το Χριστού Ευαγγέλιον, θεολογήν των Πατέραν και των Υιών και το Πνεύμα εξεπαίδευσε. Η θεοκίνητος λύρα των ουρανίων οδών, ο μυστογράφος ούτος, το θεόφραστον στόμα, το άσμα των ασμάτων, άδη τερπνός, τα μεν χείλη κοινώνος νευράς, ως περδεπλήκτρον την γλώτταν ανακοινών και πρεσβεύει του σωθήνε ημάς.

ποταμοί θεολογίας εκ του τιμίου σου στόματος ανέβλησαν, Απόστολε. Εξών η Εκκλησία του Θεού αρδευωμένη, προσκυνεί Ορθοδόξος τριάδα νομοούσιων. Είναι και νυν αίτησε Ιωάννη θεολόγε, στηριχθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Το φυτόν της αγνίας, το μύρον της ευωδίας, πάλιν ανέτειλεν ημίν εις την παρούσαν εορτήν, βοήσε προς αυτόν. Ο αναπεσόν επί το στήθος το δεσποτικόν και επομβρίσας το κόσμο των λόγων, Ιωάννη Απόστολε, ο την Παρθένων φυλάξας ως κόρην οφθαλμού, έτησε ημίν παρά Χριστού το μέγα έλεος.

8 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Υιών της Βροντής, των Θεμέλιων των Θείων Λόγων, των Αρχηγών της Θεολογίας και Κήρυκα Πρώτιστον της Αληθούς Δογμάτων Θεού Σοφίας, των Ιγαπημένων Ιωάννην και Παρθένων, Μερόπων Γένος, κατά χρέος εφημίσομεν, ούτως γαράλικτον έχων το Θείον εν εαυτό, το εν αρχή μεν έφησε του Λόγου, αύθις δε το προς τον Πατέρα χώριστον και το ίσον με τα ταύτα της του Πατρός ουσίας δεικνύων ημίν, δι' αυτού την Ορθοδοξίαν της Αγίας Τριάδος δημιουργώνται όντα σύν το Πατρί και εν ζωήν φέροντα και φως αληθινών, τον Αυτόν έδειξεν ημίν. Ο θαύματος εκστατικού και πράγματος σοφιστικού, ότι πλήρης όν της αγάπης πλήρης γέγονε και της θεολογίας, δόξη και τιμή και πίστη θέμεθλος υπάρχον της ακρεφνούς ημών πίστεως, διείς τύχημεν των αιωνίων αγαθών εν τη ημέρα της κρίσεως.

Μνήμη σήμερα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου, ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι η σύναξη της Αγίας Κόνεως της εκπεμπομένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν του μάννα. Ου βρόσιν, αλλά ρώσιν ανθρώπης νέμι, το του τάφου σου μάνα μίστα Κυρίου. Όχι τροφή αλλά ανάρρωση παρέχει στους ανθρώπους το μάννα του τάφου σου μίστη του Κυρίου. Ο Πανάγαθος Θεός και Φιλάνθρωπος Κύριός μας, εκείνους που αγωνίστηκαν με προθυμία υπέρ αυτού, δηλαδή τους Αγίους Μαθητές Του και Αποστόλους, τους προφήτες και μάρτυρες και γενικά όλους όσοι ευαρέστησαν σε Αυτόν, δεν τους αξίωσε μόνο της Βασιλείας των Ουρανών και των αιωνίων αγαθών, αλλά και τους τόπους στους οποίους αυτοί διέπρεψαν και τάφηκαν, τους χαρίτωσε και τους λάμπρινε με πολλά θαύματα. Έτσι λοιπόν και ο τάφος, στον οποίο μέλλον να μεταστεί στους ουρανούς, ενταφιάστηκε ο Μέγας Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, με τη θαυματουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος αναβρύει και βγάζει ξαφνικά κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου μια Αγία σκόνη, την οποία οι ντόπιοι ονομάζουν μάννα. Τη σκόνη αυτή την παίρνουν οι πιστοί και την χρησιμοποιούν για την απαλλαγή τους από παντία πάθη και για την θεραπεία ψυχικών και σωματικών ασθενειών, δοξολογούντες συγχρόνως το Θεό και τιμώντες τον θεράποντα αυτού Ιωάννη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πατέρας του Ιωάννη του Θεολόγου ήταν ο Ζεβεδαίος και μητέρα του η Σαλόμη, κόρη του Ιωσήφ, του μνήστορα της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ δε είχε 4 γιους, τον Ιάκωβο, τον Σιμεών, τον Ιούδα και τον Ιωσή, και 3 κόρες, την Εσθήρ, τη Μάρθα και τη Σαλόμη, τη σύζυγο του Ζεβεδαίου και μητέρα του Ιωάννη του Θεολόγου. Από αυτά συνάγεται ότι ο Κύριος μας και σωτήρας μας ήταν θείος του Ιωάννη, αφού θεωρούνταν αδελφός της Σαλόμης, της κόρης του Ιωσήφ.

πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε ότι κατά τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές του φοβήθηκαν και έφυγαν, μόνος ο Ιωάννης ως αγαπητός ήταν παρόν και στην παράδοση και στο Σταυρό, αλλά και στον τάφο πήγε μαζί με τον Πέτρο και τη Θεοτόκο, έλαβεν υπό την προστασία του. Είχε δε ο Ιωάννης επί της γης τρεις μητέρες, πρώτη τη Σαλώμη, η οποία και τον γέννησε, δεύτερη τη Βροντή, αφού ο ίδιος ο Κύριος ονόμασεν Ιούς Βροντής αυτόν και τον αδελφό του Ιακώβ, και τρίτη την Παναγία Θεοτόκο, σύμφωνα με τα λόγια που είπε σε αυτόν ο Κύριος, ήτι ιδού η μητέρα σου. Ο Ιωάννης συγκατοίκησε με τη Θεοτόκο μέχρι την κίνησή της. Μετά πήγε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί κατέστρεψε δια της προσευχής του τον ναό της Αρτέμιδος και με το κήρυγμά του απάλαξεν από την πλάνη της ειδωλολατρίας 40 μυριάδες, 400 χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που λάτρευαν τη Θεά Άρτεμη, και τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Το όρος στο οποίο είναι κτισμένος ο ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ονομάζεται Ηλίβατον. Δυτικά του όρους αυτού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Τιμοθέου. Ο τάφος δε της Μαρίας της Μαγδαληνής και το σπήλαιο των Αγίων Επταπέδων βρίσκονται στο εκεί πλησίον όρος, το οποίο ονομάζεται Χιλεών. Ο τάφος της Αγίας Ερμιώνης θυγατέρας του Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους, από τις 4 προφήτηδες θυγατέρες του, βρίσκεται στο εκεί γειτονικό όρος, αλλά και τα λείψανα του μάρτυρος Αβδάκτου και της κόρης του Καλισθένης, καθώς και άλλων μαρτύρων και επισκόπων, του Αρίστονα, του Τυράννου, του Αριστοβούλου και του πολίτη της ερήμου Παύλου, σε εκείνο το όρος βρίσκονται. Η σύναξη δε του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου τελείται στο 7ο του Αποστολείο, το οποίο βρίσκεται στον τόπο που ονομάζεται Εύδομον.

όντως σύ εφάνης αληθώς, φίλος επιστήθιος, μέγας, το διδασκάλο Χριστό. Στη θυγάρ ανέπεσες, ανέπεσας, όθεν εξύντλησας τη σοφία στα δόγματα. Ενείς και πλουτίζεις πάσαν την περίγειον ως θεηγόρος Θεού, όθεν και κατέχουσα ταύτα η τερπνή Χριστού Εκκλησία, νίνε φρενωμένη επαγάλετε. Απόστολε Χριστού Ευαγγελιστά Ιωάννη, των απορρίτων μίστης γενόμενος, τη σοφία στα απόρριτα ημίν ευρώντισας δόγματα, το εναρχή ειν τρανώσας της πιστής και το ουκίν αποβαλών τες ερετιζόντων απεκρούσω τους λόγους επιστήθιος φανής και φίλος ηγαπημένος ως Ισαΐας ο μεγαλοφωνότατος και Μωσής ο Θεόπτης παρρησίαν έχων προς Θεόν εκτενώς οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 8 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου. Σύ βιαστής φύσεως όφθης Αρσένιε, σύ τα πάθη Πάτερ καθυπέταξας το νοερό ηγεμονικό καθά περικέτη, το ύπνο εγκεκλευμένος, διό και εν πανύχης αγρυπνίες ευώας, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Σύ τον Θεόν όσοι επόθω εζήτησας, σύ φανέντα πλοίων επεπόθησας, και την καθάρση θεοειδής όλος χρηματίσας το ποθουμένο ομίλησας, και έγνωστη ενώση των υπέρτερων πάσης καταλήψεως, Πάτερ Αρσένιε.

τότου δεσπότου πειθαρχών Αρσένια θείο προστάγματι, βασιλικού πλούτου δόξαν καταλέλυπας, όσπερον ομοθέτης Μωσής, και φυγών τους ανθρώπους, αγγέλης γέγονας σύσκηνος, άμα σύν αυτής εφρενόμενος. Σύν τους θορύβους εκφυγών Αρσένιε, ως αμαρτίας πηγάς, τη σιωπή γλώσσαν εχαλιναγώγησας. Όθενε να ταράχω το νουν, ησυχία τη ρίσας, του θείου πνεύματος γέγονας αξιοπρεπές εν διέτοιμα.

Αρσένιος ήταν διάκονος της εκκλησίας της Ρώμης, λαμπρός κατά το γένος και τη μόρφωση και θαυμάσιος στην αρετή. Το έτος 373, όταν ο Μέγας Θεοδόσιος φόρεσε την βασιλική πορφύρα στον μεγαλύτερο γιο του Αρκάδιο, που ήταν ηλικίας 7 ετών, ο Αρσένιος από τον Πάπα της Παλαιάς Ρώμης Δάμασο εστάλει στην Κωνσταντινούπολη για να διδάσκει εκεί το βασιλόπουλο. Αλλά μην μπορώντας να το διδάσκει σαν κοινό θνητό, σύμφωνα με την εντολή του πατέρα του, λόγω του ότι το παιδί είχε υπερηφάνεια και ισχυρογνωμοσύνη, μάλλον δε και επειδή κινδύνευε από αυτό η ζωή του, παράτησε την βασιλική αυλή και έφυγε από τη Σκήτη και έφυγε στη Σκήτη της ερήμου της Θηβαΐδος. Εκεί πέρασε τον υπόλοιπο βίο του ασκητικά και κοιμήθηκε το 445 σε ηλικία 95 ετών.

Όσιος Αρσένιος Ωμέγας έζησε μεταξύ του 4ου και 5ου αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του αυτοκράτορα Γρατιανού. Καταγόταν από τη Ρώμη και διακρίθηκε νωρίς όχι μόνο για την αρετή του, αλλά και για τη μεγάλη του προκοπή και επίδοση στη φιλοσοφία και τη ρητορική. Χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Ρώμης διάκονος και αποτελούσε καύχημα των κληρικών της Ρώμης για τη σοφία και το άμεπτο ήθος του. Όταν αργότερα ο αυτοκράτορας της Ανατολής Θεοδόσιος ο πρώτος ζήτησε παιδαγωγό των παιδιών του, ο αυτοκράτορ της Δύσης Γρατιανός του έστειλε με τις καλύτερες συστάσεις τον Αρσένιο. Το ένα όμως από τα δύο βασιλοπαίδια, ο Αρκάδιος, κατοπινός διώκτης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ήταν τύπος ατίθασος και ανεπίδεκτος της αρίστης παιδαγωγίας του Αρσενίου. Εξαιτίας λοιπόν των προβλημάτων που δημιουργούσε ο Αρκάδιος στον Αρσένιο, αυτός αποφάσισε να παραιτηθεί. Ο Θεοδόσιος δεν δέχτηκε την παραίτησή του και ο Αρσένιος αναγκάστηκε να φύγει κρυφά στην Αλεξάνδρεια. Εκεί κατέφυγε στο εσωτερικό της Αιγύπτου, όπου και έγινε μοναχός. Μάλιστα τόσο πολύ ευδοκίμησε στη διδασκαλία και στη μέθοδο της πνευματικής οικοδομής, ώστε πολλοί από τις πόλεις και τα χωριά έρχονταν να τον ακούσουν. Πέθανε το 445 μετά Χριστόν. Πέρασε στην έρημο 55 χρόνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Μήλη, του Υμνοδού. Σήμερα ακόμα και η μνήμη της πείρας, δηλαδή του τάγματος των στρατιωτών, οι οποίοι μαρτύρησαν δια ξύφους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης και Τσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθό.

ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου. Παρουσιάζει ο Πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.

0: Αγαπητοί ακροάτες, στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Πιπεράκη, συνεργάτη από χρόνια του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας. Επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ιαπωνία θα μας μιλήσει για την Ορθόδοξη Εκκλησία που υφίσταται εκεί για επάνω από 150 χρόνια. Κύριε καθηγητά,
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Βέβαια για την Ιαπωνία έχει ξαναμιλήσει μία κυρία Ιάπων Ορθόδοξος, η οποία μιλάει και τα ελληνικά, σε ένα παλιό σεμινάριο προ 5-6 ετών, στα σεμινάριο της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Όμως νομίζω ότι και η ακροατέ και ο άλλος κόσμος θα έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να ανανεώσουμε λίγο τα σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία. Και πριν πω για την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία, επειδή είναι μια χώρα εντελώς διαφορετική και ένας πολιτισμός εντελώς διαφορετικός από το δικό μας,
0: κουλτούρα διαφορετική,
1: υψηλής ποιότητας βέβαια, αλλά εντελώς διαφορετική, θα έπρεπε να σας εισαγάγω λίγο στην ιστορία της Ιαπωνίας, σε δύο λόγια για την ιστορία της Ιαπωνίας και τι είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια πυκνοκατοικημένη χώρα στο βόρειο-ανατολικό τέλος της Ασιατικής Υπήρου, με 5 σημαντικότερα νησιά και χιλιάδες άλλα. Τα μεγάλα νησιά είναι το Χονσού, το Σικόκου, το Κιωσού, το Χοκάιντο και τα νησιά της Οκινάουα προς τον ισημερινό. Σήμερα ο πληθυσμός της υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ψυχές. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχουμε ευρήματα από την Λιθίνη εποχή, προ πολλών χιλιάδων ετών, και φτάνουμε μέχρι την, δηλαδή, ο πολιτισμός ο οποίος είναι προσιτός στην ιστορία είναι τις δύο τελευταίες χιλιετηρίδες π.Χ. Στην Ιαπωνία οι πρώτοι κάτοικοι και οι πρώτοι πολιτισμοί προήλθαν από την διπλανή Ασιατική Ήπειρο, δηλαδή φύλλα πολεμικά πέρασαν από την Κορέα και από την Κίνα προς την Ιαπωνία και αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους της Ιαπωνίας που δημιούργησαν τους πολιτισμούς Τζόμον και Γιαγόι. Οι πρώτοι Ιάπωνες επηρεάστηκαν πολύ από τους υπηρετικούς, από τους ανθρώπους της Υπήρου απέναντι, διότι από εκεί πήραν πολλά στοιχεία, όπως στοιχεία της γλώσσας, στοιχεία της γραμματείας τους και της γραφής τους, που μοιάζει πολύ με την κινέζικη γραφή, και ακόμα και της θρησκείας των απέναντι λαών. Τον 8ο περίπου αιώνα μπορούμε να ξέρουμε ότι ο πρώτος αυτοκράτορας της χώρας, ο Τζίμου Τένο, εμφανίστηκε εκεί και απέκτησε μια πρωτεύουσα και θεωρήθηκε ότι ήταν απόγονος μιας ιαπωνικής θεότητας της προσωποποίησης του ηλίου, της Αματερασού. Θέλω να σας εξηγήσω ότι εκεί πέρα στην Ιαπωνία δεν ήταν ένα κράτος ενιαίο όλη η Ιαπωνία. Υπήρχαν φεουδάρχες, φυλές μεγάλες με αρχηγούς φεουδάρχες, οι οποίες όλες μαζί έβγαζαν ένα αρχηγό, ένα αυτοκράτορα, ο οποίος κατοικούσε σε μία πόλη. Η πόλη σε αυτή, η πρωτεύουσα, ήταν κάθε φορά διαφορετική. Η πιο παλιά πρωτεύουσα είναι η Νάρα, η οποία υφίσταται και ακόμα και στην οποία γίνονται οι αρχαίγονες αυτές τελετές, ακόμα όπως στην παλιά εποχή προ 2000 ετών περίπου. Και η δεύτερη πρωτεύουσα έγινε το Κιώτο, που είναι κοντά στην Άρα, είναι στη μέση περίπου του κεντρικού νησιού και του Χονσού, που είναι και το Τόκιο, και μετά μετεφέρθη στην Καμακούρα και μετά μετεφέρθη στο Έντο, που είναι το σημερινό Τόκιο. Αυτά πολύ πρόσφατα, στους χρόνους τους γύρω στο 16ο αιώνα. Αυτά για την ιστορία της Ιαπωνίας. Μέχρι το 16ο αιώνα ήταν μια κλειστή χώρα που δεν επέτρεπαν να εισέλθουν άλλοι λαοί και να έχουν επικοινωνία, και μόνο το 16ο αιώνα πρωτοεμφανίστηκαν Ευρωπαίοι στην Ιαπωνία, και οι οποίοι στο νότιο νησί μετέδωσαν το χριστιανικό μήνυμα, και στην αρχή έγινε λίγο δεκτό, αλλά μετά έγινε εχθρικά, αντιμετωπίστηκε από τους Ιάπωνες, τους αυτοκράτορες και τους φεουδάρχες, διότι φοβόταν ότι θα έχουν κατακτητικούς σκοπούς, διότι οι πρώτοι που πήγαν εκεί πέρα χριστιανοί ήταν Ρωμαιοκαθολικοί. Έτσι προχώρησε η ιστορία της Ιαπωνίας μέχρι το 1867, όπου συνέβη ένα γεγονός, άλλαξε μια η δυναστεία και ήρθε μια καινούρια δυναστεία που άνοιξε τα σύνορα, η δυναστεία των Τοκουγκάβα, και άνοιξε τα σύνορα και έτσι άρχισαν να έρχονται ξένοι εκεί, Ευρωπαίοι, και να αλλάζει η μορφή της Ιαπωνίας, να μεταβάλλεται η Ιαπωνία σε ένα σύγχρονο και προηγμένο κράτος. Εκβιομηχανοποιήθηκε, οργάνωσε στρατό και έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο που στον περασμένο αιώνα επεξετάθη υπεριαλιστικά σε πολλές χώρες της Άπου Ανατολής, κατέκτησε την Κορέα, τη Μαντζουρία, την Ίσο Σαχαλίνη, κομμάτια της Κίνας, τη Βόρειο Ινδονησία, τη Μανίλα, τη Σιγκαπούρη και τις Ανατολικές Ινδίες. Μετά το Pearl Harbor, που όλοι το ξέρετε, ακολούθησαν οι συνθηκολόγηση αναγκαστική με τις βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη και η χώρα επέστρεψε στα παλιά της όρια. Σήμερα η Ιαπωνία είναι μια από τις 10 πρώτες σε τεχνολογική ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία σε όλο τον κόσμο χώρες.
0: Πολύ ενδιαφέροντα, κύριε καθηγητά, αυτά που μας είπατε, και ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ο οποίος υπηρετεί με την επιστήμη του και ως ιεραπόστολος κιόλας στην Ιαπωνία, πρέπει να είναι γνώστης αυτής της κατάστασης. Όμως, τι πεδίο δράσης προσφέρεται για την ιεραποστολή και για την επέκταση του μηνύματος της Εκκλησίας μας στην Ιαπωνία?
1: Αυτό πρέπει να σας πω δύο λόγια για τις θρησκείες που επικρατούν τώρα στην Ιαπωνία.
0: Βεβαίως, να μας πείτε.
1: Είναι πραγματικά θρησκείες, δηλαδή δεν είναι βιώματα των ανθρώπων, αλλά είναι κανόνες ηθικής ζωής. Οι Ιάπωνες έχουν διάφορες θρησκευτικές δοξασίες σαμανιστικές, στην αρχή είχαν, και ασκούσαν μαντία. Ήταν φυσιολάτρες και κάθε φυλή είχε ιδιαίτερο δικό της θεό, θεότητα ο ήλιος, θεότητα τα νέφη, θεότητα όλα αυτά, και έκαναν διάφορες θυσίες, προσευχές, γονικλησίες, ορισμένες τυπικές τελετές, οι οποίες εμπολείς κρατάνε και σήμερα. Και όλη αυτή η θρησκευτική συμπεριφορά λέγεται Σίντο, που πάει να πει οδός των θεών, και είχαν διάφορες θεότητες του συντοϊσμού που λεγόταν Κούμι, δηλαδή η Κούμι πάει να πει ο ιεραρχικά υψηλά ιστάμενος, θεία πνεύματα, θεία όντα, έμψυχα ή και άψυχα ακόμα, όπως ποτάμια, βουνά, βράχια κτλ. Οι θεότητες αυτές γεννώνται, ζουν, νυμφεύονται, διασκεδάζουν, ακόμα και πεθαίνουν. Υπάρχουν θεότητες για όλα τα πράγματα, της βροχής, του ανέμου, της φωτιάς, του ρυζιού, και είναι αυτό το συντοιστικό πάνθεο. Αργότερα, κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, ήρθε ο βουδισμός στην Ιαπωνία, ανεμίχθη με τον συντοισμό, και πιο αργότερα ήρθε και από την Κίνα ο Κομφουκιανισμός. Ο Κομφουκιανισμός, ο συντοισμός και ο βουδισμός είναι ένα μείγμα θρησκειών οι οποίες εξασκούνται συγχρόνως στην Ιαπωνία. Αυτό είναι το background, ας πούμε, της ιαπωνικής πνευματικής καταστάσεως, ναι, στην οποία ήρθε αργότερο ο χριστιανισμός.
0: Βεβαίως, για πολυθεϊστικό σύστημα δηλαδή.
1: Δεν είναι πολυθεϊστικό, δεν είναι ακριβώς θεοί. Είναι πνεύματα τα οποία είναι είτε καλά είτε κακά και τα οποία εξευμενίζουν. Ναι, τα οποία έχουν συνήθειες ανθρωπομορφικές, αλλά είναι και άψυχα πράγματα. Μάλιστα. Και τα οποία οι Ιάπωνες φροντίζουν να τα εξευμενήσουν με θυσίες, με προσφορές κτλ. Αυτό είναι η εθνική τους θρησκεία. Όμως ο βουδισμός έχει κάπως πιο πνευματική, ας πούμε, υπόσταση, και τους βοηθάει στο θάνατο σε άλλες καταστάσεις. Και ο Κομφουκιανισμός έχει ηθικές προσταγές, οι οποίες τους βοηθούν στη συμπεριφορά τους. Και γι' αυτό οι Ιάπωνες είναι ένας πολύ ευγενικός λαός, ένας πολύ λεπτός λαός, με πολύ λεπτό πολιτισμό κτλ. Από όλο αυτό το μείγμα των θρησκειών που επικρατεί και τώρα ακόμη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η σημερινή παρουσία, η ορθόδοξη παρουσία στην Ιαπωνία, κύριε καθηγητά?
1: Υπάρχει η ορθοδοξία, εισήλθε πολύ μετά τον καθολικισμό. Αυτός που έφερε την ορθοδοξία στην Ιαπωνία γύρω στα μέσα του προπερασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα, είναι ο Άγιος Νικόλαος Καζάτκιν, Ρώσος, ο οποίος πήγε και υπηρέτησε πρώτα στο νησί Χοκάιντο, το βόρειο νησί, ως στρατιωτικός ακόλουθος. Ευτυχώς ο Άγιος Νικόλαος είχε πολύ σωστή αντίληψη περί ιεραποστολής, δεν έκανε αυτό που κάνανε οι μισιονάροι, δηλαδή να επιβάλλει ένα ξένο πράγμα
0: στους,
1: αλλά πρώτα έμαθε την Ιαπωνική γλώσσα πολλά χρόνια, μελέτησε πολύ την Ιαπωνική νοοτροπία και απλώς, όπως έχουν πει πολλές φορές εδώ στα σεμινάρια, λειτουργούσε σε ένα χώρο, και σιγά σιγά οι Ιάπωνες από περιέργεια πήγαν και σιγά σιγά άρχισε να γίνει το πρώτος πυρήνας. Οι πρώτοι Ιάπωνες Ορθόδοξοι είναι ένας ιερέας των ειδώλων και ένας ιατρός. Αυτοί έκαναν τον πρώτο πυρήνα, και όταν μετά από λίγο πήγε η πρεσβεία της Ρωσίας στο Τόκιο, που είχε γίνει πια το Τόκιο, και στο Τόκιο άνοιξαν τις πύλες σε προσιλητισμό μετά προς τα τέλη του 19ου αιώνα, τότε πια άρχισε να κάνει πιο έντονα την ιεραποστολική του προσπάθεια και έχτισε ένα ναό, ο οποίος υπάρχει ακόμα ως μνημείο του Τόκιο και δεν μπορεί να αγγίξει κανείς τα χέρια του να το αλλάξει το παραμικρό. Είναι ένας θαυμάσιος ναός, αρκετά μεγάλος, σαν την Μητρόπολη Αθηνών περίπου, σε χώρο, με ένα τρούλο τεράστιο πράσινο μπλούτζινο.
0: Ορθόδοξος ναός.
1: Ορθόδοξος ναός, και λέγεται Νικολάη Ντο, δηλαδή το σπίτι του Νικόλαου. Είναι δε πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συγκινητικό όταν κανείς βγαίνει από το μετρό, από το μετρό στο χώρο αυτό, να ακούει τις καμπάνες, τεράστιες καμπάνες να ηχούν στην περιοχή του Τόκιο, και να βλέπει ένα Ορθόδοξο ναό.

0: ακούσαμε ακριβώς, κύριε καθηγητά, στο μουσικό διάλειμμα?
1: Στο διάλειμμα ακούσαμε ένα κομμάτι από Θεία Λειτουργία, Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, στο Νικολάι Ντό, σε αυτή τον καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι μέσα με ένα θαυμάσιο ασημένιο τέμπλο με χρυσές κορνίζες, είναι ένα και έχει και βυζαντινές εικόνες στην πλατητέρα, την πλατητέρα και τους δύο αγγέλους που έχουν κατασκευαστεί εδώ στην Ελλάδα στο μοναστήρι της Νταγού Πεντέλης, δώρον μιας Ιαπωνέζας Ορθοδόξου. Είναι η λειτουργία σε αυτό τον καθεδρικό ναό και όλες οι ακολουθίες γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη τάξη, έχει επίσκοπο πάντοτε ο οποίος λειτουργεί, δύο-τρεις ιερείς, ένα προθιερέα πολύ σημαντικό, τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση, ο οποίος γράφει πολλά πράγματα για την Ορθοδοξία και έχει αναλάβει το βάρος της Ιεραποστολής εκεί, κυρίως αυτός. Έχει και μοναχούς ακόμα, οι οποίοι ζουν γύρω από την εκκλησία μαζί με τον Δεσπότη και τους παπάδες, ζουν όλοι γύρω σε πρεσβυτέριο. Είναι σε μια αριστοκρατική συνοικία αυτή η εκκλησία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ενορίες στο Τόκιο. Το Τόκιο περίπου έχει 30.000 Ορθοδόξους και οι ενορίες αυτές είναι πάρα πολύ απομακρυσμένες, δεδομένου ότι το Τόκιο είναι μια τεράστια πόλη, η οποία καταλαμβάνει ένα χώρο σαν να πούμε από εδώ μέχρι τη Λαμία, και με το τρένο επικοινωνούν όλοι για να πάνε στις άλλες εκκλησίες, οι οποίες είναι πιο απλές, είναι ενοριακές. Υπάρχουν και άλλες ενορίες σε άλλα σημεία της Ιαπωνίας, ιδίως στα βόρεια μέρη, στο βόρειο νησί, στο Χοκάιντο, αλλά και στην Όζακα και στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, σε χαμηλά μέρη δηλαδή της Ιαπωνίας, σε νότια, λιγότεροι. Οι περισσότεροι είναι στο βόρειο μέρος και είναι πολύ καλοί χριστιανοί, πηγαίνουν στις ακολουθίες τους, κοινωνούν, εξομολογούνται όπως είδα εγώ, και με μεγάλη ευσέβεια και με στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά της φυλής τους, είναι μεγάλη ευγένεια που έχουν και τις τυπικότητες αυτές, παρακολουθούν τις ακολουθίες. Ο Χριστός στη γλώσσα τους λέγεται Χαρισατός, Ιησούς Χαρισατός. Και όπως ακούσατε εκεί πέρα, το Κύριε Ελέησον ήταν που απαντούσε στις αιτήσεις του διακόνου. Τώρα,
0: τι επιτελείται σήμερα, ποιο είναι το έργο που επιτελείται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Ναι, σήμερα όπως σας είπα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει περίπου 30.000 Ορθοδόξους στο Τόκιο και μερικούς άλλους στις άλλες επαρχίες της Ιαπωνίας. Έχει δημιουργηθεί, όπως ξέρετε βέβαια, όπως είπαμε, από τη Ρωσική Εκκλησία τον προπερασμένο αιώνα, και όμως τώρα συνεχίζει να είναι κατά κάποιον τρόπο μία αρχιεπισκοπή της Μόσχας, διότι το 1970 της παραχωρήθηκε αυτονομία μόνο από το Πατριαρχείο της Μόσχας, που όπως νομίζουμε δεν είναι σωστό από απόψεως εκκλησιολογικής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μόνο δίδει αυτονομίες, και γι' αυτό όταν θα δείτε στα δίπτυχα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ρωσία και υπάγεται τώρα κανονικά στην Μητρόπολη Βορείου και Νοτίου Κορέας και παλιά στην Νέα Ζηλανδία. Όμως αυτό δεν το έχουν ακόμα παραδεχθεί οι Ρώσοι αδελφοί μας, και κατά κάποιον τρόπο η Ιαπωνία έχει αυτή την ανομαλία την εκκλησιολογική. Βέβαια έχουμε καλές σχέσεις, βέβαια εκεί πέρα μαζεύονται Ρουμάνοι, Ρώσοι, Έλληνες κτλ. Όλες τις εκκλησίες αυτές, όλοι οι Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχει αυτή η μικρή ανομαλία η οποία ευχόμεθα να αποκατασταθεί και να δοθεί πια αυτονομία στην τόσο μεγάλη Ιαπωνική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Μακάρι. Την προοπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιαπωνίας πώς την βλέπετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχετε επισκεφθεί κατ' επανάληψη την Ιαπωνία, ένας Ορθόδοξος Χριστιανός και ένας καθηγητής της ιατρικής?
1: Ναι, η Αρχιεπισκοπή της Ιαπωνίας με τους 150 περίπου ναούς της και το καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του Νικολάι Ντό στο Τόκιο διαθέτει σεμινάρια θεολογικών σπουδών, διαθέτει ορθόδοξες εκδόσεις στα Ιαπωνικά, τα λειτουργικά βιβλία στα Ιαπωνικά, έχουν μεταφράσει και ξένα βιβλία όπως το Μεταξύ Ουρανού και Γης του Πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτη στα Ιαπωνικά, το ημερολόγιο του Ιεραποστόλου Νικολάου Καζάτκιν και αυτό που ευρέθηκε τώρα τελευταία, και προσπαθούν να κάνουν και άλλες ιαπωνικές εκδόσεις βιβλίων ευσεβίας ρωσικών κυρίως, αλλά και ελληνικών, διότι τώρα υπάρχουν και ελληνόφωνοι υποψήφοι ιερείς εκεί πέρα, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μεταφέρουν και ελληνική γραμματολογία ορθόδοξη εκεί πέρα, διότι μέχρι τώρα είναι λιγάκι στενή ο εναγκαλισμός από την Ρωσική Εκκλησία, και αυτό μάλιστα έχω την εντύπωση ότι δεν αφήνει την Ιαπωνική Εκκλησία να αναπτυχθεί σαν Ιαπωνική, όπως έχουμε εμείς στις Ιεραποστολές μας, Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι λιγάκι Ρωσική Ιαπωνική Εκκλησία. Τώρα υπάρχουν βασικές γραμμές, όπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον Ευαγγελισμό και η ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πνευματική ανάπτυξη όχι μόνο των ήδη πιστών, αλλά και η παρουσία της Εκκλησίας εν σχέση με τη γενικότερη κατάσταση της χώρας σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Και συζήτησα με τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση για αυτές τις προοπτικές και μου είπε επιλέξει τα εξής, τα οποία είναι πολύ καλά για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Μου είπε λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης ότι η γενικότερη κατάσταση της σημερινής Ιαπωνίας είναι σαφώς ηλιστική. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι αφάνταστα υψηλή, εκπλήτεται και ο Ευρωπαίος όταν δει πόσες ανέσεις προσφέρονται στον Ιάπωνα, τον κοινό Ιάπωνα. Δεν υπάρχει έλλειψη εργασίας, δεν υπάρχει οικονομική ανέχεια. Όλοι οι Ιάπωνες έχουν τα πάντα.
0: Έχει ανεβεί το ιδιωτικό πολύ, επίπεδο,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν πολλές αναζητήσεις. Ναι, όμως η ληστική αυτή ανάπτυξη, η ληστικότητα αυτή εμποδίζει τους ανθρώπους, την Εκκλησία να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους. Και οι Ιάπωνες αναγκάζονται να σπαταλούν τη ζωή τους για χάρη των ληστικών αξιών. Ζουν εργαζόμενοι σκληρά, μεθοδικά, σαν να ήταν αντικείμενα, ζουν επιφανειακά. Αυτό προσπαθούν οι ιερείς της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης εκεί πέρα, να αντιμετωπίσουν, να προσπελάσουν με διάφορα μέσα, και μέχρι τώρα το επιτυγχάνουν νομίζω καλώς.
0: Μάλιστα. Έχουμε στο μυαλό μας το πρότυπο του Ιάπωνα, ο οποίος είναι συστηματικός, εργατικός, ευγενικός, αλλά είναι ίσως σε ένα κλειστό κοινωνικό σύστημα. Αυτό το κοινωνικό σύστημα εξυπηρετεί την Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Όχι, αυτό είναι το εμπόδιο της Ορθόδοξης. Δεν μπορούμε να προσπελάσουμε εύκολα τους Ιάπωνες. Είναι ως εκ της φύσεως της νοοτροπίας τους, είναι κλειστοί άνθρωποι και είναι δύσκολο να τους επηρεάσεις. Και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το εμπόδιο που δεν επιτρέπει να... Η Ιαπωνική Εκκλησία τώρα αυξάνεται και πολύ και από τις σχέσεις με τους άλλους

0: Πιστεύονται και αγαπάνε τον Άγιο Νικόλαο Καζάρκιν οι Ιάπωνες. Ο επίσκοπος όταν μπει στην εκκλησία μέσα ντυμένος με το μανδύα του, πρώτα πηγαίνει στο λείψανο, κάνει μετάνοια και μετά αρχίζει οποιαδήποτε ακολουθία. Τον αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί είχε πολύ σωστό τρόπο ιεραποστολής. Και λένε μάλιστα ότι κάποτε όταν ήταν ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, έκανε δέηση υπέρ της νίκης των Ιαπώνων και όχι των Ρώσων, που ήταν η πατρίδα.
1: Και ήταν Ρώσος.
0: Αν θέλετε, μπορώ να τελειώσω με το μεγαλινάριο του Αγίου, το οποίο υπάρχει στα ρωσικά, στα ελληνικά. Το μεγαλινάριο αυτό λέει: «Χέρι της Ρωσίας άστρων λαμπρών και της Ιαπώνων εκκλησίας υφηγητής, Νικόλα Επαμάκα, της Ευσεβίας στόμα και αρετών οσίων θείων κοιμήλιων».
1: Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Πιπεράκη για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή «Μια ματιά στα μάτια του κόσμου», αγαπητοί ακροατές.

μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητων.

για να συζητήσουμε θέματα και ερωτήματα και προβληματισμούς που πολλές φορές απασχολούν όλους μας. Διάλεξα να θέσω στην αγάπη σας και στην κρίση σας ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές με απασχολεί, καθώς ακούω ή διαβάζω κρίσεις και σχόλια του τύπου τα οποία αναφέρονται στις συμπεριφορές των ανθρώπων και πολλές φορές των νέων ανθρώπων. Και αν θα ήθελα να δώσω ένα τίτλο, ας το πω έτσι, σε αυτή μας την εκπομπή, ήταν το «Προοδευτικός ή συντηρητικός». Και διάλεξα αυτές τις δύο λέξεις, γιατί αυτές οι δύο λέξεις παίζουν πάρα πολλές φορές και οι άνθρωποι είναι εύκολοι σε χαρακτηρισμούς. Είναι πολλές φορές αυτές οι λέξεις ταμπέλες και το ερώτημα είναι πόσο αληθινές πολλές φορές είναι αυτές οι ταμπέλες. Ακούμε παραδείγματος χάρη μερικές φορές μερικές δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν κάποια τάση, κάποια στροφή, κάποια κριτήρια στην ελληνική κοινωνία μας, στους νέους ανθρώπους και αμέσως ακούμε από μερικούς χώρους την ταμπέλα «Προοδευτική στροφή ή συντηρητική στροφή». Και το ερώτημα είναι πόσο πραγματικά είναι αληθινές αυτές οι ταμπέλες και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κριτήρια πώς κανείς και με τι αφορμή, με τι κριτήριο χαρακτηρίζει κάποια επιλογή προοδευτική ή συντηρητική. Τι είναι τελικά αυτά τα δύο πράγματα, είναι αυτονόητα ή τελικά ο καθένας με τα δικά του κριτήρια μπορεί να δίνει αυτές τις εύκολες ταμπέλες. Λέμε παραδείγματος χάρη συντηρητική στροφή. Αλλά ποια είναι η συντηρητική στροφή? Ή ακόμα, αν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, όταν πρόσφατα, αν και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, βλέπουμε την προτίμηση των νέων ανθρώπων σε θεσμούς όπως η εκκλησία, η οικογένεια, η πατρίδα, τότε έχουμε την εύκολη απάντηση: συντηρητική στροφή. Και το απλό ερώτημα που γεννιέται, φαντάζομαι στον κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο, γιατί η επιλογή της οικογένειας θεωρείται συντηρητική στροφή? Και βέβαια το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι δηλαδή ποια είναι η προοδευτική στροφή. Τι θα ήταν προοδευτικό στο θέμα της σχέσης του νέου ανθρώπου με την οικογένεια? Είναι μήπως η απόρριψη της οικογένειας? Είναι μήπως η ελεύθερη συμβίωση? Είναι μήπως ο αμοραλιστικός τρόπος της ζωής? Με ποιο κριτήριο η επιλογή ενός νέου ανθρώπου θεωρεί της οικογένειας ως χώρου τον οποίον αγαπά, τον θέλει, τον επιλέγει για τη ζωή του? Με ποια κριτήρια, ξαναλέγω, είναι συντηρητική αυτή η επιλογή? Και ακόμα περισσότερο, ποιος είναι αυτός που χαρακτηρίζει έτσι αυτή την επιλογή? Και τι είναι αυτός ο οποίος την χαρακτηρίζει και με ποιο κριτήριο την χαρακτηρίζει? Θα ήταν βέβαια πολύ ενδιαφέρον να ήξερε ακόμα κανείς, παραδείγματος χάρη, και την οικογενειακή ζωή εκείνου ο οποίος χαρακτηρίζει σαν συντηρητική στροφή την επιλογή της οικογένειας ως επιλογή και στάση και τρόπο ζωής για τους νέους ανθρώπους. Να πάρω ακόμα ένα παράδειγμα. Όταν βλέπουμε ένα διαρκές υψηλό ποσοστό την επιλογή της εκκλησίας σαν ενός χώρου που τον εμπιστεύονται οι νέοι άνθρωποι, έχουμε αμέσως πάλι το χαρακτηρισμό της συντηρητικής στροφής. Και βέβαια πάλι το ερώτημα θα ήταν ποια είναι η προοδευτική στροφή. Και βέβαια κανείς δεν διερωτήθηκε ίσως γιατί ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος της εποχής μας που δέχεται όλα αυτά τα μηνύματα, γιατί άραγε επιλέγει από τη μια πλευρά την οικογένεια ή από την άλλη την εκκλησία σαν χώρους τους οποίους επιλέγει, τους οποίους εμπιστεύεται? Για ποιος είναι ο λόγος? Μήπως τελικά ένας από τους λόγους είναι γιατί αυτές οι προοδευτικές, εντός εισαγωγικών προοπτικές, τις οποίες δίνουμε ή δώσαμε στους νέους μας, είναι ακριβώς εκείνες που τους αποκαρδίωσαν, που τους διέλυσαν εσωτερικά, που ρήμαξαν τη ζωή τους, που τους άφησαν πραγματικά άστεγους, όχι από πλευράς σπιτιού, υλικού, αλλά
άστεγους και ανέστιους από πλευράς πνευματικής, ανθρώπους που ζουν μια ζωή χωρίς νόημα και τελικά μέσα στην απελπισία τους, μέσα στο σκοτάδι αυτού του προοδευτισμού τον οποίον ακριβώς τους προσφέραμε, εκείνοι πλέον αναζητούν αυτό το άλλο φως το οποίο φέρνει όντως ειρήνη και γαλήνη μέσα στην ψυχή του νέου ανθρώπου. Γιατί άραγε η επιλογή της Εκκλησίας είναι συντηρητική στροφή και ποια θα ήταν η προοδευτική, η απόρριψη? Πόσο κανείς καταλαβαίνει το μέγεθος της Εκκλησίας ή τι εννοεί ακριβώς Εκκλησία? Πόσο κανείς κατανοεί την ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής? Πόσο κανείς κατανοεί τη δομή του ανθρώπου για να μπορεί ακριβώς να αποφαίνεται με τόση ευκολία? Μήπως τελικά αυτή η ευκολία με την οποία κάποιοι άνθρωποι αποφαίνονται, και πολλές φορές βέβαια είναι άνθρωποι του τύπου αυτοί, όχι πάντοτε, περί προοδευτικής ή συντηρητικής τροφής, είναι άνθρωποι που λειτουργούν με μία επιπολαιότητα, με μία ρηχότητα ή ακόμα κρίνοντας εξιδίων τα αλλότρια? Και βέβαια ένα ακόμα ερώτημα είναι το ποιο μοντέλο ζωής είναι το προοδευτικό. Θα μπορούσαν εκείνοι οι οποίοι μιλούν περί προοδευτικής ή συντηρητικής τροφής να μας εξηγήσουν ποιο είναι το μοντέλο της ζωής το οποίο θα χαρακτήριζαν εκείνοι προοδευτικό? Και ακόμα θα είχε πολύ ενδιαφέρον μας πούνε και τη γνώμη τους σε κάτι άλλο. Γιατί άραγε αυτό το προοδευτικό πράγμα, αυτό το προοδευτικό τρόπο της ζωής, πολύ ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων τον απορρίπτουν? Μήπως γιατί τελικά δεν γεμίζει την ψυχή τους, ή μήπως γιατί ξαφνικά τυφλώθηκαν και δεν βλέπουν ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον τους? Είναι μερικά ερωτήματα τα οποία όντως χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτός ο εύκολος χαρακτηρισμός, το ξαναλέω, στάσεις ζωής τις οποίες επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι μέσα στη δική μας την εποχή ζώντες, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η Εκκλησία, όλα αυτά τα πράγματα δεν δείχνουν σοβαρότητα εκ μέρους εκείνων που με τόση ευκολία αποφαίνονται και βάζουν ταμπέλες. Φοβάμαι ότι πιο πολλοί καταδεικνύουν τη δική τους κρίση, το δικό τους σκοτασμό του νοός ή ακόμα τη δική τους αποτυχία μέσα στη ζωή, και επειδή αισθάνονται ακριβώς μειονεκτικά για αυτή τους την αποτυχία, γι' αυτό με πολύ εύκολες λέξεις χαρακτηρίζουν επιλογές ανθρώπων, οι οποίες όμως μέσα στο διάβα των χρόνων διαχρονικά και κλασικά απεδείχθησαν επιλογές ζωής, επιλογές που νοηματοδοτούν τη ζωή, επιλογές που στηρίζουν την ανθρώπινη πορεία μέσα στον κόσμο.

Θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα από την άλλη πλευρά του λόφου, θα έλεγα, που βέβαια έχει σχέση και με την προηγούμενη εκπομπή μας. Γιατί η επιλογή της άμβλωσης θα μπορούσε να θεωρηθεί προοδευτική θέση? Γιατί χαρακτηρίζεται προοδευτική τοποθέτηση το να συνηγορείς υπέρ της άμβλωσης? Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε εκτενώς και αναλυτικά για αυτό το θέμα και είπαμε, πέρα από φτιασίδια, ότι ουσιαστικά η άμβλωση είναι καταστροφή της ανθρώπινης ζωής. Ότι το έμβριο, από τη στιγμή που συλλαμβάνεται, έχει όλο το πλήρωμα της ανθρώπινης φύσης. Και ένα παιδί που γεννιέται είναι εκείνο που μας βεβαιώνει για την ταυτότητα εκείνου που καταστρέφεται. Και υπάρχει λοιπόν το κλασικό ερώτημα. Γιατί άραγε η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής είναι προοδευτική θέση? Δεν είναι βάρβαρη τοποθέτηση? Δεν είναι απάνθρωπη συμπεριφορά? Έχει κανείς το δικαίωμα να αποφαίνεται για τη ζωή του άλλου? Θεωρούμε τον Κεάδα σαν μια προοδευτική μορφή ζωής και τον επαναφέρουμε με σύγχρονες ονομασίες? Γιατί λοιπόν η άμβλωση αποτελεί προοδευτική θέση? Πώς είναι δυνατόν κανείς να επενείται γιατί διαδηλώνει για ένα δικαίωμα που ουσιαστικά αφορά το δικαίωμά του να αποφασίζει για τη ζωή του άλλου και μάλιστα να αποφασίζει με δικαίωμα ζωής ή θανάτου? Από πού κανείς αντλεί το δικαίωμα? Και αν μάλιστα, επειδή όπως είπαμε έχουμε να κάνουμε με ό,τι πιο αθώο αλλά και ό,τι πιο ανίσχυρο και αδύνατο υπάρχει, ένα βρέφος, τότε γιατί ακριβώς η βαρβαρότητα της συμπεριφοράς δεν είναι όντως όχι συντηρητική αλλά κάτι ακόμα χειρότερα στροφή, δηλαδή συμπεριφορά η οποία προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση? Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα είναι πραγματικά κέραιο. Γιατί θα μπορούσε κανείς, και βέβαια όχι μόνο την άμβλωση αλλά πάρα πολλές άλλες συμπεριφορές, γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί, παραδείγματος χάρη, η ελεύθερη συμβίωση σαν προοδευτική στάση ζωής? Η ελεύθερη συμβίωση στην πραγματικότητα αποκαλύπτει δύο πράγματα: τον ανθρώπινο εγωισμό και την ανυμπόρια και την αδυναμία και την αναπηρία της αγάπης. Όταν δύο άνθρωποι πραγματικά αγαπιούνται, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να είναι μαζί. Όταν όμως οι άνθρωποι δεν αγαπιούνται, τότε ο καθένας επιθυμεί να ικανοποιεί το δικό του εγωισμό και τίποτα περισσότερο. Από πότε λοιπόν η άρνηση της αγάπης σαν θεμελίου της ζωής θα μπορούσε να θεωρηθεί προοδευτική επιλογή και προοδευτική στροφή? Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πάρα πολλά περιστατικά από αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά, από τα περιστατικά τα οποία όντως απαξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη, προσβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει όλες αυτές τις επιλογές προοδευτικές? Τότε οι λέξεις πια θα είχαν χάσει το νόημά τους. Και να θεωρήσει συντηρητική στροφή, προφανώς εννοείται λαθεμένη, δηλαδή επιλογή άλλων εποχών, την οικογένεια, αυτή την βαθιά σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του που ουσιαστικά τον οδηγεί στη σχέση με το Θεό, δηλαδή αυτά τα αιώνια υπαρξιακά αιτήματα, τις αιώνιες υπαρξιακές αναζητήσεις και την ανάγκη της σωστής πλήρωσής τους, να τις θεωρήσει ως ξεπερασμένες και όχι τάχα μοδάτες επιλογές?

0: Θα ήθελα να θέσω ένα ακόμα ερώτημα, αγαπητοί μου ακροατές. Ένα κέριο ερώτημα. Άραγε, το να αντιμετωπίζεις τον άλλον άνθρωπο σαν πρόσωπο αγάπης ή σαν αντικείμενο χρήσης, ποιο από τα δύο είναι το προοδευτικό και ποιο από τα δύο είναι το συντηρητικό? Ακριβώς λοιπόν βλέπει κανείς με αφορμή αυτό το ερώτημα τη σύγχυση που υπάρχει ή την αντιστροφή των πραγμάτων. Ασφαλώς, αυτό που είναι αληθινά ανθρώπινο και γι' αυτό ουσιαστικά προοδευτικό είναι το να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν πρόσωπο αγάπης, ενώ είναι απάνθρωπο και βάρβαρο και σκοταδιστικό να αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο σαν αντικείμενο απρόσωπης χρήσης. Και όμως σήμερα κάποιοι διεκδικούν τον τίτλο της προοδευτικότητας σε αυτή τη βάρβαρη συμπεριφορά και την απάνθρωπη και την σκοταδιστική. Όμως ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θέσαμε στην αρχή ένα ερώτημα. Είπαμε, υπάρχουν κριτήρια? Μπορεί κανείς τόσο αυθαίρετα να κολλάει ταμπέλες? Αυτό είναι προοδευτικό ή αυτό είναι συντηρητικό? Και ασφαλώς υπάρχουν κριτήρια, αλλά τα κριτήρια υπάρχουν για τους νοήμονες ανθρώπους, για τους ανθρώπους που δεν ουσιαστικά ακροτηρίασαν την απλή και κοινή λογική τους. Ένα πρώτο κριτήριο είναι ο σεβασμός του ανθρώπινου προσώπου. Εκείνος που δεν σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο σε όλες τις φάσεις της πορείας του δεν μπορεί να είναι προοδευτικός και σύγχρονος άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει μια ανεπανάληπτη αξία. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ξέρουμε πάρα πολύ καλά το μέτρο αυτής της ανθρώπινης αξίας. Το μέτρο είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και αυτή η θεία ενανθρώπιση ουσιαστικά αποκαλύπτει το μέγεθος της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξίας. Ένα δεύτερο κριτήριο δεν μπορεί να είναι άλλο από το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Η ζωή του ανθρώπου είναι όντως κάτι ιερό. Είναι κάτι αδιαπραγμάτευτα ιερό. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί την ανθρώπινη ζωή κατά το εγωιστικό θέλημα και να φτάνει ακριβώς στην καταστροφή. Γιατί το ίδιο βάρβαροι και απάνθρωποι είναι εκείνοι που στα διάφορα πεδία των μαχών καταστρέφουν τις ανθρώπινες υπάρξεις, δολοφονούν νέα παιδιά, αφήνουν ανθρώπους να καταστρέφονται μέσα στην πείνα και στην αρρώστια, συνηγορούν σε μορφές και συμπεριφορές που αφανίζουν και περιθωριοποιούν την ανθρώπινη ύπαρξη, με εκείνους που ζητούν το δικαίωμα να καταστρέφουν την ανθρώπινη ζωή μέσα στα σπλάχνα της υποψήφιας μάνας. Ο σεβασμός λοιπόν της ανθρώπινης ζωής είναι ένα κριτήριο αληθινά προοδευτικών ανθρώπων. Αλλά δεν κάνουμε επιλογές στην ιερότητα. Η ιερότητα αφορά την κάθε ηλικία, τον κάθε άνθρωπο, τον άνδρα ή τη γυναίκα, τον άνθρωπο με τις οποιασδήποτε ακριβώς πεποιθήσεις, είτε πολιτικές είτε θρησκευτικές. Και δεν μπορεί να καυχηθεί η εποχή μας σαν εποχή προοδευτική, όταν ουσιαστικά δεν κατάφερε να καλλιεργήσει τον σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά για να μπορεί κανείς πραγματικά να έχει κριτήρια, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο αληθινός πολιτισμός. Είχε πει ένας Γερμανός φιλόσοφος πάρα πολύ ωραία ότι αληθινός πολιτισμός είναι εκείνος του οποίου ψυχή είναι η καλλιέργεια της ψυχής. Έτσι λοιπόν, ο αληθινός πολιτισμός είναι εκείνος που οδηγεί στην καλλιέργεια του έσω ανθρώπου, που ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο για να είναι όντως άνθρωπος. Αυτό που οι αρχαίοι προγονείς μας λέγανε, ως χαρίεν άνθρωπος, καν άνθρωπος ή. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος έχει καλλιέργεια εσωτερική, έχει ευγένεια αληθινή, έχει μια αρχοντική αγάπη μέσα του, όχι για τον εαυτό του, αλλά για όλα εκείνα τα οποία είναι έξω από εκείνον και αναζητεί μέσα από την ανθρώπινη σχέση, αλλά και από την σχέση του με το περιβάλλον στο οποίο ζει, το να καταρτήσει εσωτερικά τον εαυτό του και να κάνει θεμέλιο των ανθρωπίνων σχέσεων την αγάπη. Ο πραγματικός σεβασμός της ανθρώπινης ελευθερίας είναι επίσης ένα άλλο μέτρο και ένα κριτήριο μιας τέτοιας συμπεριφοράς, μιας τέτοιας αληθινής και γνήσιας προοδευτικότητας. Όποιος άνθρωπος είναι αληθινά ελεύθερος, ξέρει πόσο κοστίζει η ελευθερία. Όποιος άνθρωπος αγωνίστηκε να είναι ελεύθερος όχι μόνο από τους άλλους, αλλά πρώτιστα και κύρια από τον εαυτό του, από τα πάθη που τον ευτελίζουν και τον δουλώνουν, ο άνθρωπος αυτός ξέρει πάρα πολύ καλά το μέτρο και την αξία της ανθρώπινης ελευθερίας, και γι' αυτό μπορεί να σέβεται την ελευθερία του άλλου ακόμα και τότε που διαφωνεί μαζί του. Όταν συναντά κανείς αντιπαραθέσεις που μέσα τους περιέχουν την ύβρη, την περιφρόνηση, την διαβολή, την συκοφαντία, ακόμα και όταν προέρχονται από πρόσωπα που υποτίθεται ότι σχετίζονται με εκκλησιαστικά περιβάλλοντα, δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί όντως να είναι άνθρωποι προοδευτικοί. Δεν είναι ούτε καν συντηρητικοί, είναι απάνθρωποι, είναι πραγματικά σκοταδιστές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί προοδευτική μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν μέλη της που υποφέρουν. Δεν είναι προοδευτική μια κοινωνία όπου ο ένας μεν μεθά και ο άλλος πεινάει και υποφέρει. Αλλά είναι μια κοινωνία απάνθρωπη, εγωιστική. Όταν πραγματικά κανείς είναι προοδευτικός, νοιάζεται για τον άλλον. Τον νοιάζει το πρόβλημα του άλλου, δεν εγκλωβίζεται μέσα στον εγωισμό του. Δεν μπορεί να θεωρηθεί προοδευτικός ο άνθρωπος που ζει προκλητικά, που προβάλλει ουσιαστικά όχι τον πλούτο του, αλλά την εσωτερική του κενότητα μέσα από τον πλούτο του, που δεν μοιράζεται τη ζωή του με αγάπη, με τους άλλους ανθρώπους, και δεν χαίρεται γι' αυτό ακριβώς το μοίρασμα. Απ' την άλλη μεριά, συναντάμε ανθρώπους σε όλους τους χώρους που προσπαθούν να προβάλλουν τη μαγιά, το αγοραίο ύφος, την έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο του άλλου, την ισοπεδωτική νοοτροπία η οποία δεν υπολογίζει την ετερότητα του ανθρώπινου προσώπου. Δεν μπορεί αυτές οι συμπεριφορές να έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με την εσωτερική καλλιέργεια, με την απλή ανθρώπινη ευγένεια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ειλικρινείς, όπως μερικές φορές διατείνονται. Και όταν κάποιοι λένε ότι εμένα αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, το μόνο που προδίδουν είναι την εσωτερική τους ποιότητα, την βαρβαρότητα του εσωτερικού τους κόσμου, αυτή την αγένεια η οποία έχει διαπεράσει την ύπαρξή τους ολόκληρη. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με την αληθινή πρόοδο. Και τελικά, αγαπητοί μου ακροατές, σε καμία περίπτωση ο εγωισμός, που μερικές φορές γίνεται δολοφονικός, δεν μπορεί να έχει σχέση με την πρόοδο, αλλά έχει σχέση με την βαρβαρότητα. Δεν είναι ούτε καν συντήρηση. Ζούμε σε μια εποχή για την οποία ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, είχε πει ότι όταν όλοι οι άνθρωποι ή πολλοί άνθρωποι θα έχουν χάσει την αληθινή ευγένεια, τότε θα φαίνονται παράξενοι οι αληθινά ευγενείς. Όταν θα έρθει κάποια εποχή που οι άνθρωποι θα προβάλλουν την αρρώστια σαν υγεία, τότε οι υγιείς θα φαίνονται σαν άρρωστοι. Δεν απέχουμε από το να είναι η εποχή μας αυτή που περιέγραφε ο μακαριστός γέροντας. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι. Πέρα από τα φλιναφήματα των ανθρώπων, υπάρχουν οι αιώνιες πραγματικότητες, οι διαχρονικές πραγματικότητες. Και όταν σήμερα βλέπουμε τους νέους ανθρώπους αυτές τις πραγματικότητες να τις επιλέγουν, αυτό είναι αφενός μεν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, αλλά αφετέρου μας χρεώνει με το να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν αυτές τις επιλογές. να μην σκιαχτούν από τις φωνές των σύγχρονων βαρβάρων, να μην τρομάξουν από τους αγενείς, αλλά να επιμείνουν στην επιλογή τους, στην εσωτερική τους καλλιέργεια, να επιλέξουν το δρόμο της αληθινής πρόοδου, που ακριβώς επειδή είναι ανηφορικός, δεν είναι για τους πολλούς. Να ευχαριστήσω το Θανάση Παντελιό που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη και να σας πω ότι περιμένω πάντοτε και τις προτάσεις σας και τα μηνύματά σας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 8 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθίου, φίλου, ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήτι η σύναξη της Αγίας Κόνεως της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του μάνα. Ύψη ουράνια εκμαθάνην και θαλάσσι στα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και εκατάληπτον, ως περδε άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκ έστιν όλος, ούτως ουδέτα του Θεολόγου υπήν ικανών. Το σούτης αυτόν στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπησεν έστεψεν, ου εντοστήθη ανέπεσε και εντομυστικό δείπνο συνιστιάθη ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.

τους θορύβους του βίου αποφυγών και ησύχος των βίων διατελών, τα πάθη ενέκρωσας και τον νουν ανεπτέρωσας προς τον Θεόν, και στήλος πυρός εχρημάτισας και φωστήρα πάντων πιστών των τιμώντων σε. Όμβρις δε δακρύων πιενόμενος όφθης, ως δέντρον κατάκαρπων εναυλές του Θεού ημών. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

8 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο θεατής των αρρήτων αποκαλύψεων και ερμηνεύς τον Άνω του Θεού μυστηρίων, ο πες του Ζεβεδαίου, γράψα σημείν το Χριστού Ευαγγέλιον, θεολογήν των Πατέραν και των Υιών και το Πνεύμα εξεπαίδευσε. Η θεοκίνητος λύρα των ουρανίων οδών, ο μυστογράφος ούτος, το θεόφραστον στόμα, το άσμα των ασμάτων, άδη τερπνός, τα μεν χείλη κοινών ως νευράς, ως περδεπλήκτρον την γλώταν ανακοινών και πρεσβεύει του σωθήνε ημάς.

ποταμή θεολογίας εκ του τιμίου σου στόματος ανέβλησαν, Απόστολε, εξών η Εκκλησία του Θεού αρδευωμένη προσκυνεί ορθοδόξος τριάδα νομοούσιον. Είναι και νυν αίτησε Ιωάννη θεολόγε, στηριχθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Το φυτόν της αγνίας, το μύρον της ευωδίας, πάλιν ανέτειλεν ημίν εις την παρούσαν εορτήν, βοήσε προς αυτόν. Ο αναπεσόν επί το στήθος το δεσποτικόν και επομβρίσας το κόσμο των λόγων, Ιωάννη Απόστολε, ο την Παρθένων φυλάξας ως κόρην οφθαλμού, έτησε ημίν παρά Χριστού το μέγα έλεος.

8 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Υιών της Βροντής, των Θεμέλιων των Θείων Λόγων, των Αρχηγών της Θεολογίας και Κήρυκα Πρώτιστον της Αληθούς Δογμάτων Θεού Σοφίας, των Ιγαπημένων Ιωάννην και Παρθένων, Μερόπων Γένος, κατά χρέος εφημίσομεν, ούτως γαράλικτον έχων το θείον εν εαυτό, το εν αρχή μεν έφησε του λόγου, αύθις δε το προς τον πατέρα χώριστον και το ίσον με τα ταύτα της του πατρός ουσίας δεικνύων ημίν, δι' αυτού την ορθοδοξίαν της Αγίας Τριάδος δημιουργώνται όντα σύν το πατρί και εν ζωήν φέροντα και φως αληθινών, τον αυτόν έδειξεν ημίν. Ο θαύματος εκστατικού και πράγματος σοφιστικού, ότι πλήρης όν της αγάπης πλήρης γέγονε και της θεολογίας, δόξη και τιμή και πίστη θέμεθλος υπάρχον της ακρεφνούς ημών πίστεως, διείς τύχημεν των αιωνίων αγαθών εν τη ημέρα της κρίσεως.

Μνήμη σήμερα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου, ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτη η σύναξη της Αγίας Κόνεως της εκπεμπομένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν του Μάννα. Ου βρόσιν, αλλά ρώσιν ανθρώπης νέμι, το του τάφου σου Μάννα μίστα Κυρίου. Όχι τροφή αλλά ανάρρωση παρέχεις στους ανθρώπους το μάννα του τάφου σου μίστη του Κυρίου. Ο Πανάγαθος Θεός και Φιλάνθρωπος Κύριός μας, εκείνους που αγωνίστηκαν με προθυμία υπέρ αυτού, δηλαδή τους Αγίους Μαθητές Του και Αποστόλους, τους Προφήτες και Μάρτυρες και γενικά όλους όσοι ευαρέστησαν σε Αυτόν, δεν τους αξίωσε μόνο της Βασιλείας των Ουρανών και των Αιωνίων Αγαθών, αλλά και τους τόπους στους οποίους αυτοί διέπρεψαν και τάφηκαν, τους χαρίτωσε και τους λάμπρινε με πολλά θαύματα. Έτσι λοιπόν και ο τάφος, στον οποίο μέλλον να μεταστεί στους ουρανούς, ενταφιάστηκε ο Μέγας Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, με τη θαυματουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος αναβρύει και βγάζει ξαφνικά κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου μια Αγία σκόνη, την οποία οι ντόπιοι ονομάζουν Μάννα. Τη σκόνη αυτή την παίρνουν οι πιστοί και την χρησιμοποιούν για την απαλλαγή τους από παντία πάθη και για την θεραπεία ψυχικών και σωματικών ασθενειών. Δοξολογούνται συγχρόνως το Θεό και τιμώντες τον θεράποντα αυτού Ιωάννη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πατέρας του Ιωάννη του Θεολόγου ήταν ο Ζεβεδαίος και μητέρα του η Σαλόμη, κόρη του Ιωσήφ, του μνήστορα της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ δε είχε 4 γιους, τον Ιάκωβο, τον Σιμεών, τον Ιούδα και τον Ιωσή, και 3 κόρες, την Εσθήρ, τη Μάρθα και τη Σαλόμη, τη σύζυγο του Ζεβεδαίου και μητέρα του Ιωάννη του Θεολόγου. Από αυτά συνάγεται ότι ο Κύριος μας και Σωτήρας μας ήταν θείος του Ιωάννη, αφού θεωρούνταν αδελφός της Σαλόμης, της κόρης του Ιωσήφ.

πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε ότι κατά τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές του φοβήθηκαν και έφυγαν, μόνος ο Ιωάννης ως αγαπητός ήταν παρόν και στην παράδοση και στο Σταυρό, αλλά και στον τάφο πήγε μαζί με τον Πέτρο και τη Θεοτόκο, έλαβεν υπό την προστασία του. Είχε δε ο Ιωάννης επί της γης τρεις μητέρες, πρώτη τη Σαλώμη, η οποία και τον γέννησε, δεύτερη τη Βροντή, αφού ο ίδιος ο Κύριος ονόμασεν Ιούς Βροντής αυτόν και τον αδελφό του Ιακώβου, και τρίτη την Παναγία Θεοτόκο, σύμφωνα με τα λόγια που είπε σε αυτόν ο Κύριος, «Ήτι ιδού η μητέρα σου». Ο Ιωάννης συγκατοίκησε με τη Θεοτόκο μέχρι την κίνησή της. Μετά πήγε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί κατέστρεψε δια της προσευχής του τον ναό της Αρτέμιδος και με το κήρυγμά του απάλαξεν από την πλάνη της ειδωλολατρίας 40 μυριάδες, 400.000 άνδρες και γυναίκες που λάτρευαν τη Θεά Άρτεμη και τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Το όρος στο οποίο είναι κτισμένος ο ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ονομάζεται Ηλίβατον. Δυτικά του όρους αυτού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Τιμοθέου. Ο τάφος δε της Μαρίας της Μαγδαληνής και το σπήλαιο των Αγίων Επταπέδων βρίσκονται στο εκεί πλησίον όρος, το οποίο ονομάζεται Χιλεών. Ο τάφος της Αγίας Ερμιώνης θυγατέρας του Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους, από τις 4 προφήτηδες θυγατέρες του, βρίσκεται στο εκεί γειτονικό όρος, αλλά και τα λείψανα του μάρτυρος Αβδάκτου και της κόρης του Καλισθένης, καθώς και άλλων μαρτύρων και επισκόπων, του Αρίστονα, του Τυράννου, του Αριστοβούλου και του πολίτη της ερήμου Παύλου, σε εκείνο το όρος βρίσκονται. Η σύναξη δε του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου τελείται στο σεπτό του Αποστολείο, το οποίο βρίσκεται στον τόπο που ονομάζεται Έβδομον.

Όντως, σύ εφάνης αληθώς, φίλος επιστήθιος, μέγας, το διδασκάλο Χριστό, στήθη γάρ ανέπεσας, όθεν εξύντλησας τη σοφία στα δόγματα, ενείς και πλουτίζεις πάσαν την περίγειον ως θεηγόρος Θεού, όθεν και κατέχουσα ταύτα η τερπνή Χριστού Εκκλησία, νύνε φρενωμένη επαγάλετε. Απόστολε Χριστού Ευαγγελιστά Ιωάννη, των απορρίτων μίστης γενόμενος, τη σοφία στα απόρριτα ημίν ευρώντισας δόγματα, το εν αρχή ειν τρανώσας της πιστής και το ουκίν αποβαλών τες ερετιζόντων απεκρούσω τους λόγους επιστήθιος φανής και φίλος ηγαπημένος ως Ισαΐας ο μεγαλοφωνότατος και Μωσής ο Θεόπτης παρρησίαν έχων προς Θεόν, εκτενώς οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 8 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου. Σύ βιαστής φύσεως όφθης Αρσένια, σύ τα πάθη πάτερ καθυπέταξας το νοερό ηγεμονικό καθά περικέτη, το ύπνο εγκεκλευμένος, διό και εν πανήχης αγρυπνίες ευώας, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Σύ τον Θεόν όσοι επόθω εζήτησας, σύ φανέντα πλοίων επεπόθησας, και την καθάρση θεοειδής όλος χρηματίσας, το ποθουμένο ομίλησας, και έγνωστη ενώση των υπέρτερων πάσης καταλήψεως, Πάτερ Αρσένιε.

Αρσένιος ήταν διάκονος της εκκλησίας της Ρώμης, λαμπρός κατά το γένος και τη μόρφωση και θαυμάσιος στην αρετή. Το έτος 373, όταν ο Μέγας Θεοδόσιος φόρεσε την βασιλική πορφύρα στον μεγαλύτερο γιο του Αρκάδιο, που ήταν ηλικίας 7 ετών, ο Αρσένιος από τον Πάπα της Παλαιάς Ρώμης Δάμασο εστάλει στην Κωνσταντινούπολη για να διδάσκει εκεί το βασιλόπουλο. Αλλά μην μπορώντας να το διδάσκει σαν κοινό θνητό, σύμφωνα με την εντολή του πατέρα του, λόγω του ότι το παιδί είχε υπερηφάνεια και ισχυρογνωμοσύνη, μάλλον δε και επειδή κινδύνευε από αυτό η ζωή του, παράτησε την βασιλική αυλή και έφυγε από τη Σκήτη και έφυγε στη Σκήτη της ερήμου της Θηβαΐδος. Εκεί πέρασε τον υπόλοιπο βίο του ασκητικά και κοιμήθηκε το 445 σε ηλικία 95 ετών.

Όσιος Αρσένιος ο Μέγας έζησε μεταξύ του 4ου και 5ου αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του αυτοκράτορα Γρατιανού. Καταγόταν από τη Ρώμη και διακρίθηκε νωρίς όχι μόνο για την αρετή του, αλλά και για τη μεγάλη του προκοπή και επίδοση στη φιλοσοφία και τη ρητορική. Χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Ρώμης διάκονος και αποτελούσε καύχημα των κληρικών της Ρώμης για τη σοφία και το άμεπτο ήθος του. Όταν αργότερα ο αυτοκράτορας της Ανατολής Θεοδόσιος ο πρώτος ζήτησε παιδαγωγό των παιδιών του, ο αυτοκράτορ της Δύσης Γρατιανός του έστειλε με τις καλύτερες συστάσεις τον Αρσένιο. Το ένα όμως από τα δυο βασιλοπαίδια, ο Αρκάδιος, κατοπινός διώκτης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ήταν τύπος ατίθασος και ανεπίδεκτος της αρίστης παιδαγωγίας του Αρσενίου. Εξαιτίας λοιπόν των προβλημάτων που δημιουργούσε ο Αρκάδιος στον Αρσένιο, αυτός αποφάσισε να παραιτηθεί. Ο Θεοδόσιος δεν δέχτηκε την παραίτησή του και ο Αρσένιος αναγκάστηκε να φύγει κρυφά στην Αλεξάνδρεια. Εκεί κατέφυγε στο εσωτερικό της Αιγύπτου, όπου και έγινε μοναχός. Μάλιστα τόσο πολύ ευδοκίμησε στη διδασκαλία και στη μέθοδο της πνευματικής οικοδομής, ώστε πολλοί από τις πόλεις και τα χωριά έρχονταν να τον ακούσουν. Πέθανε το 445 μετά Χριστόν. Πέρασε στην έρημο 55 χρόνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Μήλη, του Υμνοδού. Σήμερα ακόμα και η μνήμη της πείρας, δηλαδή του τάγματος των στρατιωτών, οι οποίοι μαρτύρησαν δια ξύφους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς τους πτέους.

0: Ζώντας πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν εσύ.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ο πατήρ Παΐσιος και οι προκλήσεις των Σκοπίων του Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικού επιστήμονα. Η απόφαση της κυβερνήσεως των Σκοπίων να μετονομάσει το Διεθνές Αεροδρόμιο της τουριστικής πόλεως Αχρίδος σε Αεροδρόμιο Απόστολος Παύλος εξέπληξε μόνο τους αφελείς και εκείνους που είχαν πιστεύσει ότι ανοίγοντας μερικά μπακάλικα στη γειτονική μας χώρα θα αλλάζαμε την πολιτική της και θα μειώναμε τον εθνικισμό της. Παρά την εναλλαγή των κομμάτων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις των Σκοπίων συνεχίζουν την ίδια γραμμή που ξεκίνησαν το 1991 μετά την διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση αυτής της μικρής εδαφικής λωρίδος. Προβάλλουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το τεχνητό μακεδονικό έθνος που κατασκεύασε το 1944 ο κομμουνιστής Τίτο και διαστρεβλώνουν την ιστορία διεκδικώντας προγόνους, μειονότητες, τίτλους και ονόματα που δεν τους ανήκουν. Αποδεικνύεται ότι ορθώς η μεγάλη μειοψηφία των Ελλήνων αντέδρασε δυναμικά από τότε στην κλοπή του ονόματος Μακεδονία. Αποδεικνύεται επιπλέον ότι παρά την έντονη πολιτική, οικονομική και ηθική στήριξη της χώρας μας προς τα Σκόπια μετά την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η άλλη πλευρά δεν έκανε την παραμικρή υποχώρηση. Η προπαγάνδα του συνεχίζεται διεθνώς με κάθε μέσον. Γι' αυτό η ελληνική στάση πρέπει να μείνει αδιαπραγμάτευτη. Δεν παραχωρούμε το όνομα Μακεδονία σε ένα βαλκανικό συνονθήλευμα εθνοτήτων. Και ζητούμε από την κυβέρνησή μας να μην επιτρέψει την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προηγουμένως δεν λυθεί το ζήτημα του ονόματος.

Ο ψευδομακεδονικός αλυτρωτισμός που καλλιεργούν οι Σκοπιανοί τους έχει οδηγήσει σε σύγκρουση με όλους τους γείτονές τους. Οι Αλβανοί δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν να προσαρτήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος Κωσυφοπεδίου τις δυτικές επαρχίες των Σκοπίων, όπου κατοικεί συμπαγής αλβανικός πληθυσμός. Η Εκκλησία και η κυβέρνηση της Σερβίας καταγγέλνουν τις Σκοπιανές αρχές για την άδικη φυλάκιση του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Οχρίδος κ. Ιωάννου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος διαμαρτύρονται διότι το κράτος αυτό υποστηρίζει την σχισματική Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία κατασκεύασε το 1967 ο Τίτο. Η Βουλγαρία αρνείται να αναγνωρίσει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα και προλίγων μηνών τα Σκόπια ζήτησαν την τιμωρία της Σόφιας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αντί να κοιτάξουν την φτώχεια του λαού τους, οι κυβερνώντες στην ψευδομακεδονία αρέσκονται να προκαλούν συνεχώς προβλήματα στην περιοχή. Ο μακαριστός και χαρισματούχος αγιορείτης Γέρον Παΐσιος εκοιμήθη το 1994, αλλά είχε προλάβει να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Ετώνιζε το δίκαιο της Ελλάδος στο Μακεδονικό και συνέχερε τους ανθρώπους που εμάχονται κατά των Σκοπιανών διαστρεβλώσεων. Προέβλεψε μάλιστα ότι το κράτος των Σκοπίων είναι θνησιγενές και ότι συντόμως θα διαλυθεί. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι κτισμένο από τούβλα, αλλά από φαρσαλινούς χαλβάδες σε σχήμα τούβλων. Προσωπικά πιστεύω ότι η πρόβλεψή του θα δικαιωθεί λόγω του πολυεθνικού χαρακτήρος του Σκοπιανού πληθυσμού και κυρίως λόγω των αλβανικών διεκδικήσεων. Πάντως, μέχρι τότε απαιτείται εθνική ομοψυχία, σωστή ενημέρωση και μαχητική στάση εκ μέρους όλων των Ελλήνων, αρχόντων και ερχομένων. Και όταν οι Σκοπιανοί μιλούν για την ανύπαρκτη μακεδονική μειονότητα που υποτίθεται ότι ζει στη Βόρεια Ελλάδα, ας μιλήσουμε και εμείς για την υπαρκτή ελληνική μειονότητα η οποία καταπιέζεται στο κράτος των Σκοπίων.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας γιορτάζει τον μαθητή της αγάπης, τον Υιό της Φρουντής, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είναι εκείνος που έσκυψε πάνω στην καρδιά του Υιού του Θεού όταν έγινε και Υιός ανθρώπου και πίστεψε στην υπέρτατη σοφία της αγάπης του. Στην πρώτη επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος ζωγραφίζει και οριοθετεί το πρόσωπο του ανθρώπου ως αδελφού και διατρανώνει τη χαρμόσυνη σωτήρια εμπειρία της αγάπης. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν από του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όμως η αγάπη είναι αποκάλυψη που την οφείλουμε και αυτή σε εκείνον, τον Ιησού Χριστό. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Έτσι η αγάπη στον αδελφό αποτελεί κριτήριο της υπάρξεως ημί αγάπης προς το Θεό. Ως δαν θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό.

δυστύχημα, λόγος Θεού ενεργής, διεισδυτικούς, οδηγεί και τον άνθρωπο της εποχής μας σε ένα δικό του ερώτημα αυτογνωσίας. Μήπως σήμερα που η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους διέρχεται μία περίοδο οδυνηρής καχεξίας, επιβεβαιώνεται η κρίση που υπάρχει στη σχέση Θεού και ανθρώπου? Σήμερα που μοιάζει ο άνθρωπος να μην συγκινείται από την αγάπη του Θεού και είναι απορροφημένος από την καταστροφική μονοδιάστατη ενασχόληση με τον εαυτό του, δυσκολεύεται πάρα πολύ να λειτουργήσει ακόμα και στην πιο στενή έννοια ως αδελφός. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τον άνθρωπο το υπέροχο δημιούργημα του Θεού ως μέσο, διαπράττοντας τη μεγαλύτερη ασέβεια στην εικόνα του Θεού, που είναι ο κάθε συνάνθρωπος.

όμως, η ψυχή του ανθρώπου, φίλοι μας, κατά βάθος απαρηγόρητη στη διάψευση της προσδοκίας της ο άλλος να'ν αδερφός, κάτω από την επίφαση της διανθρώπινης κακίας, τίνει το χέρι στην ψυχή του άλλου σε έναν αδελφικό χαιρετισμό. Όταν πέφτουν οι διαχωριστικές γραμμές, όταν αποθέτονται τα προσωπία στο φως της αλήθειας, στέκουν αντικριστά και όχι αντιμέτωπα πλάσματα, όμοια και ομόγλωσσα, που το ένα καθρεφτίζει εφρόσινα στα μάτια του άλλου το ομοίωμά του. Γιατί δεν είναι ο κόσμος που ελευθερώνει από τη μοναξιά, αλλά το αυθεντικό ον, εφόσον συνδέεται με ένα άλλο.

Για να γίνει εφικτή και βέβαιη αυτή η σύνδεση, ασφάλεια είναι να περάσει μέσα από την κοινωνία και την αγάπη του Θεού. Γιατί ταύτην την εντολή να έχουμε είναι ο αγαπών των Θεών, αγαπά και των αδελφών αυτού. Περνώντας μέσα από την αγάπη του Θεού, η αγάπη του ανθρώπου εξαγιάζεται, θωρακίζεται, νικά τον χρόνο και εισέρχεται νικήτρια στην αιωνιότητα, όπου μας περιμένει ο πρωτότοκος, ο οποίος αγάπη εστί. Και Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό.

Οι Απόστολοι του Χριστού όλοι, και μάλιστα οι ονομαστότεροι, Πέτρος, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιάκωβος ο αδελφόθεος, Παύλος και άλλοι, έχουν φύγει από τον πρόσκαιρο κόσμο μας. Όμως οι εκκλησίες που ίδρυσαν, καθοδηγούσαν και έτρεφαν με τη θεόπνευστη διδαχή τους, μένουν. Μένουν αγωνίζονται σώμα προς σώμα με τον φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία Εβραίων, ειδωλολατρών του ίδιου του σιδερένιου Ρωμαϊκού κράτους και μάλιστα και με τις αιρέσεις που κάθε τόσο φυτρώνουν από τους σπόρους του πικρού φυτού του σκληροτράχυλου Ιουδαϊσμού ή του φαρμακερού της ψευδοφιλοσοφίας και κενής απάτης. Και η Θεία Πρόνοια ορίζει τώρα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον ήρεμο και ειρηνικό, αλλά και τον άκαμπτο με τις εκρήξεις του θείου ζήλου και της αφοσιώσεως του Χριστού, να επισκοπεί και επιβλέπει και κυβερνάει τις δυνάμεις της Εκκλησίας.

Με κέντρο του τη Μεγάλη Έφεσο στηρίζει τις εκκλησίες της Μικρασίας, όπου η νέα θρησκεία του Χριστού έχει ριζώσει και απλωθεί. Όπλο του η δίστομη και οξία ρομφαία, το κήρυγμα το Ευαγγελικό. Βέβαια οι χριστιανοί κρατούν στα χέρια τα τρία Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά. Τα μελετούνε και στηρίζονται από τις αιρές διηγήσεις τους, από τα θαύματα του Κυρίου, τη διδαχή του, την απλή και βαθύτατη, τα παθήματά του και την τριήμερη ταφή και ανάστασή του.

στα βιβλία και όταν είναι ιερά και θεόπνευστα δεν πάβουν να είναι βιβλία. Η παρουσία και η ομιλία του αυτόπτη Αποστόλου και μάλιστα του πλέον αγαπημένου από τον Κύριο έχει άλλη χάρη, βρίσκει άλλη απήχηση. Οι χριστιανοί δεν χορταίνουν να ακούνε τον θερμό άνθρωπο, το γιο της Βροντής. Και αυτός ακούραστος και ανεξάντλητος δίνει τη μαρτυρία του. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να κηρύττει. Το τι εργαζόταν ο Απόστολος μας το φανερώνει η αρχή της πρώτης καθολικής του επιστολής, που είναι όλη δύναμη, πίστη και χάρη και στοργή και φλόγα Αγία. Ω ειν απαρχής, ω ακυκώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, ω εωράκαμεν και ακυκώαμεν, απαγγέλωμεν ημίν. Είναι και εμείς κοινωνίαν έχετε με θυμών, και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εκείνο που υπήρχε από την αρχή αρχή, από τον καιρό που άρχισε η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου και που εμείς οι Απόστολοι το ακούσαμε με τα αυτιά μας, το είδαμε με τα μάτια μας και τα χέρια μας το ψηλάφισαν, μιλάω δηλαδή για το Θεό Λόγο που έχει ζωή και δίνει ζωή. Και ο Θεός Λόγος, η αυτοζωή, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε μεταξύ μας και τον είδαμε σαν άνθρωπο με σάρκα. Είδαμε με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίνουμε τη μαρτυρία μας και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιο, που πριν γίνει ο χρόνος και ο κόσμος υπήρχε κοντά στον Πατέρα Θεό και ήταν ενωμένοι μαζί Του και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και ακούσει σαν αυτόπτες και αυτίγοοι μάρτυρες κάνουμε γνωστό σε εσάς που δεν αξιωθήκατε να τον δείτε και να τον ακούσετε με τα σωματικά σας μάτια και αυτιά. Και σκοπός μας, σκοπός του κηρύγματός μας, να έχετε στενό δεσμό με μας, ενότητα και συμμετοχή σε αυτό που εμείς έχουμε. Και εκείνος που έχει στενή σχέση, ενότητα με μας και συμμετοχή στα όσα θεία εμείς έχουμε, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα Θεό και με τον Υιό του Ιησού Χριστό.

είναι μεστά. Όλο αγάπη, έξαρση και τρυφερότητα τα λόγια τούτα και μαρτυράνε απροσποίητα πώς το έβλεπαν το κήρυγμά τους που έκανε με τα αποτελέσματά του την καλλιέργεια των χριστιανών να είναι επεπληρωμένη. Βέβαια αυτό το κήρυγμα δεν ήταν συντροφευμένο μόνο από κόπο αλλά και από θλίψη, κακοπάθεια και διωγμούς ακόμη. Το βρίσκουμε γραμμένο και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός Σιμών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο την καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που είμαι συμμέτοχος και συνέτερός σας στη θλίψη και τους διωγμούς για την πίστη του Χριστού, αλλά και στη Βασιλεία του Θεού την ένδοξη που θα μας χαριστεί αν δείχνουμε υπομονή και μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, βρέθηκα εξόριστος στο νησί Βράχο που το λένε Πάτμο. Και με απομόνωσα στην Πάτμο για το θείο κήρυγμα που κάνω και για τη μαρτυρία που συνέχεια δίνω για τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που μόνος μας σώζει.

αυτό το κήρυγμα και αυτή η μαρτυρία του Ιωάννη, την τόσο ζεστή και πηγαία όσο και μαρτυρική, την ήθελαν οι πρώτοι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και μάλιστα οι επίσκοποι, όχι μονάχα προφορικοί που μπορεί κανείς και να την ξεχάσει, αλλά και γραπτοί να την έχουν μπροστά τους την κάθε στιγμή. Και έπεισαν τον ιερό Ιωάννη να γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο και να γίνει Ευαγγελιστής.

τον εαυτό του εκράτησε σεμνά αλλά σταθερά τον τίτλο «Ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς». Ποτέ δεν τον άλλαξε τον τίτλο αυτόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το ρήμα άλλαξε με την τρυφερότερη χρειά «Εφίλη». Αλλά είτε η γάπα είτε εφίλη, το γεγονός μένει αναλύωτο εις τους αιώνες και το δικαίωμα αναφέρετο να ονομάζεται ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης. Η έννοια αγάπη και φιλία του Θεού προς τον άνθρωπο κελαρίζει μέσα στις σειρές του Ευαγγελίου του και των επιστολών του, όπως το γάργαρο νεράκι που ζωογονεί τις πρασιές στο περιβόλι. Και όπως το αηδονολάλημα ξυπνάει στη φύση το μυστήριο της ομορφιάς και τη διάθεση για κατάνοιξη, παίρνει στα φτερά της την χωματένια μας ύπαρξη και την υψώνει προς το φως και την ουράνια δόξα.

Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Θεός αγάπη εστίν, και ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τρυφερή, δυναμική, αποκαλυπτική η αγάπη του Υιού αναπηδά στις σχέσεις του με τους ανθρώπους και συγκινεί και λυτρώνει. Καθώς ηγάπησε με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μέσα από τα γραπτά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κατά τον ωραιότερο τρόπο αντυχεί η συμφωνία της θεϊκής αγάπης και κατά τον ευγενέστερο τρόπο διατυπώνεται η πρόσκληση στην ανθρώπινη καρδιά να αγαπήσει το Θεό της. «Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή».

Αυτή η βεβαίωσης, η διακήρυξη της αγάπης του Θεού, λύνει το υπαρξιακό δράμα του ανθρώπου. Πλάσμα της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, προορισμένος να χωρέσει μέσα του τη θεϊκή δόξα σε μια ατέρμονη αιωνιότητα μακαριστή. Πεσμένο στο χώμα τώρα, χωρίς φτερά και χωρίς όραση του ουρανίου, χαμοδέρνεται λασπωμένος και αφανισμένος στον εφιάλτη της συμφοράς και της απαξίας. Τραγικός, άδειος, τρομοκρατημένος και κάποτε δαιμονικός. Μα αν περάσει μέσα στην ψυχή του το χάδι της θεϊκής στοργής και ο ήλιος της αγάπης θερμάνει την πετρωμένη του καρδιά και κινηθεί προς τη θεία αγάπηση, ο άνθρωπος τότε βρίσκει το νόημα της υπάρξεώς του. Αν συγκινηθεί και αγαπήσει, τότε η Ανάσταση του ανθρώπου είναι το θαύμα για το οποίο όλοι οι κτήσεις αποκαραδοκεί. Αν αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό του, τέτοια σκηνή απαθανάτησε στο Ευαγγέλιο του ο ζωγράφος Ευαγγελιστής, σφραγίζοντας επιγραμματικά την πνευματική ανάσταση της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία ξέχισε το μύρο της μετανοίας της στα πόδια του Κυρίου, εσθωμένη την θεότητά του και εσώθη ότι αγάπησε πολύ. Αλλά φίλοι μας, ο Ευαγγελιστής της αγάπης ξετυλίγει μία άλλη σκηνή λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό με το μύρο της μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ιστήκει προς το μνημείο κλαίουσα έξω και αντικρίζουσα το Θεό της, ευρήκε το νόημα της πιο υψηλής αποστολής να γίνει Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως προς τους αδερφούς του Ιησού.

Όπως και ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος ξαναβρήκε το ύψος της αποστολής του όταν εβεβαίωσε την αγάπη του προς τον Ιησού σταθερά, φλογερά και αβίαστα. Συγνώσκεις ότι φιλώσε. Ο Ιωάννης από Σεμνότητα ποτέ δεν είπε για τον εαυτό του ότι εκείνος αγαπούσε ιδιαίτερα το Θεό της αγάπης. Σημειώνει βέβαια στην πρώτη επιστολή του ότι «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, αλλά σπεύδει να συμπληρώσει ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Και συμπληρώνει με την εντολή «Ηνα ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών Αυτού». Με τη μεταξύ μας αγάπη ολοκληρώνεται και φανερώνεται η διακήρυξη της αγάπης.

Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης από τα νεανικά του χρόνια ως τα βαθιά του γεράματα απέδειξε ότι άξια είχε τον τίτλο του μαθητού «Ο Νεφίλιο Ιησούς». Ήταν ο μόνος φίλη μας που στάθηκε κάτω από το σταυρό του και κράτησε βαθιά στην ψυχή του τα μυστικά που είχε αφουγκραστεί στο θεϊκό στήθος, γερμένος επάνω του την ώρα του μυστικού δείπνου και πάθους. Είναι αυτός που μαζί με τη διακήρυξη θα μας δώσει και τον κώδικα της Θείας Αγάπης. Αύτη γαρεστήν η αγάπη του Θεού είναι τα σεντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαρύε ούκησιν.

Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, ο μαθητής, ο νηγάπα ο Ιησούς, με τα υψηλά θεολογικά του πετάγματα, μας έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητος του Σωτήρος μας Χριστού. Κατέγραψε όλα τα «εγώ είμαι» του Κυρίου μας για να τα γνωρίσουμε, να τα βιώσουμε και να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας, της αγάπης ο Θεός, είπε για τους μαθητές του όλων των αιώνων «Ειν αζωήν έχουσι και περισσόν έχουσι».

Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, εισάρξουμε στην, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύουν εις εμέ, κάνα ποθάνη ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύουν εις εμέ, ουμία ποθάνη στον αιώνα.

Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί θείε μου. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος εστί. Παν κλίμε εν εμή μη φέρον καρπών, έρι αυτό. Και παν των καρπών φέρον, καθέρι αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει.

Αγαπητοί μας φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον σημερινό τιμόμενο Άγιο. Δεν μένει τίποτα άλλο να πούμε τώρα παρά Άγιε Ιωάννη, πόσο σε ευγνωμονούν οι αιώνες για τις λεπτομέρειες που διέσωσες στο Ευαγγέλιο σου από όσα είδες και άκουσες και υψηλάφισες περί του λόγου της ζωής του Θεανθρώπου Κυρίου, του οποίου αξιώθηκες να γίνεις ο μαθητής, ο νεφίλη.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα και αύριο και όλες τις ημέρες της εξής μέχρι και τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά και στον καλό μας ηχολήπτη Χριστόφορο και σε όσους γιορτάζουν εδώ και οπουδήποτε.
1: Με την Ανάσταση ο Χριστός μας έδειξε την μεγάλη αγάπη που έχει για όλους εμάς τους ανθρώπους. Ήταν και αυτό μια έκφραση της αγάπης του. Με πολλούς τρόπους το είχε δείξει μέχρι εκείνη την ώρα. Όμως με την Σταύρωση και την Ανάσταση η αγάπη φάνηκε στο αποκορύφωμά της, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ακριβώς έτσι, βεβαίως. Εις τέλος πλέον μας η αγάπη. Και αποκορυφώθηκε αυτή η αγάπη, όπως είπατε και εσείς, με το Σταυρό, το Θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας. Έδωσε ρέστα ο Χριστός μας και δίνει συνεχώς. Και τι θέλουμε όλοι, την αγάπη θέλουμε. Γιατί πλαστήκαμε από την αγάπη για την αγάπη. Το ποιητικό αίτιο και το τελικό αίτιο της πλάσεως του ανθρώπου είναι η αγάπη. Και χωρίς την αγάπη δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και χωρίς το Θεό του, γιατί αυτό είναι η αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος. Χωρίς πατρίδα μπορεί να ζήσει κανείς, χωρίς τροφή μπορεί να ζήσει κάμποσες ημέρες, χωρίς χρήματα ή χωρίς τόνα και τα άλλα. Αλλά χωρίς την αγάπη, χωρίς το Θεό του, χωρίς το Χριστό του, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και άκω το μεσημέρι κάποιον που έλεγε ότι ένας στην Αγγλία άνοιξε πανεπιστήμιο και διδάσκει μαθήματα ευτυχίας. Και το ρώτησαν, τι θέλετε να πείτε με αυτό? Τι θέλω να πω, λέει, καταλάβαμε όλοι μας την πράξη πια ότι ούτε τα λεφτά, ούτε η δόξα, ούτε οι δονές γεμίζουν τον άνθρωπο. Και θέλουμε, λέει, το κάτι άλλο. Και άνοιξε το πανεπιστήμιο να παραδώσω μαθήματα ευτυχίας. Πώς θα μπορούν οι άνθρωποι να είναι ευτυχείς, να είναι γεμάτοι. Και είπε με τα ιδανικά, με την πίστη, με το καλό, το ωραίο, την αγάπη, την καλοσύνη και την έμπρακτη εφαρμογή τους. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη ο άνθρωπος. Τρελαίνεται. Γι' αυτό και τόση τρέλα σήμερα. Και τόση απανθρωπία. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό αυτό το πράγμα. Χριστός μας ηγάπησε λοιπόν εις τέλος. Μέχρι Σταυρού και Ταφής και Αναστάσεως. Και αυτό άμα το θυμόμαστε μας κάνει καλό. Και μάλιστα σε ώρες και στιγμές κατά τις οποίες πιστεύουμε ότι δεν μας αγαπούν ή δεν μας αγαπούν ή ό,τι άλλο ή αισθανόμεθα απαξιωτικά για τον εαυτό μας, τότε αν σκεπτόμεθα αυτή την αγάπη του Χριστού, το λιγότερο χαιρόμεθα και το περισσότερο θεραπευόμεθα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και δεν μας αφήνει βέβαια καμιά φορά η κακή φιλαυτία μας, υπάρχει και καλή φιλαυτία, και τα υπόλοιπα να το σκεφτούμε αυτό. Μας αποσπούν από εδώ και από εκεί και χάνουμε το κέντρο μας, που είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει ο Ρος Αυγουστίνος, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως όταν απαυθεί σε σένα. Το βρώμα του ανθρώπου είναι το βρώμα του Θεού του στην ουσία, είτε τον ξέρετε όχι. Και όταν βρει λοιπόν το Θεό του άνθρωπος, χαίρεται. Προφήτης Δαβίδ τι έλεγε, εμνήσθην του Θεού και υφράνθην. Θυμήθηκα το Θεό και εφράνθηκα.
1: Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκει και τον εαυτό του κατά κάποιον τρόπο.
0: Βεβαίως, γιατί έχουμε γίνει κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Και ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Βεβαίως. Είναι κατ' εικόνα φτιαγμένος. Έχει αναφορά στο Θεό ο άνθρωπος. Είναι όν εν αναφορά και όν εν διαλόγου. Αναφέρεται στον Θεό και διαλέγεται με τον Θεό ο άνθρωπος. Αν σταματήσει να το κάνει αυτό, τότε αποκόπτεται από τον Θεό. Και είναι τότε μέγα πρόβλημα. Αυτό είναι η κόλαση, η απομόνωση, η δυσκολία. Και κολαστικές τέτοιες εικόνες έχουμε κάθε μέρα στη ζωή και στην κοινωνία και στην πλάση μας. Γι' αυτό λοιπόν ας σκεπτόμεθα την αγάπη του Χριστού. Ας την εκμεταλλευόμεθα. Ας τον ευχαριστούμε για αυτήν και ας προσπαθούμε να γινόμεθα άξιοι αυτής της αγάπης. Με ποιο τρόπο? Με την αγάπη. Αγάπαμε να σε αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω, έλεγε ένα παλιό τραγουδάκι. Έτσι, ο Χριστός μας αγαπάει εις τέλος, μας φροντίζει, κάνει τα πάντα και μας φροντίζει το τόσο στοργικά και τόσο μοναδικά, σαν ο καθένας μας να είμαστε μοναδικός του και καταδικός του. Πώς το μπορεί, Θεός είναι εκείνος. Θεός και λέει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη ζήτη μη το πώς. Έτσι, μας αγαπάει μοναδικά ο Κύριος. Και γι' αυτό τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, να τον ευχαριστούμε, να του μιλάμε, να του μιλάμε. Είναι πολύ σπουδαίο να μιλάμε με το Θεό. Και τι να λέμε, ό,τι θέλουμε στο Θεό μας λέμε. Ό,τι έχουμε στο Θεό μας λέμε. Του λέμε πρώτα τα δικά μας, τα βασανά μας. Αν δεν μπορούμε να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε όπως ορίζει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτή είναι η τάξη της προσευχής. Και τι κάνουμε, τον του λέω, Άγιος Ιωάννης της Κροστάνης, κάνουμε επαφή με το Θεό. Και μα μιλήσει με την καρδιά σου σε κάποιον αγαπημένο και μάλιστα στον τρεις αγαπημένο Χριστό, κάνεις επαφή. Και όταν κάνεις επαφή με κάποιον, επικοινωνείς. Τον αισθάνεσαι, τον νιώθεις και θέλεις να συνεχίσεις. Γιατί η αγάπη από τα μάτια πιάνεται και στην εκκλησία από την εικόνα, τις Άγιες εικόνες. Και όταν βλέπουμε τις Άγιες εικόνες του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων, παθαίνουμε, αλλοιωνόμεθα, την καλή αλλίωση. Βεβαίως, πάει μέσα στην ψυχή μας αυτό. Και μετά κατεβαίνει στα χείλη, δηλαδή προσευχόμεθα. Μιλάμε. Αν κάποιο μας αρέσει και κάποιο μας ευχαριστεί, θέλουμε να του το πούμε. Και μετά από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Έτσι είναι. Έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, πώς γίνεται η αγάπη με τον Θεό. Όπως γίνεται, λέει, και η αγάπη με τους ανθρώπους. Βλέπουμε κάποιον, μας αρέσει, μας ευχαριστεί, τον πάμε, πώς λέμε στα εξάρια. Και εφόσον τον πάμε, πάμε από κοντά του. Του μιλάμε. Του λέμε. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν μιλάμε, μιλάμε μόνο με τον εαυτό μας. Και ο άνθρωπος είναι όνειρα αναφορά, πρέπει να αναφέρεται και στο Θεό και στους ανθρώπους και στους αδελφούς. Γιατί λέει ο μέγας τραγικός ποιητής, ο αποστηνής φιλόσοφος Ευρυπίδης, ότι και στον αέρα να μιλήσει κάνει καλό.
1: Πόσο μάλλον.
0: Πόσο μάλλον στο Θεό. Και στον αέρα να μιλήσει. Και στον συνάνθρωπο να μιλήσει. Και κάποιος δεν είχε να μιλήσει με κανέναν και μίλαγε με το ραβδί του, λέει η παροιμία του λαού. Βέβαια. Θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος. Θέλει να εκφραστεί ο άνθρωπος. Θέλει να επικοινωνήσει ο άνθρωπος. Γιατί άμα να κάνεις μόνος του, κατά το μεγάλο Αριστοτέλη, στα γη του φιλόσοφο, είναι ή θηρίων ή Θεός. Ή θηρίων ή Θεός. Και εμείς δεν είμαστε θεοί, γινόμεθα κατά χάρη, αλλά μην φτάσουμε εκεί, έχει αγώνα το πράγμα. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε θηρία. Και τα θηρία τι κάνουν, σκύμνιο ριόμιν το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσε να φτύς. Και τα θηρία αυτό κάνουν. Ζητάνε από το Θεό να τους δώσει την τροφή τους. Πώς έλεγε ένα σλόγκαν, το παιδί απαιτεί τη δική του την τροφή. Βέβαια, απαιτούν λοιπόν και τα θηρία ακόμη την τροφή τους από ποιον, από το Θεό. Από το Θεό, είδε εκείνος τα φτιάξε. Και αυτά τον αναγνωρίζουν και τα βόδια και τα γαϊδούρια από τις συγχωρήσεις αναγνωρίζουν τον Κύριο. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι φερόμεθα γαϊδουρινά δυστυχώς και βοηθήστηκα απέναντι στο Θεό μας. Απέναντι στον Κύριο. Και αυτόν ζητάμε τελικά. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος, σοφός της Ευρώπης, και όταν αμαρτάνουμε, Θεέ, με εσένα γυρεύουμε. Εσένα ψάχνουμε. Εσένα αναζητάμε. Γι' αυτό και όταν όντως κανείς ζητάει το Θεό, έστω και στραβά, ο Θεός τον φέρνει στον ίσιο δρόμο. Γιατί εκείνος που ζητάει το Θεό είναι εκ της αληθείας. Είναι εκ της αληθείας. Και όταν μας λείπει ο Θεός, μας λείπουν όλα. Μας λείπουν όλα. Ενώ όταν έχουμε το Θεό, τα έχουμε όλα. Πώς έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Είμαι δηλαδή σαν τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτε, γιατί ήταν του δρόμου οι άνθρωποι, πήγαιναν στα έθνη και στα πέρατα της Οικουμένης. Και όμως τα έχουμε όλα, γιατί έχουμε το Θεό μας. Και άμα έχουμε το Θεό μας, έχουμε και τα του Θεού. Ενώ αν έχουμε τα του Θεού χωρίς το Θεό, νιώθουμε μοναξιά και δεν απολαμβάνουμε τα δώρα του. Και πάνε κτίσμα του Θεού καλών και ουδέν απόβλητων, μετά ευχαριστίας λαμβανόμενων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όπως είπαμε λοιπόν, να επανέλθουμε για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Η αγάπη του Χριστού είναι εκείνη η οποία κατά τα σημέρας αυτά στα Πασχαλίους αποκορυφώνεται, όπως είπατε στην αρχή. Αποκορυφώνεται. Και η Ανάσταση του Χριστού, είπαμε και την άλλη φορά, είναι το θεμέλιο και το αποκορύφωμα και επιστέγασμα της Εκκλησίας και της πίστεώς μας. είναι όλα τα λεφτά η Ανάσταση του Χριστού. Και αφού έγινε το δυσκολότερο η Ανάσταση, θα γίνουν και όλα τα άλλα. Ό,τι και να έρθει, όπου και να μας έβρει το κακό, όπου και να θολώσει ο νους μας, που λέει ο ποιητής Ελίτης. Όταν μνημονεύουμε το Θεό, μνημονεύουμε την Ανάσταση και την Εκκλησία, το φιλάνθρωπο Χριστό μας, τότε όλα τακτοποιούνται. Το πάνε ηρεμή που λέει ο κύριε Αλέξανδρος και έρχεται στην ψυχή μας, πως λέει το Ευαγγέλιο, γαλήνη μεγάλη. Και αυτές τις ημέρες, καθώς λέμε αμέτρητες φορές το Χριστός Ανέστη, αποτυπώνεται στα βάθη μας. Και τι γίνεται, διαπιστώνουμε πολλές φορές και στον ύπνο μας, να λέμε το Χριστός Ανέστη, να αισθανόμεθα αναστάσιμα, να είμεθα ανάλαφροι και να βρισκόμαστε και εδώ, πως λέει ο κ. Αλέξανδρος, και ταυτοχρόνως και κάπου αλλού. Είναι η θεανθρώπινη διάσταση της Εκκλησίας μας. Μεγάλα μυστήρια αυτά. Ο Αναστάς εκ νεκρών λοιπόν είναι το κέντρο της ιστορίας και της ζωής μας και του σύμπαντος κόσμου. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: το κέντρο της ιστορίας και της ζωής μας. Όπως είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, είναι ο Χριστός μας και η Ανάστασή Του, και αυτή μας δίνει την χαρά, και μπορούμε και εμείς μέσα από αυτή την Ανάσταση να ζούμε διαφορετικά, να έχουμε και μια άλλη θέαση των πραγμάτων.
1: Βεβαίως, γινόμεθα υγιή της Αναστάσεως και τέκνα αυτής, και έχουμε, όπως είπατε, τη χαρά της Αναστάσεως. Ξυπνάμε πολλές φορές με μεγάλη χαρά, και αυτό το διάστημα έτσι περισσότερο είναι η χαρά της Αναστάσεως. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριο, εχάρισαν οι μυροφόροι γυναίκες, καθώς είδαν τον Αναστάντα, τον Αρχάγγελο ή τους Αρχαγγέλους της Αναστάσεως και το κενό μνημείων του Κυρίου. Και είναι οι μυροφόρες γυναίκες οι μάρτυρες της Αναστάσεως. Είναι οι γυναίκες οι Ευαγγελίστριε, όπως λένε τα ωραία στοιχειρά του Πάσχα. Και οι Απόστολοι των Αποστόλων κατά ένα σοφό της Ευρώπης. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έχουμε ανάγκη από τους μάρτυρες της Αναστάσεως, γιατί η Ανάσταση είναι ιστορικό γεγονός, επιβεβαιωμένο, εγγυημένο από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές, και με κατάθεση ακόμα και των εχθρών της πίστεως και του Ιησού Χριστού. Άσχετα αν πλήρωσαν οι Ιουδαίοι τους στρατιώτες να πούνε πως τάχα ήλθαν οι Απόστολοι, και ενώ εκείνοι κοιμώντουσαν έκλεψαν το σώμα του Κυρίου, και λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, αφού κοιμώντουσαν, που είδαν πως ήρθαν οι Απόστολοι και όχι κάποιοι άλλοι και έκλεψαν το σώμα? Εδώ έχουμε αντίφαση, ή όπως λένε στα σύγχρονα, λογικό κενό. Έχουμε λογικό κενό. Και από εκεί και πέρα φάνηκε πως ήταν στημένη η ιστορία. Και τι αποδεικνύει αυτό? Ότι η Ανάσταση έγινε. Δεν συνέφερε όμως αυτούς τους ανθρώπους να κοινοποιηθεί. Γι' αυτό και πλήρωσαν και την έκρυψαν. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, διεφημίστη ο λόγος ούτως μέχρι τη σήμερα, μέχρι που έγραψε το Ευαγγέλιο ο Ματθαίος, ότι οι Απόστολοι έκλεψαν το σώμα του Κυρίου και ο Κύριος δεν ανέστη. Και θύμα αυτής της καταστάσεως και αυτής της διαφημίσεως, με την κακή έννοια, είχε πέσει και ο Απόστολος Παύλος. Το πίστεψε, ήταν Φαρισαίος, κατανόμων Φαρισαίος, Εβραίος εξ Εβραίων, εκφυλής Βενιαμίν, τα λέει όλα στις επιστολές του Απόστολος Παύλος. Και πίστεψε αυτό, και το πίστεψε καλή τη πίστη. Σου λέει, αυτό λένε αυτοί που είναι οι άρχοντές μας, αυτοί ξέρουν. Έτσι θα είναι. Και το ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος. Έπεσε στην παγίδα αυτή. Γι' αυτό να προσέχουμε τη σκοφαντία. Να προσέχουμε τη σκοφαντία. Γιατί παίρνουμε στο λαιμό μας και αθώους. Φοβούτας διαβολάς καν ψευδείς όσοι, έλεγε ο μεγάλος Ισοκράτης. Να φοβάσαι τις διαβολές ακόμη και όταν είναι ψευδείς. Και ο προφήτης Δαβίδ δε λύτρωσε με, Κύριε, από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Και αυτή την κουβέντα την όμορφη την έλεγε ο μακαριστός Παπαπλανάς όταν έβγαινε από το σπιτάκι του να πάει στο ναό και στα καθηκοντά του. Λύτρωσε με, Κύριε, από σκοφαντίας ανθρώπων. Σκοφάντησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και διέδωσαν ψευδώς ότι δεν ανέστη ο Κύριος. Πλήρωσαν και χρήματα. Και πήραν στο λαιμό τους το πρωτοπαλικαρό τους, τον Απόστολο Παύλο. Ουδής Παύλου ίσως αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πιο έγκυρος ερμηνευτής του. Τι υπό πρώτον και τι υπό δεύτερον, ουδής Παύλου ίσως. Έπεσε σε αυτή την παγίδα. Και όταν λιθοβολούσαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, διαβάζουμε τις πράξεις αυτόν τον καιρό, και ο Παύλος ήταν στην Ευδοκόντη αναιρέσει, συμφωνούσε δηλαδή με το λιθοβολισμό, με το θάνατο, και φύλατε τα ενδύματα των λιθοβολητών. Και σε κάποια στιγμή ο Στέφανος είδε τον ουρανό ανοιγμένο και τον Ιησού να κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Το είπε δυνατά, τάξε και ο Παύλος. Και το πήρε στα σοβαρά. Τι έχω πάθει, λέει. Το οικοδόμα της πολεμικής του κατά του Χριστού άρχισε να τρίζει, άρχισε να καταραίει από αυτή τη μαρτυρία του πρωτομάρτυρου Σιαχτιακών Στεφάνου. Δηλαδή εγώ πολεμώ τον Ιησού γιατί πιστεύω ότι είναι αίρεση και αντίκειται στο Θεό Πατέρα η διδασκαλία και τα υπόλοιπα. Και αυτός είναι εκ δεξιών του Πατρός στην πιο τιμητική θέση και εγώ στενοχωρώ τον Πατέρα πολεμώντας τον Ιησού. Τι ωραίο είναι αυτό. Ήταν καλοπροαίρετος ο Απόστολος Παύλος όμως. Καλοπροαίρετος ο Απόστολος Παύλος. Και το είπε αργότερα, ας πούμε, όταν ήρθε στην Εκκλησία του Χριστού, ότι έκανα αυτό και αυτό, αλλά το έκανα αγνοών. Αγνοών. Και όταν πήγε στη Δαμασκό, τον εφώτισε ο Χριστός και τον πήρε κοντά του. Γιατί μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η επιστροφή και η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου.
0: Που ήταν και ο μεγαλύτερος διώκτης.
1: Ο μεγαλύτερος διώκτης. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι μετά τα χάσαν. Έχασαν το πρώτο παλικαρό τους και είχαν δίκιο. Σαν τον Απόστολο Παύλο, ποιος είναι δεύτερος μετά. Έτσι, τα χάσαν. Γι' αυτό και τον πολεμούσαν. Αλλά το φως της Αναστάσεως περιέλαμψε τον Απόστολο Παύλο και τον εφώτισε με το βάπτισμα και έγινε το σκεύος της εκλογής, ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος των Ελλήνων. Ο Παύλος ήταν ο μεγάλος πατριώτης, αν και στους Φαρισαίους που ήταν πατριώτες.

0: Μιλάμε για την Ανάσταση, για το κέντρο της ζωής μας και της ιστορίας που είναι ο Ιησούς Χριστός ο Αναστημένος και για την αγάπη του τη μεγάλη που εμείς οι άνθρωποι την αντιλαμβανόμαστε και τη ζούμε μέσα στην Εκκλησία.
1: Βεβαίως, πολύ ωραία τα είπατε και έτσι είναι. Και αυτό μας γεμίζει με χαρά και ευφροσύνη. Ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Αναστημένος Κύριος κυκλοφορεί και μας είπε πρώτης αναληψεώς του ότι μες των Αποστόλων του ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών έως τη συντελείας του αιώνος και εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτός είναι ο Αναστάς εκ νεκρών, παντοδύναμος, εξουσιαστής, Κύριος και μαζί μας με όλους και με τον καθένα χωριστά ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Και αυτή η φωνή είναι θεϊκή, είναι φιλία.

αυτή την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας και στην ψυχή μας. Είναι εδώ ο Κύριος. Είναι πανταχού παρόν ο Κύριος. Η καλύτερη παρέα ο Χριστός, ο φιλάνθρωπος. Και μόνο να κοιτάζομαι το εικόνισμά του, γεμίζομαι με χαρά και με ευφροσύνη και με αγαλίαση. Νιώθουμε την παρουσία του. Αισθανόμεθα τη χάρη και την αγάπη του. Και παίρνουμε τα πάνω μας. Παίρνουμε τα πάνω μας. Και να κάνουμε και λίγη προσευχή. Αλλάζει το κλίμα. Αλλάζει το τοπίο. Αλλάζουν όλα. Και τα μέσα και τα έξω. Πώς έλεγε ο Μποντλέρ, εκείνος που κάνει το βράδυ την προσευχή του, βάζει φύλακες αγγέλους στο σπίτι του. Φύλακες αγγέλους, ειδικούς φρουρούς, που είναι αποτελεσματικότατοι. Αποτελεσματικότατοι. Γιατί η προσευχή είναι η χάρη του Κυρίου, η δύναμη του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου, η δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν προσευχούν

0: μπορούμε να προσευχόμεθ όπου και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε. Και στους χώρους λατρείας εξαιρέτως, και στο σπίτι μας και στη δουλειά μας και στο κρεβάτι του πόνου και στη φυλακή και στον αέρα και οπουδήποτε, παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Σε κάθε τόπο που δεσπόζει ο Κύριος και είναι πανταχού παρών, ας ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο, ας δοξολογεί. Και η δοξολογία μας τρέφει. Είμαστε φτιαγμένοι για το Θεό, κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να γίνουμε αγγελούδια, να ζούμε στη γη αγγελικό βίο. Και οι άγγελοι δοξολογούν και διακονούν. Να δοξολογούμε τον Αναστάντα Χριστόν ακαταπαύστος και απαύστος, όπως λένε οι ύμνοι, και να διακονούμε στο όνομά του τον άνθρωπο, τον Χριστό αδελφό πρώτα και κύρια, και στη συνέχεια και κάθε πιναλέο ανθρωπίσκο, γιατί πήρε πάνω του ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ολόκληρη την ανθρώπινη ουσία, και με τα πάθη και τη διδασκαλία του την εκαθάρισε και με την Ανάστασή του την εδικαίωσε. Του οφείλουμε, του Χριστού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα πάντα. Του οφείλουμε τα πάντα. Και ευχαριστήν οφείλουμε, κατά το μεγάλο Απόστολο Παύλο. Ευχαριστήν οφείλουμε. Και άνθρωπος που ευχαριστεί και ευγνωμονεί κατά τον όσο Ισάκ τον Σύρο, είναι ανοιχτός. Και παροξύνει, παρακινεί έντονα τον Κύριο προς μείζωνα ευεργεσία. Να του δώσει μεγαλύτερη ευεργεσία, μεγαλύτερα δώρα, μεγαλύτερη χάρη. Και εκείνος που ευχαριστεί είναι και ευχαριστημένος και ευχάριστος. Και ευχάριστοι γίνεστε, λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Γιατί αλλιώς έχουμε μέσα μας την κλαψοφαγούρα, που θα έλεγε ο αείμνηστος Λασκαράτος, και των στριγκλισμών, που θα έλεγε ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Λέει και ο Αλέξανδρος, υπάρχουν κάποιες υπάρξεις που δεν ευχαριστούνται με τίποτα, και αυτές πάσχουν στριγκλισμών. Και τι θέλουν οι ψυχές που έχουν στριγκλισμών ή κλαψοφαγούρα, μπορούμε να είμαστε και εμείς? Το Χριστό θέλουν, την Ανάσταση θέλουν, το φως θέλουν. Πώς έλεγε ο μεγάλος Γκέτε πεθαίνοντας, φως θέλω, περισσότερο φως. Ο άνθρωπος επλάστη για το φως του Κυρίου, για το φως της αγάπης, γιατί η αγάπη είναι φως. Πλάστη για τον ουρανό, και δεν μπορεί να αντέξει την ατιμία, την έλλειψη του φωτός. Και ο Χριστός είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Είναι τόσο αναγκαίο και απαραίτητο το φως, που πρώτα ο Κύριος εδημιούργησε το φως και ύστερα έπλασε τον άνθρωπο.
1: Και όπως μας είπατε και προηγουμένως, πορεύεται και ψάχνει αυτό το φως, και πολλές φορές από λάθος μονοπάτια.
0: Βεβαίως, αλλά ο Κύριος τη στείνει σε όλα τα διέξοδα της ζωής μας και σε όλα τα μονοπάτια. Και τι γίνεται τότε? Απελπισμένοι από τον εαυτό μας και από τα κατορθώματά μας, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε βάλτε το, τι κάνουμε? Βρίσκουμε μπροστά μας τον Χριστό και πέφτουμε στην αγκάλη του και του παραδεινόμεθα ανεφόρων και ορίων. Και λέγει ο τραγουδάκι, ποιος αρνίστη την αγάπη, να την αρνιστώ κι εγώ. Ας πέσει τραγουδάκι.

0: Και έτσι μαζί με το καραβάκι ταξιδεύουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι μπορούμε να μεταφερθούμε νοερά στην Πάτμο, να προσκυνήσουμε εκεί την μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητή, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας τιμά σήμερα. Και νομίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης, όπως και όλοι οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού, είχαν μια διαφορετική γεύση αυτής της χαράς της Αναστάσεως.
1: Ήταν αυτόπτε και αυτοίκοι. Και ψηλάφισαν τον Κύριο και τον άκουσαν και τον είδαν και είχαν όλα αυτά τα μεγάλα προνόμια. Και είναι και αυτοί όπως οι μυροφόρες γυναίκες, οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και για να είναι κανείς χριστιανός ορθόδοξος, γνήσιος δηλαδή την εποχή εκείνη, έπρεπε να είναι ο γνωστός των Αποστόλων, οι οποίοι Απόστολοι και συνέφαγον με τον Αναστάντα αλλά και πριν και συνομίλησαν και επίσθησαν για την Ανάσταση αυτού. Έφεραν μυροφόρες γυναίκες πρώτες, όπως είπαμε και πριν, το μήνυμα της Αναστάσεως. Γι' αυτό είναι οι Απόστολοι των Αποστόλων οι μυροφόρες γυναίκες. Και λέγονται μυροφόρες γιατί ενώ ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος αποκαθήλωσαν το άχραντον σώμα του λυτρωτού των ψυχών ημών, το έβαλαν στο σεντόνι και το άλυψαν με σμυρναλόι. Είναι αρωματικό αυτό το φυτό και τα ρηχευτικό. Δεν έβαλαν όμως μοίρα όπως συνήθιζαν οι Ιουδαίοι να ανταφιάζουν, γιατί όλα έγιναν βιαστικά για να μην εισέλθουν στην ημέρα του Σαββάτου, γιατί ήταν μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, το Πάσχα των Ιουδαίων. Λοιπόν, και οι μυροφόρες τι κάνουν? Πήγαν αμέσως και αγόρασαν αρώματα. Περίμεναν να περάσει το Σάββατο ολόκληρο, διαγενωμένο του Σαββάτου, αυτό σημαίνει περνάει ολόκληρο το Σάββατο, και να έλθουν μετά τη μία των Σαββάτων, την Κυριακή, την πρώτη ημέρα των Σαββάτων. Σάββατο ήταν μια μέρα, αλλά και ολόκληρη εβδομάδα. Λοιπόν, για να έλθουν στο μνήμα του Κυρίου όρθρου βαθέως, επετρέπεται η δουλειά τις πρωινές αυτές ώρες της Κυριακής κατά τον νόμο των Ιουδαίων. Είναι όλα όμορφα βαλμένα εκεί. Και ήλθαν να μυρίσουν, να αλείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου το τεθαμένον που είχε ταφεί. Γι' αυτό λέγονται και μυροφόροι οι γυναίκες. Ενώ ο Ιωσήφ ο Νικόδημος είναι οικειδευτέ του Κυρίου. Οπότε έχουμε τους μάρτυρες του θανάτου και της ταφής του Χριστού, αλλά και της Αναστάσεως αυτού. Μάρτυρες του θανάτου και της ταφής είναι ο Άγιος Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος. Και αμέσως και οι μυροφόρες. Και προπαντός η Παναγία και η Μαρία η Μαγδαληνή. Η άλλη Μαρία που αναφέρεται στα Ευαγγέλια είναι η Παναγία. Η Εσύ Μήτρα αλλού, Μαρία Ιακώβα αλλού. Αλλά το λέει συνεσκιασμένα. Γιατί αν για τις μυροφόρες οι ίδιοι Απόστολοι είπαν όταν αυτές τους ανήγγυλαν την Ανάσταση ότι αυτά που λέτε είναι παραλυρήματα. Και φάνησαν ως ηλίρως τα ρήματα αυτών και οι πίστουν αυτές, λέει το Ευαγγέλιο. Πόσο μάλλον για τη μητέρα του. Γι' αυτό η Εκκλησία το κρατάει εκεί ταπεινά και προσέχει πολύ, γιατί έχει το πνεύμα του Άγιο η Εκκλησία, που είναι πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως και λοιπά. Ήταν αυτό πολύ πολύ σπουδαίο. Έχουμε λοιπόν τους μάρτυρες της ταφής, και μάλιστα υπέγραψε για το θάνατο του Χριστού και ο Πιλάτος που έδωσε το σώμα του Κυρίου στον τολμήσαντα Ιωσήφ, διεπίσα από τον γεντηρίωνα και τους στρατιώτες το θάνατο του Ιησού, και έδωσε λοιπόν την άδεια να αποκαθιλώσει το σώμα ο Ιωσήφ και με τη βοήθεια του Νικόδημου και να το θάψει. Έχουμε μαρτυρία λοιπόν ακόμη και της εξουσίας ότι ο Ιησούς απέθανε. Γιατί ήρθαν διάφοροι μετά και είπαν κατά φαντασία να σαρκώθη, κατά φαντασία να πέθανε, και όπως λένε και διάφοροι σήμερα το ένα και τ' άλλο. Έχουμε βεβαιότητα του θανάτου και της ταφής του πεθαμένου Χριστού, του σώματος του νεκρού του Ιησού Χριστού. Και μετά έχουμε τους μάρτυρες, τις μάρτυρες της Αναστάσεως, που είναι οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες πριν πάθει ο Χριστός και όταν ήταν στη Γαλιλαία, διοικώνουν αυτό εκ των υπαρχόντων αυτές. Τον διακονούσαν από τα υπάρχοντά τους. Τα είχαν αφήσει όλα και πήγαιναν κοντά του. Με τέτοια αφοσίωση, με τέτοια αγάπη, με τέτοια θυσιαστική διάθεση, που ο Χριστός χαιρότανε. Και είναι μοναδική αυτή η περίπτωση στην ιστορία του κόσμου και της Εκκλησίας για τις μυροφόρες γυναίκες. Και ανέβηκαν μετά για τα πάθη του. Εσύ να αναβάσαι αυτό από τις Γαλιλαίας, ορώσε ταύτα. Έβλεπαν δηλαδή τα πάθη του Χριστού και έκλαιαν. Και πάντες οι γνωστοί αυτού, όπως λέει πάλι το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μας, και έκλαιαν. Μυροφόρες λοιπόν τα αφιέρωσαν όλα, μα όλα. Αλλά ας πέσει ένα τραγουδάκι ακόμη να συνεχίσουμε.

0: Έχουμε λοιπόν βεβαιότητα της Αναστάσεως, όπως είπατε. Έχουμε μάρτυρες της Ταφής και της Αναστάσεως, και από τους σημαντικότερους είναι και οι μυροφόρες γυναίκες.
1: Βεβαίως, οι οποίες τα έδωσαν όλα, μα όλα για τον Χριστό. Όπως και ο Άγιος Ιωσήφ από Αρημαθαίας, τη δύσκολη εκείνη ώρα που ο Κύριος ήταν επί του Σταυρού νεκρός, ετόλμησε και αψήφισε και το αξιωμά του και τη θέση του και την υπολείψή του και τα πάντα, και διάλεξε το Χριστό και μάλιστα το νεκρό σώμα του Κυρίου, και έγινε κηδευτής, και ύστερα τον εκυνήγησαν οι Ιουδαίοι, και τι δεν τράβηξε, του παρουσιάστηκε ο Κύριος και τον εμψύχωσε, και απέβηκε αυτός μάρτυρας της Εκκλησίας και μάρτυρας της Ταφής, αλλά και της παρουσίας του Αναστάντος Χριστού. Για τις μυροφόρες τα λόγια δεν τελειώνουν. Εμείς τις ευγνωμονούμε γιατί έκαναν τόσα για τον Κύριό μας. Και η αγάπη τους ήταν το μέγιστο, ήταν το κινούν, τις παρακινούσε στα πάντα. Και δεν φοβήθηκαν ούτε τη νύχτα, ούτε την εξουσία, ούτε τους στρατιώτες, ούτε τον λίθον, ούτε τίποτε.
0: Και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, όπως μας έχετε πει πολλές φορές. Οι μαθητές οι ίδιοι φοβήθηκαν και κλείστηκαν και κρύφτηκαν για να μην τους βρουν οι Ιουδαίοι, πόσο μάλλον οι μυροφόρες που ήταν γυναίκες και η θέση τους ήταν ακόμα πιο δύσκολη.
1: Ακριβώς. Όμως επειδή είχαν την αγάπη αυτή, την ένθεη στην ψυχή τους, τα ψήφισαν όλα και νίκησαν σε όλα. Και είδαν πρώτες τον Αναστάντα, τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως και το κενών μνημείων. Είναι μεγάλη θέση των μυροφόρων στην Εκκλησία και στην ιστορία. Και πρώτη μυροφόρος η Κυρία Θεοτόκος, στην οποία ο Αρχάγγελος είπε το μήνυμα της Αναστάσεως πρώτα. Ο Άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε, χαίρε. Και πάλι νερό, δηλαδή θα πω χαίρε. Ο Σώσιος ανέστη τριήμερος εκτάφου. Ο Υιός σου αναστήθηκε τριήμερος από τον τάφο. Μυροφόρες γυναίκες λοιπόν. Και λέει ένας σοφός των καιρών μας, μια ψυχή που ανεβαίνει, ανεβάζει όλον τον κόσμο. Και οι μυροφόρες ανέβαιναν και ανεβαίνουν και μας ανεβάζουν. Αιώνιο υπόδειγμα αφοσιώσεως, θυσίας και διακονίας οι μυροφόρες. Χριστιανές γυναίκες και χριστιανές και γυναίκες όλου του κόσμου, ας εμπνέεστε κι εσείς από το υπόδειγμα των μυροφόρων, από το μέγα τους παράδειγμα, και εδώ η ψυχή σας και η ζωή σας θα γεμίσει από τη χάρη του Θεού και θα είστε και πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, και τότε θα δικαιωθείτε. Γιατί κανένα φορά προσπαθούμε με μέσα που δεν προάγουν τα πράγματα να δικαιωθούμε, και οι άνδρες και οι γυναίκες και ο πάσα ένας. Εκείνος όμως που μας δικαιώνει είναι ο Χριστός μας, που απέθανε δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών, όπως αναφωνεί και βροντοφωνεί ο μέγας αγυνευτής των εθνών ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πρωτοπαλίκαρο της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
0: Και οι μυροφόρες, όπως είπατε, τα ψήφισαν όλα γιατί ήταν αφοσιωμένες και αποζημιώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό στην Εκκλησία μας έχουν κεντρική θέση, πρωτεύουσα θέση, και να διαβάζουμε τα Άγια Ευαγγέλια και να θαυμάζουμε και τις μυροφόρες, να ενασμενιζόμεθα και να χαιρόμεθα με αυτή τους την αφοσίωση και με αυτό τους το έργο που προέκυψε από αυτή την αφοσίωση, και προπαντός να τις βλέπουμε στα πάθη και στην Ανάσταση του Χριστού μας. Κάθιντο παρά των σταυρών του Ιησού, ακούσαμε στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο μνήμη του Αγίου Άνου Θεολόγου, και η μήτυρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού και η Μαρία η Μαγδαληνή και ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. Ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης ήταν εκεί, ήταν συνοδός του Κυρίου και στη συνέχεια έγινε και προστάτης της Παναγίας. του ανέθεσε ο ίδιος ο εσταυρωμένος Χριστός, ο υπεραλγών, την προστασία της μητέρας του κατά τις δύσκολες εκείνες ώρες, για εντάξει και μας όλους πως πρέπει να φροντίζουμε τους γονείς μας και μέχρι το θάνατό μας. Γιατί οι γονείς μας είναι εκείνοι οι οποίοι μας έφεραν στον κόσμο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έκαναν οι καημένοι ό,τι μπορούσαν και κάμουν άμα ζουν ό,τι μπορούν. Μπορεί να μας δυσκόλεψαν, μπορεί, αλλά ας μην ξεχνάμε από πού προήλθαν και αυτοί. Και μπορεί και αυτοί να έχουν δυσκολευτεί, αλλά οι γονείς μας μας αγαπάνε. Έτσι λοιπόν εδώ ο Άγιος Ιωάννης ήταν συνοδός του Κυρίου, δεν τον άφησε καθόλου κατά Άγια Πάθη, όχι καθόλου, διέσωσε και την τιμή των υπολείπων Αποστόλων αλλά και των ανδρών, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό και ο Κύριος, αφού απέθανε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιορτάζουμε το θάνατό του στις 26 Σεπτεμβρίου, σήμερα ένα θαύμα, θα το πούμε την άλλη ώρα, αφού απέθανε τι έκανε ο Κύριος, τον μετέστησε, τον πήρε στον Παράδεισο για να το έχει μαζί του ο Χριστός μέχρι να έρθει κατά τη δευτέρα του παρουσία. Εάν θέλω αυτόν μένει νεος έρχομαι, τι προσέπε στον Πέτρο, μεγάλες κουβέντες και βαθιές. Απέθανε ο Ιωάννης αλίμονο και ετάφη ο Ιωάννης, αλλά μετά μετέστη, πήγαν να βρουν το λείψανό του και δεν το βρήκαν. Αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη ώρα.

0: Μιλάμε για την Ανάσταση, για τους μάρτυρες της Αναστάσεως, τις μυροφόρες γυναίκες, αλλά και για τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ο οποίος ακολούθησε τον Ιησού, δεν τον εγκατέλειψε ούτε μία στιγμή, όπως μας είπατε προηγουμένως.
1: Βεβαίως, τον ακολούθησε τον Ιησού. Τον είχε μεγάλη χαρά ο Χριστός μας και μεγάλη παρηγορία. Είχε τέτοια αγάπη στο Χριστό μας ο Άγιος Ιωάννης. Απέσπασε και την αγάπη του Ιησού τη μεγάλη, που δεν μπορούσαν και να χωρίσουν. Και όταν εκοιμήθη στην Έφεσο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ετάφη, μετέστη και σωματικός στον ουρανό. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη, και είναι μαζί με τον Χριστό και την Παναγία. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης. Και του παρέδωσα από το ύψος του Σταυρού την απαρηγόρητη μητέρα του ο Χριστός, την Παναγία μας. Και έγινε προστάτης της Θεοτόκου και έμεινε μαζί της στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη θεία της Κύμης. Δεν απεμακρύνεται. Δεν είχε άλλον πια η Παναγία μας, αφού εκοιμήθη και ανελήφθη και ανέστη και ανελήφθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το της μητρός μόνον παραμύθιον, όπως λένε οι ύμνοι της Κυριακής των Μυροφόρων. Η μόνη παρηγορία, παραμυθία της μητρός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα απορφανίστηκε. Μόνο εκείνη ήξερε και ξέρει το πόσο πόνεσε και με το θάνατο, αλλά και με την Αγία του Ανάληψη. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πήγαινε στον τάφο του Χριστού κάθε μέρα και πολλές φορές ανέβαινε και στο όρος των ελαιών, στο όρος της Θείας Αναλήψεως, και προσκυνούσε το πάτημα που άφησε ο Χριστός καθώς άρχισε να ανεβαίνει. Το δείχνουν μέχρι σήμερα. Και καθώς γύριζε, μια φορά, ήταν τελευταία φορά που πήγε στο όρος των ελαιών γιατί έλαβε πρόσκληση για τη μετάσταση και κοίμησή της, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο μεγάλος αγαπημένος και αυτός της Κυρίας Θεοτόκου, όπως και όλοι οι Άγιοι είναι θεοτοκόφιλοι και εμείς λίγο πολύ, τι λέγει: όλα τα δέντρα και τα φυτά έσκυβαν και την προσκυνούσαν, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός. Και τώρα είχε για κάμποσα χρόνια παρηγοριά της κυρίως τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και είχαν και οι δυο κοινό καημό, το ότι έφυγε η μέγιστή τους αγάπη. Και όταν κανείς έχει κοινό πόνο και τον μοιράζεται και παρηγορείται, γι' αυτό λέει μοιρασμένη λύπη μισή λύπη και μοιρασμένη χαρά διπλή χαρά. Έμεινε λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μέχρι τη Φανή, την Κύμηση δηλαδή, και τη μετάσταση εις ουρανούς, και δια του σώματος της Κυρίας ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας. Και ύστερα έφυγε, τον έφερε το Πνεύμα του Άγιο, το Πνεύμα του Κυρίου, στην Έφεσο. Στην Έφεσο, που την ονομάζει η Τούρκη σήμερα Αγία Σουλούκ, Άγιο Θεολόγο. Γιατί στην Έφεσο? Γιατί είχε κοιμηθεί μαρτυρικός, καλύτερα θα λέγαμε. Απέθανε ο μέγας αγινευτής των εθνών, ο Απόστολος Παύλος, στη Ρώμη. Και είχαν απορφανιστεί η Εκκλησία και περισσότερον της Μικράς Ασίας. Εκεί ήταν το κέντρο βάρους. και οι Εφέσιοι και οι λοιποί μικρασάτε. Μας συγκινεί πάντα η μικρασία. Ήθελα κάποιον σπουδαίον, κάποιον στήλων της Εκκλησίας, τον άνθρωπο της αγάπης, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και τον εζήτησαν από τον Κύριο και ο Κύριος τους τον έστειλε. Έστειλε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή, τον Επιστήθιο, τον Παρθένο, και Ευαγγελιστή, και έκαναν χαρά μεγάλη και τρεις μεγάλη η Εφέση και η Πέριξ, και συνέχισε και ολοκλήρωσε ο Μέγας και Άγιος και Ευαγγελιστής Ιωάννης το έργο του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Έφερε αμέτρητους στην Εκκλησία και από ειδωλολάτρες και αθέους τους έκανε πιστούς και ενθέους, και πήγαινε και στα Πέριξ. Τον εξόρισε ο αυτοκράτορ της Ρώμης στην Πάτμο, στην νήσο την καλουμένη Πάτμο, την ιερά νήσο της Πάτμο, δια των λόγων του Ιησού και την μαρτυρία του αρνίου. Και ήρθε εκεί στο έρημο αυτό νησάκι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και έμεινε στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως και δέχθη από το Θεό τη γνωστή μας Αποκάλυψη, την οποία έγραψε μέσον του Αγγέλου και διαχειρός του μαθητού του Αγίου Αποστόλου Προχώρου. Μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε κάποτε στην αφεντιά μας: είχα πάει στην Πάτμο, κατέβηκα στο σπήλαιο να προσευχηθώ, έβαλα το κεφάλι μου εκεί ακριβώς που το έβαλε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και σε κάποια στιγμή, λέει ο Γέροντας, καθώς προσευχόμουν εγκαρδιότατα, αρπάχτηκα. Ιρπάγει στον παράδεισο. Αρπάχτηκα και βρέθηκα αλλού. Και τι είδα και τι αισθάνθηκα, δεν μπορώ να σας το πω. Γι' αυτό το κέντρο λατρείας του θεολόγου, λατρείας πέσα σε εισαγωγικά, αν παραξηθούμε από κάποιους, είναι η νήσος Πάτμος, η ελληνικότατη νήσος Πάτμος. Μας έκανε μεγάλη τιμή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που ήλθε, τον έφεραν έστω και έτσι στην νήσο Πάτμο, και εκεί ωφέλησε τους υπάρχοντας, είναι το παντελώς έρημος λοιπόν, και πρόσφερε τόσα, και μας άφησε και το προφητικό, το μόνο προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, που μας ομιλεί για το μέλλον της Εκκλησίας και του κόσμου και για την κατήσχυση της Θείας Βασιλείας και της Αναστάσεως. Βέβαια το κέντρο λατρείας και η Έφεσος, όπου και ο τάφος του, αλλά σήμερα τελεί εν αιχμαλωσία η Έφεσος. Οι μουσουλμάνοι το σέβονται τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και παλαιότερα, κάθε χρόνο, στις 8 του Μαΐου, με την επίπνευση του Αγίου Πνεύματος, εκείνο όπου θέλει πνή, ο τάφος του ανέδιδε και ανέβριε μια Αγία σκόνη, λευκή, και δεν ξέρανε τι ήτο, και τρόμασαν μάνα, όπως το μάνα της Ερήμ, που είναι λέξη εβραϊκή και σημαίνει τι είναι αυτό. Έβγαινε λοιπόν κάθε χρόνο. Και τι έκανε, όπως λέει εδώ το συναξάρι, τι έκαμε στους λαμβάνοντας και χρησιμοποιούντας, τους έδινε απολύτρωση από όλα τα πάθη, τους έδινε θεραπεία ψυχών και τους έδινε δύναμη του σώματος, και δοξολογούσαν τον Θεόν και τον αυτού θεράποντα Ιωάννην γεραίροντες. Γεραίρος σημαίνει τιμώ. Τιμούσαν τον Άγιο Ιωάννη. Και αυτό λοιπόν το θαύμα της κατέτος κατά την 8η Μαΐου αναβρίσεως και αναδόσεως αυτής της Αγίας Κόνεως, την έκαμε η Εκκλησία εορτή συνάξεως.
0: Αυτό εορτάζουμε σήμερα.
1: Αυτό εορτάζουμε. Το λέει άλλωστε εδώ στο Συναξάριο επιλέξει, την καλό να διαβάζουν τα Συναξάρια, τη οδόη του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήτι, δηλαδή, η σύναξη της Αγίας Κόνεως, της Αγίας Κόνης, της εκπομπομένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν του μάνα, δηλαδή του μάνα. Τι είναι τούτο? Έστειλε λοιπόν δώρο κατέτος για το Αγίου Πνεύματος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στον τάφο του 8 του Μαΐου κατέτος αυτό το δώρο που θεράπευε πάθη, αρρώστιες ψυχικές και σωματικές και έδινε δύναμη και στους αδύνατους οργανισμούς. Τι ωραία η Εκκλησούλα, φροντίζει για την ψυχή μας, φροντίζει για το σώμα μας που είναι το σκήνομα της ψυχής και ο ναός του Αγίου Πνεύματος, φροντίζει να απαλλαγούμε από τα πάθη. Γι' αυτό λέει και το πολιτίκιο που θα ακούσουμε, να επιταχύνει, να έρθει γρήγορα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να σώσει λαόν αναπολόγητον. Πολλές φορές είμαστε αναπολόγητοι μπροστά στο Χριστό μας, και οι γενναίες που πέρασαν και οι δικοί μας και ίσως και οι μέλουσες δεν θα θέλαμε να είναι αναπολόγητοι, γιατί παραβαίνουμε τον νόμο του και περισσότερο τον νόμο της αγάπης, της αγάπης μας προς τον Χριστό και της αγάπης μας προς τον άνθρωπο. Ας ακούσω όμως τα πολιτικά και συνεχίζουμε.

0: Ο μαθητής, ο αγαπημένος, δεν ξέχασε τους χριστιανούς και με τον τρόπο αυτό, με το θαύμα αυτό που η Εκκλησία μας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, έδειξε την αγάπη του.
1: Βεβαίως, την έμπρακτη και μεγάλη του αγάπη. Και τον παρακαλεί η Εκκλησία και μέσω του απολυτικίου που ακούσαμε να επιταχύνει, να βιαστεί δηλαδή και να σπεύσει γρήγορα για να σώσει λαόν αναπολόγητον, τους χριστιανούς που ξέρουν τον νόμο του Κυρίου και τον δρόμο του Ευαγγελίου, αλλά τον παραβαίνουμε. Και λέει συνέχεια το απολυτίκιο, δέχεται σε προσπίπτοντα, σε δέχεται όταν προσπίπτεις και παρακαλείς, εκείνος ο οποίος καταδέχτηκε να πέσει σε πάνω στο στήθος του κατά την ώρα του μυστικού δείπνου και να τον ρωτήσεις ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει. Και τι λέει στη συνέχεια, τον οποίο Χριστόν θεολόγια οικέτευε και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε. Να διασκορπίσει επίμονον έφος εθνών των βαρβάρων που ήρχονται από όλα τα μέρη και κατέκλυζαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και προξενούσαν προβλήματα και έφεραν το σκοτάδι και τη βαρβαρότητα και δημιουργούσαν ακαταστασίες και έκαναν τόνα και τάλο. Είναι μέγα πρόβλημα αυτό, όπως και σήμερα εγέμισε η πατρίδα μας και οι οικουμένοι βαρβάρους, ταλέποροι άνθρωποι. Οι έμποροι των εθνών τους κατήντησαν έτσι. Και μετά τους έφεραν εδώ προχθές, πόσες χιλιάδες ήταν οι καημένοι αυτοί. Πιναλέοι ανθρωπίσχοι στην ουσία. Τους έφεραν εδώ. Και έκαναν και επίδειξη δυνάμεως. Τι να κάνουμε εμείς εδώ. Που είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι, που είμαστε φιλότιμοι, που είμαστε δημοκράτες. Που είμαστε ψυχούλες, που συμπονούμε τον καθένα, ακόμη και τον εχθρό. Και έκανα μια σκέψη. Και είπα, δηλαδή έκανα τον καλό λογισμό που θα έλεγαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Τους έφεραν όλους εδώ γιατί η Ελλάς είναι χώρα Ορθόδοξη. Είναι χώρα της Αναστάσεως. Αν τους χτυπήσει και αυτούς λίγο η Ανάσταση. Το αγέρι του Αναστάντος. Η αγάπη του Αναστάντος. Και αν μερικοί είναι καλοπροαίρετοι, μπορούν, όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, να ξεκλειδωθούν και να μπουν στην Εκκλησία και έτσι να κερδίζομαι. Και αν οι άλλοι τους έφεραν για οποιοδήποτε λόγο δεν ξέρουμε, εμείς καρδιογνώστε δεν είμεθα, μπορεί όμως η Εκκλησία να κερδίσει μερικούς, όπως οι Πέρσες πήραν τον Τίμιο Σταυρό και τον πήγαν στα βάθη της Περσίας. Πρόβλημα και εκεί πέρα, να ευχόμεθα, να ευχόμεθα, να ευχόμεθα. Λοιπόν, και τι έγινε? Ο Σταυρός ο Τίμιος άρχισε να εκδικείται τους εχθρούς. Και πολύ καλοπροαίρετοι οι δωλολάτρε τι έκαναν, ξεκλειδώνονταν με τη δύναμη τιμή και ζωπίου σταυρού και ήρχοντας στο σωτήρα Χριστό, το σταυρωθέντα και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα εκ νεκρών. Ήρχοντο και μεγάλο δώρο έγινε στην Εκκλησία ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης, Υιός Αρχιμάγου στην Περσία. Και όμως ήταν καλοπροαίρετος, φωτίστη από το Σταυρό του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος, είναι εκείνο το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, όχι μόνο τους χριστιανούς, πάντα άνθρωπο. Και έτσι ο Σταυρός έλαβε την εκδίκησή του. Έτσι λοιπόν ήρθαν εδώ οι ταλέποροι αυτοί στη χώρα της Αναστάσεως. Από όπου περνούσαν εκκλησία, εκκλησία εδώ, εκκλησία παρέκει, εκκλησάκι, προσκύνημα, μοναστήρι, όλος ο αέρας μυρωμένος από την Ανάσταση. Μυρωμένος από την Ανάσταση. Και που ξέρεις, ουδέν κακόν αμυγές καλού. Τι να κάνουμε, οφείλουμε εμείς να προστατεύουμε την πατρίδα μας και να παρακαλούμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη Μεταπολιτήκιο εδώ να διασκεδάζει ο Κύριος το επίμον νέφος των εθνών, των βαρβάρων, των δυσκολεμένων, και οφείλουμε να προστατεύουμε και την πατρίδα μας, όλοι οι Έλληνες. Και ας αφήσουμε τα προσχήματα και το ένα και τ' άλλο και τα τερτύπια και τις υπόλοιπες. Όταν χάσουμε την πατρίδα μας, όλοι αυτοί σήμερα που κάθονται στις καρέκλες, στα ραδιόφωνα και οπουδήποτε, και εκείνοι θα δυσκολευτούν. Άμα γεμίσει εδώ βαρβάρους και χάσουμε αυτή τη χάρη της Αναστάσεως, φταίμε και εμείς οι χριστιανοί σίγουρα, και εκείνοι θα δυσκολευτούν. Και τότε θα χτυπάνε και το κεφάλι τους και θα το ενθυμούνται. Γι' αυτό την πατρίδα μας, την Ελληνοορθόδοξη Ελλάδα, όλοι να την φροντίσουμε. Εκείνη μας τρέφει και μας έφερε στη ζωή και μας τρέφει, είναι η ενεγκαμένη και θρεψαμένη. Και εκείνη μας προσφέρει τόσα. Άλλωστε όλοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και αυτοί που πολεμάνε ακόμη την Εκκλησία σήμερα είναι βαπτισμένοι. Είναι το αντίδωρο ακόμη στα δόντια τους. Η Θεία Κοινωνία στην ψυχούλα τους. Η χάρη του βαπτίσματος είναι μέσα τους. Και ο Κυριοφορούν, πως θα έλεγε ο ποιητής των καιρών μας, μια ανεπάντεχη άνοιξη. Μια ανεπάντεχη άνοιξη. Για στο τέλος ένα ξέρουμε όλοι. Ότι ο Αναστάς ενίκησε, θα νικήσει και θα νικήσει. Αν τι κάνει ο Αναστάς, δεν μας ζορίζει. Δεν μας ζορίζει ο Αναστάς εκ νεκρών. Όχι, όχι, όχι. Και όταν Ανέστη δεν παρουσιάστηκε στους εχθρούς του, δεν σου κάνει εντύπωση αυτό. Να μην τους ψυχαναγκάσει. Να μην τους φέρει σε δύσκολη θέση. Αν και εκείνοι ψυχαναμιζόντουσαν την Ανάσταση, ο Αναστάς δεν θέλει με το ζόρι τίποτα. Είναι όντως δημοκράτης. Είναι η ελευθερία, η Χριστό ελευθερία, είναι όλα τα μεγαλεία. Και μας έδωσε αυτή την άνεση και αυτή την ευχέρεια, και στο τέλος όμως δεν το ξεχνάμε, θα έχουμε και ευθύνη. Θα λογοδοτήσουμε, αυτό είναι Δευτέρα Παρουσία, πώς διαχειριστήκαμε την ελευθερία, τα δώρα που μας έδωσε, την αθάνατη ψυχή, τα προσόντα και ό,τι άλλο τάλαντο ή ταλέντο. Θα λογοδοτήσουμε στον Κύριο. Γιατί και η ίδια η ψυχή μας ζητεί αυτή τη δοσοληψία και αυτή τη λογοδοσία. Διότι δεν γίνεται αλλιώς. Κύριος είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Τόσοι αδικημένοι στη γη, πώς θα δικαιωθούν λοιπόν? Περιμένει ο Κύριος τους αδικούντας. Γιατί? Για να μετανοήσουν. Διότι για τον Χριστό δεν περισσεύει κανένας. Μας θέλει όλους, μας αγαπάει όλους και περισσότερο τους δυσκολεμένους. Δίνει ρέστα ο Χριστός, γι' αυτό και κατά Δευτέρα Παρουσία, όσοι δεν διορθωθούμε, και εύχομαι όλοι να διορθωθούμε και πρώτος εγώ ομιλών, θα φέρουμε σε δύσκολη θέση το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, πώς θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε τα παραπονεμένα μάτια του Χριστού μας, που έκαμε τα πάντα για μας και κάμει, και θα μας πει, ρε παιδιά, φιλότιμο δεν έχετε, δεν κάνετε πέντε πραγματάκια να μου δώσετε και εμένα το δικαίωμα να σας ελεήσω? Σας ελεώ και έτσι, αλλά σας έχω δώσει και ελευθερία και αυτεξούσιο, και πρέπει να συνεργαστούμε. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Και εμείς να πάμε και πάλι στην Πάτμο, να πάμε στον μαθητή, τον αγαπημένο, τον Ευαγγελιστή και Απόστολο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που έχουμε και εμείς στην πατρίδα μας ένα πολύ σπουδαίο προσκύνημα του Αγίου.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Το μεγαλύτερο, και όπως μας είπατε και πριν, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να μπορούμε να πηγαίνουμε και πολύ συχνά, μια που και ο Άγιος ήταν εδώ χρόνια, και να προσκυνούμε και εμείς εκεί στο σπήλαιο της Αποκαλύψης.

0: δικαίω ότι έτσι. Σημερινή μέρα είναι μεγάλη μέρα. Όπως και εκείνη της 27ης Σεπτεμβρίου που γιορτάζουμε την κοίμηση και τη μετάστασή του, και σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Σκόνη που έβγαινε στον τάφο του στην Έφεσο. Πέθανε ο Ιωάννης λοιπόν. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου ήταν μια σκόνη άσπρη και θαυματουργική. Επέπνεε το Πνεύμα το Άγιο και έβγαινε αυτή η σκόνη και δεν ξέρανε τι ήταν και το ονόμασαν μάνα. Και ρωτάει κάποια κυρία σε ένα μήνυμα, τι, το είπα εγώ βέβαια, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι εύκολο να έχουμε και το νου μας συνέχεια ή παίρνουμε τηλέφωνο πολλές φορές.
1: Την ώρα εκείνη.
0: Την ώρα εκείνη και ανθρώπινο είναι. Σήμερα γιορτάζουμε λοιπόν αυτή την Αγία Σκόνη, το μάνα που ανέβριε και ανέδιδε ο τάφος του Ευαγγελιστού Ιωάννου και που θεράπευε τα ανθρώπινα πάθη και τις ασθένειες της ψυχής και του σώματος. Ήταν μια πηγή, μια κολυμβήθρα, ένας τόπος ιάσεων και θεραπείων. Σήμερα αρκετοί πιστοί, αν όχι όλοι, εγώ δεν το ξέρω, αισθάνθηκαν, αυτούς που είδα εγώ τουλάχιστον, αυτό θέλω να πω, μεγάλη χαρά για τον εορτασμό αυτού του θαύματος του Αγίου Άννου του Θεολόγου για την Αγία Σκόνη. Είχαν μια γλύκα τα πρόσωπά τους και μια χαρά η ψυχή τους. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Είναι μαζί μας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και εδώ στην πατρίδα μας ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και σε κάποιο νησί προετών, στο 1970 δραπατώμε, καθώς εόρταζαν ένα εκκλησάκι του Αγίου, 26 Σεπτεμβρίου τότε, μερικοί πεκάθιντο, ήταν στο βουνό το εκκλησάκι, είδαν κάτω στην παραλία να έρθει μια βάρκα και να κατεβαίνει ένας γέροντας. Ο κοπηλάτης έμεινε και ανανεβαίνει. Έφτασε μέχρι πάνω, τον είδαν, τον κοίταξαν, τον είχαν ξαναδεί ποτέ. Κάτι όμως τους θύμιζε, κάτι τους έλεγε αυτό. Ήρθε, μπήκε στην εκκλησία, βγήκε, τον είδαν όλοι. Οι αγαθοί και οι αλαφροίσκητοι, που θα λέει ο κ. Αλέξανδρος. Και ύστερα τους ευλόγησε, κατέβηκε στην παραλία και χάθηκε όπως είχε έρθει. Αυτός ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος πάει παντού και όπου τον γιορτάζουν και όπου τον τιμούν και όπου τον έχουν ανάγκη, και πολλά μοναστήρια στην πατρίδα μας και εκκλησίες και εξοκλήσια και χωριά και τοποθεσίες φέρουν το όνομά του. Φέρουν το όνομά του. Τόσο πολύ αγαπημένος είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στους Έλληνες Ορθοδόξους, σε όλους τους Ορθοδόξους, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς και σε όλους τους ανθρώπους. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: και εμείς να συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και σε αυτό το θαύμα που εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, σε αυτό το μάνα που αναδυόταν από τον τάφο του Αγίου και με αυτόν τον τρόπο ευεργετούσε τους χριστιανούς.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η αγάπη του αυτή. Ένα πρόσχημα για να δίνει ο Θεός την αγάπη του Ευαγγελιστού στους άρρωστους, ψυχικός, σωματικός, στους αδύνατους, στους δυσκολεμένους. Είναι μεγάλη υπόθεση. Από τον Άγιο Ιωάννη και ένα κλαρί βασιλικό να πάρουν, όπως λέει το τραγουδάκι που θα πέσει, είναι πολύ σπουδαίο. Άλλωστε ο Χριστός στην Εκκλησία μας στέλνει και χαιρετίσματα, σύν το σώμα και το αίμα του, με έναν αγιασμό, με λίγο αντίδωρο, με ένα κλαραδί βασιλικό. Είναι τα χαιρετίσματα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Ας πέσει το τραγουδάκι που είπαμε.

0: Άγιοι όπως και η Παναγία μας και ο Χριστός μας στέλνουν χαιρετίσματα με διαφόρους τρόπους, όπως με το κλαδί το βασιλικό.
1: Από τον Άγιο Γιάννη. Προφανώς το θεολόγο. Και θέλω να κλείσει με αυτό το τραγούδι και το αφιερώνουμε και στην Πάτμο μας και στα Στυπάλαια και σε όλα τα δωδεκάνησά μας. Και σε όλα τα νησιά μας και στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό, στους Έλληνες αδελφούς και υπολείπους, όπου και αν βρίσκονται και στα δυσκολεμένα μέρη, όπου μας ακούνε, που φτάνει ο σταθμός μας. Έτσι όλη την αγάπη του Αναστάντος και της Παναγίας και των Αγίων και του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου να έχουμε και αυτοί και εμείς και οι πάντες. Είναι σπουδαίο αυτό που γίνεται με το σταθμό της Εκκλησίας μας και εκείνοι που μας δίνουν την ευλογία και εργαζόμεθα και εμείς ως ελάχιστοι και τελευταίοι, καθώς και όλοι οι άλλοι αδελφοί μας που είναι πάντα καλύτεροι μας, θα λάβουμε μισθό από το Θεό. Γέροντας Πορφύριος έλεγε, να είχα ρε παιδιά έναν τρόπο να ανέβαινα σε ένα βουνό ή να είχα ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση να μιλούσα στον κοσμάκι για την Ανάσταση, για τον Χριστό, για την Εκκλησία, την Παναγία, για τους Αγίους, για την αγάπη, για τον καλό αγώνα, για τους ύμνους της Εκκλησίας, για τις Θείες Γραφές και τα τόσα άλλα και τα Ιερά Συναξάρια. Γι' αυτό και εκείνοι που εργάζονται στους σταθμούς και της Εκκλησίας μας και τους εκκλησιαστικούς σταθμούς, αλλά και σε άλλους σταθμούς που προσφέρουν καλό, όπως και τηλεόραση. Δεν είναι όλα μαύρα εκεί πέρα, όχι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν και που προσφέρουν και που συγκινούν και που βοηθάνε. Είναι και κάποια δυσκολεμένα. Έχουμε και ελευθερία, αδελφοί. Έχουμε και κουμπάκι, έχουμε και χεράκι. Εμείς είμαστε χείροι των media, εκείνοι κάνουν δουλειά τους. Πατάμε το κουμπάκι και τελειώνουμε, τους αφήνουμε. Και ευχόμεθα και για αυτούς τους ανθρώπους και αδελφούς. Και εμείς ανοίγουμε την όραση του Θεού. Προσευχόμεθα, κοιμόμαστε το καλύτερο, μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και πάει καλύτερα έτσι το πράγμα. Γι' αυτό ας αγαπάμε, ας συγχωράμε, ας προσφέρουμε, ας πιστεύουμε, ας ελπίζουμε. Το χρειάζεται η ψυχή μας, το χρειάζεται η ζωή μας, το προσφέρει ο Αναστάς, το δίνει η Εκκλησία Του. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι εκ της αληθείας και πάμε προς την αληθεία, προς το Χριστό μας που είναι η αλήθεια και η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Αλλιώς όταν φυτοζωούμε και όταν διάγουμε τη χαμοζωή υποφέρομαι. Γι' αυτό και έχουμε μελαγχολία και έχουμε και κλαψοφαγούρα και έχουμε και στριγλισμό. Είναι στην ουσία διαμαρτυρία της ψυχής μας που δεν της δίνουμε την τροφή της, που δεν της δίνουμε το Θεό της. Και ποιος το δίνει? Η προαίρεσή μας, η ελευθερία μας, το αυτεξούσιό μας, το μόνο δικό μας, και αυτό ενισχύεται πάλι από το Θεό άμα το ζητήσουμε. Αλλά έχουμε και εμείς κάτι δικό μας, την ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία είναι μέγα δώρο, αλλά και μεγάλη μάχαιρα, δίκοπο μαχαίρι. Και δεν κάνουμε κακή χρήση, τότε πάμε στην απώλεια και στο θάνατο και στη φθορά. Ενώ αν κάνουμε καλή χρήση της ελευθερίας, τότε η ελευθερία μας γίνεται εν Χριστώ. Το πάμε κοντά Του, είμαστε ελεύθεροι να πάμε κοντά Του ή να μην πάμε. Γι' αυτό και πολλοί απορούν, γιατί δεν βιάζει και δεν ζωρίζει ο Θεός. Μπορούσε να βιάζει και να ζωρίζει και μετά να Αναστασία ήταν προς εσείς τους Φαρισαίους και τους άλλους. Να τα Κύριε, εγώ ανέστην. Με σταυρώστηκε και τι έγινε? Εγώ ανέστην. Αυτεξουσίως. Όχι. Όχι. Γι' αυτό και δεν έχει φωτιά ο Κύριος να κάψει τους ανθρώπους. Γιατί τιμά το δώρο Του, την ελευθερία που μας έδωσε, το αυτεξούσιο που μας εχάρισε και τα υπόλοιπα όμορφα αυτά. Και περιμένει λοιπόν ανταπόκριση ο Κύριος. Και να ξέρουμε και ένα πράγμα, ότι ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Ο Θεός περιμένει. Σκάει και γάιδρο, που έλεγα, στα χωριά μας με τη μεγάλη Του υπομονή. Το Χριστός είναι ο Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως και δίνει ρέστα. Γι' αυτό και θα κερδίσει, να το ξέρουμε αυτό, τους περισσότερους ανθρώπους, τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που έχουν στα σπλάχνα τους και φωλιάζουν στα σπλάχνα τους αγάπη και έρωτας καλού. Αυτά.
0: Να ευχαριστήσουμε και πάλι και την ακριβή Σταματελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ιδιαιτέρως εσάς, πατέρα Ανανία, που με τόσο ωραίο τρόπο μας μεταφέρατε στην αναστάσιμη χαρά της Εκκλησίας μας και είδαμε ότι αυτή η αγάπη του Χριστού είναι και η αγάπη των Αγίων, είναι και σήμερα πραγματικότητα. Μπράβο. Είναι βεβαιότητα, την αντιλαμβανόμαστε και με το θαύμα αυτό που εορτάζουμε, το θαύμα στον τάφο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που χρόνια οι άνθρωποι απολάμβαναν αυτή την ευεργεσία και την θεραπεία που η σκόνη αυτή, η λευκή σκόνη, έδινε στους πιστούς, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της αγάπης.
2: Σίγουρα, 100%. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή κυρία Δεμαντή, για τους με ξέχωρο τρόπο συμβάλλα τα μέγιστα στη διεκπαιρέωση αυτής της εκπομπής. Χριστός, Παναγιά και ο Αγιάννης να σας ευλογούν. Και ευχαριστούμε θερμά όλους τους ακροατές μας από όπου κι αν μας ακούν και τους εδώ συνεργάτες. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χριστός Ανέστη.

σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το ειδικό σεμινάριο που έγινε στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κοροπίου θα ακούσετε το πρώτο μέρος της συγγύσεως του πατρός Δανίλη Γούβαλη με θέμα «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Τώρα τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε με τον επαγανισμό. Μας ήρθε κάπως απρόοπτα το νέο αυτό πρόβλημα και ίσως μας βρήκε και απροετοίμαστος και χρειάζονται να γίνουν κάποιες έρευνες, να γνωρίσουμε το θέμα, να γνωρίσουμε τι ακριβώς περιείχε η αρχαία ελληνική θρησκεία, να μπορέσουμε να εκδώσουμε και κάποιο βιβλίο, ώστε οι εργασίες αυτές να είναι στη διάθεσή σας για να μπορείτε να κάνετε διάλογο με τους νεοπαγανιστές, οι οποίοι σημειωτέων από πολύ καιρό είχαν προετοιμαστεί και φαίνονται να είναι το πλωστάσιο τους γεμάτο, ενώ το δικό μας ίσως είναι άδειο. Με αυτά που θα σας παρουσιάσω θα αλλάξουμε στο εξής, ότι η ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό είναι άπειρη, διότι μας απάλλαξε από αυτά που θα δείτε στη συνέχεια. Αρχίζουμε με τα θεολογικά. Τι ιδέες είχαν οι αρχαίοι για το θείον? Περί αυτού έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Τώρα θα παρουσιάσουμε μερικά νέα στοιχεία και ξεκινάμε από το θέμα φόβος. Εμείς σαν χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο φόβος είναι ένα συνέστημα που έχει σχέση με τον πεπτοκότα άνθρωπο. Δεν μπορεί ποτέ σε καμία περίπτωση ο φόβος να έχει σχέση με το θείον. Λοιπόν, αν μελετήσουμε τους αρχαίους συγγραφείς θα δούμε ότι πολλές φορές οι θεοί αντιμετώπισαν το θέμα αυτό του φόβου. Ο Θεός υποτίθεται ότι είναι τέλειος, ότι έχει ειρήνη και αταραξία. Οι θεοί όμως των αρχαίων ήταν υποταγμένοι στο φόβο. Εφοβούνται λόγω χάρη της ερηνίες. Πρόκειται για απεχθείς, φρικτές και αιμοδιψείς γυναικείες θεότητες που τιμωρούσαν τους εγκληματίες. Στο έργο του Εσχύλου Ευμενίδες παρουσιάζεται η Αθηνά να λέει στο λαό της: ανάμεσα στους αθανάτους, ανάμεσα σε όσους είναι κάτω από τη γη και ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει η δύναμη των ερηνίων και υποσημαίνεται ότι οι ερηνίες τιμωρούν και θεούς με την ίδια ευχέρεια που τιμωρούν θνητούς. Από αυτό το έργο της Ευμενίδες εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ερηνίες αποτελούν εγγύηση ότι οι θεοί θα προσέχουν πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους. Ο φόβος των ερηνίων περιορίζει τη δράση των θεών. Παράβαλε Σομερστάιν, Εσχύλου Ευμενίδες, μετάφραση Νικολάου Γεωργαντζόγλου, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2054. Για τον Δία αναφέρει η μυθολογία ότι φοβόταν πολύ τον Τυφωέα, ένα τέρας με 100 κεφάλια, και ότι κινδύνευσε σοβαρά από αυτόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Στους θεούς των αρχαίων Ελλήνων βλέπουμε συμπεριφορές που και γεγονότα που καθόλου δεν αρμόζουν σε θεούς. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί οδηγήθηκαν σε δίκη για να δικαστούν για κάποιες πράξεις τους. Ακούστε τώρα τους θεούς να τους πηγαίνουν στο δικαστήριο. Ένα παράδειγμα. Ο γιος του Ποσειδώνος Αλυρόθιος είχε βιάσει την θυγατέρα του Άρη και ο Άρης εφώνευσε τον Αλυρόθιο. Για τον φόνο του Άρης δικάστηκε σε λόφο των Αθηνών, τον Άριο Πάγο, σε δικαστήριο που απετελείται από τους άλλους θεούς. Το να δικαστεί ένας θεός από θεούς μπορεί ίσως να είναι υποφερτό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί δικάστηκαν από θνητούς. Θα παρουσιάσουμε μία σχετική περίπτωση. Αφορά την φιλονικία δύο θεών για το ποιος θα είναι πολιούχος μιας πόλεως. Είχε ξεσπάσει ένας καυγάς ανάμεσα στον Ποσειδώνα και στην Ήρα. Μήλο της Έριδος ήταν η πόλη του Άργους. Για να βρεθεί λύσης κατέφυγαν σε έναν θνητό, τον Φορονέα. Ανήκει στους ήρωες του Άργους. Σαν διαιτητής έβγαλε την απόφαση ότι το Άργος πρέπει να δοθεί στην Ήρα. Οπωσδήποτε, όταν ένας θνητός γίνεται κριτής σε φιλονικές θεών, δεν δίδεται η αρμόζουσα εικόνα του θείου. Ο Θεός είναι τέλειος και κρίνει τον ατελή άνθρωπο. Το αντίθετο δεν ευσταθεί. Και είναι πολύ κακό να αναγκάζεται κάποιος να δεχθεί μια θρησκεία με ατέλειες και φάλτσα. Υπήρχε μια εορτή που ετελείτο στην Βιωτία και λεγόταν Δέδαλα. Τα κοινά δέδαλα γίνονταν κάθε έτος. Τα μικρά ανά 7 έτη και τα μεγάλα κάθε 60. Η εορτή ήταν αφιερωμένη στην Ήρα. Η υπόθεση της εορτής αναφερόταν στο γεγονός ότι η Ήρα είχε απομακρυνθεί από τον Δία και στη συνέχεια τα βρήκε μαζί του. Δηλαδή, λόγω των πολλών εξωσυζυγικών δραστηριοτήτων του Δία, η Ήρα αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει και να καταφύγει στην Εύβοια. Παρίστανε την Χήρα και ήταν στην Εύβοια. Με ένα τέχνασμα όμως που χρησιμοποίησε ο Δίας, επανήλθε κοντά του. Τα φτιάξανε. Η συμφιλίωση Δία και Ήρας απετέλεσε το θέμα αυτής της εορτής. Τα τσουγκρίζω με κάποιον και μετά συμφιλιώνομαι μαζί του. Αυτό αρμόζει για μας τους θνητούς. Αυτό δεν ταιριάζει σε θεϊκά πρόσωπα. Η σωστή θρησκεία οφείλει να δίνει την πρέπουσα εικόνα του θείου. Δεν αρμόζει να το περιβάλλει με πάθη και λατώματα που ταιριάζουν σε εμάς τους ατελείς ανθρώπους. Σε πολλά θέματα παρουσιάζονται θεοί που ένας να έχει διαφορετική άποψη από τον άλλον. Λόγω χάρη στον Τροϊκό πόλεμο, οι θεοί κρατούσαν διαφορετικές θέσεις. Άλλη γραμμή είχε η Αθηνά και άλλη ο Άρης. Η Αθηνά προστάτευε τους Έλληνες και ο Άρης τους Τρώες. Διαφωνίες και διχόνες μεταξύ των θεών, όπως ήταν φυσικό, ενέπνεαν αντίστοιχες συμπεριφορές μεταξύ των ανθρώπων που τους ελάτρευαν. Και τώρα πάμε σε βαρύτερα. Αναφέρεται περίπτωση που ο ένας θεός τα φτιάχνει με την θεά σύζυγο άλλου θεού και ο απατημένος σύζυγος ανακαλύπτει τη μοιχεία. Τέτοιο περιστατικό μας διηγείται ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Ο Ήφαιστος ανακάλυψε τη μοιχεία της γυναίκας του Αφροδίτης με το θεό του πολέμου τον Άρη. Ερωτικά συμπλέγματα του Άρη και της Αφροδίτης είναι συνηθισμένα στα πλαστικά μνημεία και στα ζωγραφικά έργα των ρωμαϊκών κυρίως χρόνων. Για να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να εμπνέονται. Αυτά ήταν τα χάλια της αρχαίας θρησκείας. Και αν κάποια γυναίκα απατούσε τον σύζυγό της, μπορούσε να τον πάει σε κάποιο ναό, να του δείξει αυτό το σύμπλεγμα και να του πει ότι και η θεά το ίδιο έκανε. Θα αναφέρουμε τώρα το Σαλμονέα. Ο Σαλμονεύς ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλμόνης, στην περιοχή της Ηλίας. Ήταν μάλιστα και ιδρυτής αυτής της πόλεως. Είχε μία μονογενή θυγατέρα, την Τυρό, το τι με ύψιλον, το ρο με ωμέγα, που ήταν πολύ όμορφη. Ξεχώριζε για την λευκότητα του σώματός της. Γι' αυτό πήρε το όνομα Τυρό. Την ερωτεύτηκε ο Ποσειδών και την διακόρευσε. Ταύτης δια το κάλος εραστής Ποσειδών, ο ταύτης την Παρθενίαν Λύσας. Διόδωρος ο Σικελιώτης, βίβλο έκτης, αποσπάσματα 7. Βλέπετε, σε αυτά τα ανδραγαθήματα δεν είχε μόνο επίδοση ο Δίας. Και η περίπτωση της θεάς Ήρας είναι χαρακτηριστική. Και εδώ βλέπουμε πάλι ότι δεν δίνεται καλή εικόνα του θείου. Είχε ένα πάθος. Είχε σε υπέρμετρο βαθμό το πάθος της ζηλοτυπίας. Η διάθεσή της για φιλονικία μπορούσε να φτάσει στα όρια της μανίας. Η οργή της έκανε όλο τον Όλυμπο να τρέμει. Με αιτία την ζηλοτυπία εδίωξε την Λιτό, την Αλκμίνη, την Ιώ, την Σεμέλη, την Δανάη, την Καλιστό και άλλες αντίζηλες. Μεγάλη εχθρότητα έτρεφε εναντίον του Ηρακλή και του Διονύσου. Ανάμεσα στους θεούς πολλές φορές αναπτύσσονται μίση. Ο Ασκληπιός, ο γιος του Απόλλωνος, με την ιατρική του τέχνη έκανε αντίπραξη στον Πλούτονα, τον θεό του Άδη. Ο Πλούτον παραπονέθηκε γι' αυτό στο Δία. κατηγορούσε τον Ασκληπιό ότι του μείωνε την εξουσία. Τότε ο Δίας θανάτωσε με κεραυνό τον Ασκληπιό. Ο Απόλλων, για να εκδικηθεί το θάνατο του γιού του, σκότωσε τους Κύκλοπες, τους γιους του Δία. Αυτοί προσέφεραν στο Δία κεραυνούς που τους κατασκεύαζαν στην Αίτνα. Δηλαδή, ο ένας θεός σκοτώνει τα παιδιά του άλλου. Ο Δίας του Απόλλωνος και ο Απόλλων του Δία. Ωραίοι θεοί, επειδή εσύ μου σκότωσες τον Ασκληπιό, και εγώ θα σου σκοτώσω τους Κύκλοπες, ένα σου και ένα μου. Να πάμε και στο Διόνυσο. Όποιος ήταν αντίθετος προς τον Διόνυσο, προς τη λατρεία του, προς τους οπαδούς του, δοκίμαζε πολύ σκληρή αντιμετώπιση. Ενέπνεε σε αυτόν άγρια μανία και πέθαινε συνήθως παράσοντας τον εαυτό του. Στην Αττική, κοντά στην Πεντέλη, υπήρχε ο Αττικός Δήμος της Ικαρίας, εκεί που είναι τώρα ο Διόνυσος που λέμε. Ο Ικάριος είχε φιλοξενήσει εκεί τον Διόνυσο και πήρε σαν δώρο το κλίμα. Εκείνος το καλλιέργησε, έφτιαξε κρασί και το έδωσε να το δοκιμάσουν συμπολίτες του. Εκείνοι σαν μέθησαν, νόμισαν ότι ο Ικάριος τους δηλητηρίασε και γι' αυτό τον εφώνευσαν. Όταν τον βρήκε η κόρη του Ιρηγόνη νεκρό κάτω από ένα δέντρο, αυτοκτόνησε με απαγχωνισμό από το ίδιο δέντρο. Πριν απαγχωνιστεί, ζήτησε από τον Διόνυσο να κάνει εκδίκηση. Ας δούμε πώς ενήργησε ο Διόνυσος. Είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που δείχνει το ηθικό ποιόν των αρχαίων θεών. Έστειλε καταρχήν λιμνική νόσο στην Αττική. Έπειτα ενέπνεε μανία στις κοπέλες της Αττικής. Αυτή η μανία τις οδηγούσε σε απαγχωνισμό όμοιο με εκείνον της Ιρηγόνης. Η δικαιοσύνη απαιτούσε οι δύο θάνατοι του Ικαρίου και της Ιρηγόνης να εκδικηθούν με δύο θανάτους. Αλλά πού να βρεις δίκιο, πού να βρεις το δίκιο σου με τον Διόνυσο. Αυτός ο Θεός διέπρεπε στην εκδικητική μανία. Την μοχθηρία του Διόνυσου τη συναντούμε και στην περίπτωση των τριών θυγατέρων του Μηνία, βασιλέως του Ορχομενού. Είχαν και οι τρεις τραγική τύχη, διότι αρνήθηκαν να δεχθούν τη λατρεία του Διονύσου. Επίσης, την σκληρότητα του Διονύσου την εγνώρισε και ο Πενθεύς, βασιλεύς των Θηβών, ο οποίος εμπόδιζε τα διονυσιακά όργια που γίνονταν στον Κιθερώνα. Κάθε τρία έτη ανέβαιναν εκεί οι γυναίκες της Βιωτίας με λιμένες τις κόμες, στεφανωμένες με κυσούς, και έκαναν ξέφρενες τελετουργίες. Χόρευαν σε έξαλλη κατάσταση. Ο Διόνυσος ενήργησε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει κακό τέλος ο Πενθεύς. Του έβαλε την ιδέα να πάει στον Κιθερώνα και να παρακολουθεί κρυφά την εορτή. Εκεί έγινε κυριολεκτικά κομμάτια από μια ομάδα μενάδων, επικεφαλής των οποίων ήταν η μητέρα του Αγάβη. Αυτή βρισκόταν σε βακχική παραφορά και τον νόμισε άγριο θηρίο. Έτσι τιμωρήθηκε αυτός που εμπόδιζε τη λατρεία του Θεού. Ο Θεός τον περιποιήθηκε και μάλιστα χρησιμοποιώντας την μητέρα του σαν όργανο. Στις διονυσιακές εορτές υπήρχε πολύ παραλήρημα. Έδιναν την εντύπωση ότι κάποιο πονηρό πνεύμα έμπαινε μέσα στον άνθρωπο που αναμόχλευε τα κατώτερα ένστικτα και οδηγούσε σε εκδηλώσεις μη ελεγχόμενος από την ανθρώπινη λογική. Όσοι μετήχαν στις διονυσιακές εορτές περιφέρονταν μεθυσμένοι σε κατάσταση εκστατική και παραλυρηματική. Σύμβολο των εορτών ήταν ο φαλός, που τον περιέφεραν όρθιο τραγουδώντας εσχρά τραγούδια, βγάζοντας εκστατικές φωνές, κρούοντας με παράφορο έξαψη αυλούς και τύμπανα και καταβροχθίζοντας εμάσουσες σάρκες ζώων που σπαράσονταν. Πρόκειται για τη λεγόμενη διονυσιακή ομοφαγία. Τα τραγούδια που έλεγαν ονομάζονταν φαλικά άσματα. Ένα τέτοιο τραγούδι συνδεδεμένο με την εορτή Μικρά Διονύσια μας το περισσώζει ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του Αχαρνής. Σε αυτό κάθε τόσο υπάρχει αναφώνηση «Ο Φαλής, Φαλής». Η ονομασία αυτή δηλώνει τον Βάκχο ή φίλο του Βάκχου ή προσωποποίηση του Φαλού. Ένα απόσπασμά του «Πολό γάρ εστ ίδιον ο Φαλής, Φαλής» κλέπτουσαν εφρόν ορικήν ηλιφόρον την στριμοδόρου θράταν εκ του φελαίος μέσιν λαβόν άραντα καταβαλώντα κατά γιγαρτής ο Φαλής Φαλής. Εδώ εκφράζεται μια πορνική επιθυμία. Θα την πραγματοποιήσει ο άνδρας αν μπορέσει να βρει στον δρόμο μια γυναίκα ροδαλή και παχουλή, την Θράκα, δηλαδή καταγόμενη από τη Θράκη, η οποία να ζει στην περιοχή του Φελαίος στην Αττική, για να την καταγιγαρτήσει. Αν κοιτάξουμε σε ένα λεξικό της αρχαιοελληνικής το ρήμα «καταγιγαρτίζω», θα διαβάσουμε «εξάγω τα γίγαρτα, τα κουκούτσια, μεταφορικώς επί εσχρά σημασίας». Αριστοφάνης Αχαρνής 275. «Μέσιν λαβόν άραντα καταβαλώντα καταγιγαρτής ο Φαλής Φαλής». Δηλαδή, να την πιάσω από τη μέση, να την πάρω, να την κάτσω, να την καταξεκουκιάσω, ο Φαλή Φαλή. Δηλαδή, το πνευματικό επίπεδο μοιάζει με αυτό που παρατηρείται σήμερα σε κάποιους νεαρούς που ξενυχτάνε στην τηλεόραση βλέποντας πορνοτενίες. Και σε αυτές τις ταινίες οι παραγωγοί διαλέγουν σαν πορνοστάρ κάποια ορικήν υλοφόρων θράταν, δηλαδή ροδαλή και παχουλή με σάρκες που να ερεθίζουν. Πριν από το φαλικό άσμα, σε αυτό το κείμενο του Αριστοφάνη περιφέρεται μία πομπή. Μπροστά προχωρεί μία κοπέλα που κρατεί στο κεφάλι κάνιστρο, κανιφόρος, και από πίσω ακολουθεί κάποιος που λέγεται Ξανθίας. Ένα πρόσωπο της κωμωδίας, ο Δικαιόπολης, Αθηναίος αγρότης, συνιστά στον Ξανθία: «Ω Ξανθία, σφών δεστήν ορθώς εκταίος ο Φαλός, εξόπιστε της κανιφόρου». Δηλαδή, «και εσύ Ξανθία πρόσεχε, κράτα τον Φαλό ορθό, πίσω από την κόρη κράτα τον». Τα σχόλια περιτεύουν. Εν τω μεταξύ, κατά την διάρκεια της πομπής λέγονταν πολλά τολμηρά και εσχρά. Μία ιδέα παίρνουμε από αυτήν την κωμωδία του Αριστοφάνους. Ο Δικαιόπολης άλλοτε μιλεί στον Διόνυσο και άλλοτε απευθύνει πορνικά λόγια στην κανιφόρο Παρθένο: «Ως μακάριος όστις σοπίσει κακποιήσεται γαλάς». Σύμφωνα με ένα βιβλίο που τιτλοφορείται «Αρχαίο ελληνικό θέατρο 34, Αριστοφάνης Αχαρνής, εκδόσεις Επικαιρότητα», ο στίχος μεταφράζεται ως εξής: «Καλότυχος όποιος στο κάνει και κάνει μαζί σου γατάκια». Στις διονυσιακές εορτές τα τολμηρά πειράγματα και τα βρωμόλογα ήταν στην ημερησία διάταξη. Αυτά γίνονταν ιδιαίτερα στην εορτή των ανθεστηρίων. Με τα ανθεστήρια άρχιζαν τα λεγόμενα μεγάλα Διονύσια. Καθώς ήσαν ως επιτοπλίστων ντυμένοι μασκαράδες, σε σιλινούς, σε σάτυρους κλπ. Και καθώς μεθούσαν δοκιμάζοντας το νέο ίνο, άνοιγαν το στόμα τους και έκαναν κάθε σόκινα στεϊσμό. Ο Θεός τους τέτοια ήθελε. Μελετώντας τους αρχαίους συγγραφείς βλέπουμε να είναι κάτι το διαδεδομένο η παιδεραστία. Και λέγοντας παιδεραστία, κατά την εκδοχή εννοούμε και την ομοφιλοφιλία. Εκεί που γίνεται λόγος για τη δράση του τάδε ανδρός, στη ρήμη του λόγου γίνεται αναφορά σε κάποιον άλλο άνδρα ερωμένο του πρώτου. Ένα παράδειγμα. Κάπου ο ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης ομιλεί για την δράση και τη συμπεριφορά των τριών γιών του Πισιστράτου. Για τον τύρανο ύπαρχο αναφέρει ότι έβαλε στο μάτι κάποιον νεαρό. «Κέτινος μοιρακίου διαφόρου την όψην ύπαρχος εραστής». Βίβλο Δεκάτης, αποσπάσματα 17. «Μοιράκιον» θα πει παλικαράκι. «Διάφορον την όψην» σημαίνει εξαιρετικά όμορφο. Ο ίδιος ιστορικός, αναφερόμενος σε κάποιες δύσκολες ώρες στη ζωή της Σπάρτης, ομιλεί για έναν φάλανθο. Αυτός κρίθηκε επικίνδυνος από τους εφόρους και έγινε πρόταση να φωνευτεί. Τον υποστήριξε όμως κάποιος αγαθιάδας, ο οποίος συνδεόταν με ερωτικό δεσμό μαζί του. Τον δε πλήστον ιωμένων δίν αποκτήνετον φάλανθον, αγαθιάδας εραστής αυτού γεγονός, είπεν και λοιπά. Απόσπασμα βιβλίο από την 8ο βίβλο του Ισιδώρου του Διοδόρου Σικελιώτη, κεφάλαιο 17. Δυστυχώς η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων έδινε όθηση στο θέμα της παιδεραστίας. Κάποτε έτυχε να παρακολουθήσω μια τηλεοπτική εκπομπή όπου υποστηρίζονταν πολλές θέσεις ελληνολατρών. Παρενέβηκε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου για να τους υποστηρίξει κι αυτή. Κατόπιν παρενέβηκε η γνωστή βυζαντινολόγος Αρβελέρ. Μεταξύ άλλων είπε: «Καλά έλεγε ο Γρηγόρος ο θεολόγος, να πάρουμε ό,τι καλό είχε η αρχαία Ελλάδα, αλλά όχι και την παιδεραστία». Το θέμα της παιδεραστίας και της ομοφιλοφιλίας στην αρχαία Ελλάδα είχε θεολογικά ερίσματα. Την έμπνευση την έδιναν οι θεοί του Ολύμπου. Πρώτος θεός που επενόησε την παιδεραστία ήταν ο Απόλλων. Έβαλε στο μάτι ένα πανέμορφο βασιλόπουλο των Αμικλών της Λακωνίας, τον Ιάκυνθο. Παράλληλα φρόντισε να κακοποιήσει τον αντίζηλό του, τον ποιητή Θάμηρη. Τον Δία τον έθελξε ο γιος του βασιλέως Τρώα Γανιμίδης, Νεανίας Εξεσίου Κάλους. Γράφησε σχετικό έργο ο Ανδρέας Λεντάκης. Όμως ο Δίας δεν περιορίστηκε στο γυναικείο φύλο, συγκινήθηκε και από το ανδρικό. Ερωτεύτηκε τον ωραίο Γανιμίδη που τον απήγαγε, αφού πρώτα μεταμορφώθηκε σε αετό και τον έκανε ηνοχώ του για να τον έχει πάντα κοντά του. Έτσι η αναγνωρισμένη και ευρύτατα διαδεδομένη ανάμεσα στους Έλληνες παιδεραστία, της οποίας η άσκηση ρυθμιζόταν με νόμους, βρήκε και την αντίστοιχη ουράνια έκφραση με την προβολή της στο Ολυμπιακό Πάνθεο. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο δικαιωνόταν θρησκευτικά η γήινη εξάσκησή της. Κλείνοντα εισαγωγικά, ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, 1 σελίδα 116. Αφού ο Δίας, ο Απόλλων, δεν αρκούντο στο έτερο φίλων, γιατί να υστερήσουν σε αυτό το σημείο και οι θνητοί? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Αφού λες Δίας Γανιμίδης, Απόλλων Ιάκυνθος, μπορείς να πεις και αγαθιάδας φάλανθος και ύπαρχος μοιράκιων διάφορων την όψιν, καθομοίωσιν των θεών τους κατά μάνα κατά τάτα. Τα επόμενα είναι από τον εκμάνης καταγόμενο Πέτρο Καλονάρο, που υπήρξε σπουδαίος λόγιος του περασμένου αιώνος, ιστορικός και λαογράφος. Προέρχονται από το λήμα παιδεραστία στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου, μόνο που από την καθαρεύουσα τα μεταφέρουμε στην καθομιλουμένη. Υπό τη μορφή της αρχικής ακόμη μίξεως ήταν καθιερωμένη στην Κρήτη από τα μινωικά χρόνια και διατηρήθηκε εκεί και μετά την εισβολή των Δωριαίων. Στις δωρικές κυρίως πολιτείες το θεωρούσαν ντροπή για ένα νέο καλής καταγωγής να μην έχει τύχει να τον προσέξει ιδιαίτερος ένας άνδρας εραστής. Ο τελευταίος αυτός στην Κρήτη ονομαζόταν Ισπνίλας ή Ίσπνιλος, ενώ ο αγαπόμενος Πες Κλινός και Αΐτας. Ό,τι δε η παιδεραστία υπό την μορφή της φιλίας και μόνο ήταν ανεκτή γενικώς, μαρτυρείται από όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Με την πάραδο όμως του χρόνου και την βαθμία χαλάρωση των ηθών, η παιδεραστία κατέστη στίγμα επωνίδιστο, ιδιαίτερα κατά τους Ρωμαϊκούς.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου.

σου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ τη ζωή ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, η εκτίσεις αγάλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρεις μακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 8 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθίου, φίλου, ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήτι η σύναξη της Αγίας Κόνεως της εκπεμπομένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του μάνα. Ύψη ουράνια εκμαθάνην και θαλάσσις στα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και εκατάληπτον, ως περδε άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκές την όλος, ούτως ουδέτα του Θεολόγου υπήν ικανών. Το σούτης αυτόν στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπησεν έστεψεν, ου εν το στήθι ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.

τους θορύβους του βίου αποφυγών και ησύχως των βίων διατελών, τα πάθη ενέκρωσας και τον νουν ανεπτέρωσας προς τον Θεόν, και στήλος πυρός εχρημάτισας και φωστήρα πάντων πιστών των τιμώντων σε. Όμβρης δε δακρύων πιενόμενος όφθης, ως δέντρον κατάκαρπον εναυλές του Θεού ημών. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

8 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο θεατής των αρρήτων αποκαλύψεων και ερμηνεύς τον Άνω του Θεού μυστηρίων, ο πες του Ζεβεδαίου, γράψα σημείν το Χριστού Ευαγγέλιον, θεολογήν των Πατέραν και των Υιών και το Πνεύμα εξεπαίδευσε. Η θεοκίνητος λύρα των ουρανίων οδών, ο μυστογράφος ούτος, το θεόφραστον στόμα, το άσμα των ασμάτων, άδη τερπνός, τα μεν χείλη κοινών ως νευράς, ως περδεπλήκτρον την γλώταν ανακοινών και πρεσβεύει του σωθήνε ημάς.

Ποταμοί θεολογίας εκ του τιμίου σου στόματος ανέβλησαν, Απόστολε. Εξών η εκκλησία του Θεού αρδευωμένη, προσκυνεί ορθοδόξος τριάδα νομοούσιων. Είναι και νυν αίτησε Ιωάννη θεολόγε, στηριχθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Το φυτόν της αγνίας, το μύρον της ευωδίας, πάλιν ανέτειλεν ημίν εις την παρούσαν εορτήν, βοήσε προς αυτόν. Ο αναπεσόν επί το στήθος το δεσποτικόν και επομβρίσας το κόσμο των λόγων, Ιωάννη Απόστολε, ότιν παρθένων φυλάξας ως κόρην οφθαλμού, έτησε ημίν παρά Χριστού το μέγα έλεος.

8 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Υιών της Βροντής, των Θεμέλιων των Θείων Λόγων, των Αρχηγών της Θεολογίας και Κήρυκα Πρώτιστον της Αληθούς Δογμάτων Θεού Σοφίας, των Ιγαπημένων Ιωάννην και Παρθένων, Μερόπων Γένος, κατά χρέος εφημίσομεν, ούτως γαράλικτον έχων το Θείον εν εαυτό, το εν αρχή μεν έφησε του Λόγου, αύθις δε το προς τον Πατέρα χώριστον και το ίσον με τα ταύτα της του Πατρός ουσίας δεικνύον ημίν, δι' αυτού την Ορθοδοξίαν της Αγίας Τριάδος δημιουργώνται όντα σύν το Πατρί και εν ζωήν φέροντα και φως αληθινών, τον Αυτόν έδειξεν ημίν. Ο θαύματος εκστατικού και πράγματος σοφιστικού, ότι πλήρης όν της αγάπης πλήρης γέγονε και της θεολογίας, δόξη και τιμή και πίστη θέμεθλος υπάρχον της ακρεφνούς ημών πίστεως, διείς τύχημεν των αιωνίων αγαθών εν τη ημέρα της κρίσεως.

σήμερα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθείου Φίλου Ιγαπημένου και Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου ή τη σύναξη της Αγίας Κόνεως της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του Μάννα. Ου βρόσιν, αλλά ρώσιν ανθρώπης νέμι το του τάφου σου Μάννα μίστα Κυρίου. Όχι τροφή αλλά ανάρρωση παρέχει στους ανθρώπους το Μάννα του τάφου σου μίστη του Κυρίου. Ο Πανάγαθος Θεός και Φιλάνθρωπος Κύριός μας, εκείνους που αγωνίστηκαν με προθυμία υπέρ αυτού, δηλαδή τους Αγίους Μαθητές Του και Αποστόλους, τους προφήτες και μάρτυρες και γενικά όλους όσοι ευαρέστησαν σε Αυτόν, δεν τους αξίωσε μόνο της Βασιλείας των Ουρανών και των αιωνίων αγαθών, αλλά και τους τόπους στους οποίους αυτοί διέπρεψαν και τάφηκαν, τους χαρίτωσε και τους λάμπρινε με πολλά θαύματα. Έτσι λοιπόν και ο τάφος, στον οποίο μέλλον να μεταστεί στους ουρανούς, ενταφιάστηκε ο Μέγας Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, με τη θαυματουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος αναβρύει και βγάζει ξαφνικά κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου μια Αγία Σκόνη, την οποία οι ντόπιοι ονομάζουν Μάννα. Τη σκόνη αυτή την παίρνουν οι πιστοί και την χρησιμοποιούν για την απαλλαγή τους από παντία πάθη και για την θεραπεία ψυχικών και σωματικών ασθενειών, δοξολογούντες συγχρόνως το Θεό και τιμώντες τον θεράποντα αυτού Ιωάννη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πατέρας του Ιωάννη του Θεολόγου ήταν ο Ζεβεδαίος και μητέρα του η Σαλόμη, κόρη του Ιωσήφ, του μνήστορα της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ δε είχε 4 γιους, τον Ιάκωβο, τον Σιμεών, τον Ιούδα και τον Ιωσή, και 3 κόρες, την Εσθήρ, τη Μάρθα και τη Σαλόμη, τη σύζυγο του Ζεβεδαίου και μητέρα του Ιωάννη του Θεολόγου. Από αυτά συνάγεται ότι ο Κύριος μας και σωτήρας μας ήταν θείος του Ιωάννη, αφού θεωρούνταν αδελφός της Σαλόμης, της κόρης του Ιωσήφ.

πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε ότι κατά τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές του φοβήθηκαν και έφυγαν, μόνος ο Ιωάννης ως αγαπητός ήταν παρόν και στην παράδοση και στο Σταυρό, αλλά και στον τάφο πήγε μαζί με τον Πέτρο και τη Θεοτόκο, έλαβεν υπό την προστασία του. Είχε δε ο Ιωάννης επί της γης τρεις μητέρες, πρώτη τη Σαλώμη, η οποία και τον γέννησε, δεύτερη τη Βροντή, αφού ο ίδιος ο Κύριος ονόμασεν Ιούς Βροντής αυτόν και τον αδελφό του Ιακώβου, και τρίτη την Παναγία Θεοτόκο, σύμφωνα με τα λόγια που είπε σε αυτόν ο Κύριος, «Ήτι ιδού η μητέρα σου». Ο Ιωάννης συγκατοίκησε με τη Θεοτόκο μέχρι την κίνησή της. Μετά πήγε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί κατέστρεψε δια της προσευχής του τον ναό της Αρτέμιδος και με το κήρυγμά του απάλλαξεν από την πλάνη της ειδωλολατρίας 40 μυριάδες, 400.000 άνδρες και γυναίκες που λάτρευαν τη Θεά Άρτεμη, και τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Το όρος στο οποίο είναι κτισμένος ο ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ονομάζεται Ηλίβατον. Δυτικά του όρους αυτού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Τιμοθέου. Ο τάφος δε της Μαρίας της Μαγδαληνής και το σπήλαιο των Αγίων Επταπέδων βρίσκονται στο εκεί πλησίον όρος, το οποίο ονομάζεται Χιλεών. Ο τάφος της Αγίας Ερμιώνης θυγατέρας του Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους, από τις 4 προφήτηδες θυγατέρες του, βρίσκεται στο εκεί γειτονικό όρος, αλλά και τα λείψανα του μάρτυρος Αβδάκτου και της κόρης του Καλισθένης, καθώς και άλλων μαρτύρων και επισκόπων, του Αρίστονα, του Τυράννου, του Αριστοβούλου και του πολίτη της ερήμου Παύλου, σε εκείνο το όρος βρίσκονται. Η σύναξης δε του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου τελείται στο 7ο του Αποστολείο, το οποίο βρίσκεται στον τόπο που ονομάζεται Εβδομον.

όντως σύ εφάνης αληθώς, φίλος επιστήθιος μέγας, το διδασκάλο Χριστό. Στήθη γάρ ανέπεσες, ανέπεσας, όθεν εξύντλησας τη σοφία στα δόγματα. Ενείς και πλουτίζεις πάσαν την περίγειον ως θεηγόρος Θεού, όθεν και κατέχουσα ταύτα η τερπνή Χριστού Εκκλησία, νίνε φρενωμένη επαγάλετε. Απόστολε Χριστού Ευαγγελιστά Ιωάννη, των απορρίτων μίστης γενόμενος, τη σοφία στα απόρριτα ημίν ευρώντισας δόγματα, το εναρχή ειν τρανώσας της πιστής και το ουκίν αποβαλών τες αιρετιζόντων απεκρούσω τους λόγους επιστήθιος φανής και φίλος ηγαπημένος ως Ισαΐας ο μεγαλοφωνότατος και Μωσής ο Θεόπτης παρρησίαν έχων προς Θεόν, εκτενώς οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 8 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου. Σύ βιαστής φύσεως όφθης Αρσένια, σύ τα πάθη Πάτερ καθυπέταξας τον οερό ηγεμονικό καθάπερι κέτη, το ύπνο εγκεκλευμένος, διό και εν πανήχης αγρυπνίες ευώας, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Σύ τον Θεόν όσοι επόθω εζήτησας, σύ φανέντα πλοίων επεπόθησας, και την καθάρση Θεοειδής όλος χρηματίσας, το ποθουμένο ομίλησας, και έγνωστη ενώση των υπέρτερων πάσης καταλήψεως, Πάτερ Αρσένιε,

το του Δεσπότου Πειθαρχών Αρσένια Θείο Προστάγματι, βασιλικού πλούτου δόξαν καταλέλυπας, όσπερον ομοθέτης Μωσής, και φυγών τους ανθρώπους, αγγέλης γέγονας σύσκηνος, άμα σύν αυτής εφρενόμενος. Σύν τους θορύβους εκφυγών Αρσένιε, ως αμαρτίας πηγάς, τη σιωπή γλώσσαν εχαλιναγώγησας. Όθενε να ταράχω το νουν, ησυχία τη ρίσας, του θείου πνεύματος γέγονας αξιοπρεπές, εν διέτοιμα.

Αρσένιος ήταν διάκονος της εκκλησίας της Ρώμης, λαμπρός κατά το γένος και τη μόρφωση και θαυμάσιος στην αρετή. Το έτος 373, όταν ο Μέγας Θεοδόσιος φόρεσε την βασιλική πορφύρα στον μεγαλύτερο γιο του Αρκάδιο, που ήταν ηλικίας 7 ετών, ο Αρσένιος από τον Πάπα της Παλαιάς Ρώμης Δάμασο εστάλει στην Κωνσταντινούπολη για να διδάσκει εκεί το βασιλόπουλο. Αλλά μην μπορώντας να το διδάσκει σαν κοινό θνητό, σύμφωνα με την εντολή του πατέρα του, λόγω του ότι το παιδί είχε υπερηφάνεια και ισχυρογνωμοσύνη, μάλλον δε και επειδή κινδύνευε από αυτό η ζωή του, παράτησε την βασιλική αυλή και έφυγε από τη Σκήτη και έφυγε στη Σκήτη της ερήμου της Θηβαΐδος. Εκεί πέρασε τον υπόλοιπο βίο του ασκητικά και κοιμήθηκε το 445 σε ηλικία 95 ετών.

Όσιος Αρσένιος Ωμέγας έζησε μεταξύ του 4ου και 5ου αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του αυτοκράτορα Γρατιανού. Καταγόταν από τη Ρώμη και διακρίθηκε νωρίς όχι μόνο για την αρετή του, αλλά και για τη μεγάλη του προκοπή και επίδοση στη φιλοσοφία και τη ρητορική. Χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Ρώμης διάκονος και αποτελούσε καύχημα των κληρικών της Ρώμης για τη σοφία και το άμεπτο ήθος του. Όταν αργότερα ο αυτοκράτορας της Ανατολής Θεοδόσιος ο πρώτος ζήτησε παιδαγωγό των παιδιών του, ο αυτοκράτορ της Δύσης Γρατιανός του έστειλε με τις καλύτερες συστάσεις τον Αρσένιο. Το ένα όμως από τα δύο βασιλοπαίδια, ο Αρκάδιος, κατοπινός διώκτης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ήταν τύπος ατίθασος και ανεπίδεκτος της αρίστης παιδαγωγίας του Αρσενίου. Εξαιτίας λοιπόν των προβλημάτων που δημιουργούσε ο Αρκάδιος στον Αρσένιο, αυτός αποφάσισε να παραιτηθεί. Ο Θεοδόσιος δεν δέχτηκε την παραίτησή του και ο Αρσένιος αναγκάστηκε να φύγει κρυφά στην Αλεξάνδρεια. Εκεί κατέφυγε στο εσωτερικό της Αιγύπτου, όπου και έγινε μοναχός. Μάλιστα τόσο πολύ ευδοκίμησε στη διδασκαλία και στη μέθοδο της πνευματικής οικοδομής, ώστε πολλοί από τις πόλεις και τα χωριά έρχονταν να τον ακούσουν. Πέθανε το 445 μετά Χριστόν. Πέρασε στην έρημο 55 χρόνια.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Μήλη, του Υμνοδού. Σήμερα ακόμα και η μνήμη της πείρας, δηλαδή του τάγματος των στρατιωτών, οι οποίοι μαρτύρησαν δια ξύφους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

έπαρση των χειρών μου, μικρά κεφάλαια περί προσευχής, του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού. Ο λόγος μου είναι πολύ φτωχός, ώστε να διαβεί τα όρια του και να προσεγγίσει το μεγαλειώδες της προσευχής ιερό τοπίο, όπου το είναι εισέρχεται στην ευλογημένη συνάντηση με το Θεό. Γιατί την επιζητούμε αυτή τη συνάντηση, μάλιστα σε ώρες πικραμένες, σε στιγμές μοναξιάς και απελπισίας, όταν οι βεβαιότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα και ζητήματα εξαντλούνται ή βαραίνουν σε σημείο να μας οδηγούν, να μας παρασύρουν σε βυθούς απολίας. Γι' αυτό πολύ σωστά γράφτηκε πως προσευχή σημαίνει αναζήτηση του Θεού, συνάντηση με το Θεό και προώθηση πιο πέρα από τη συνάντηση στην κοινωνία μαζί του. Μέσα από την αναζήτηση λοιπόν αυτή και τη συνάντηση αρχίζει να δημιουργείται η ειλικρινή σχέση Θεού και ανθρώπου, η οποία καθορίζεται από τον βαθμό της πίστεως, δηλαδή της εμπιστοσύνης την οποία έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα στο Θεό, ως κτίστη και δημιουργό του.

προσευχή είναι ασφαλώς η πιο ευγενής και επίσημη εκδήλωση του θρησκευτικού λεγόμενου συναισθήματος του ανθρώπου. Μόνο που πρέπει να απευθύνεται με ειλικρίνεια, συντριβή και ταπείνωση στον Κύριό μας και όχι στον εαυτό μας, όπως συμβαίνει όταν ο νους μας δεν έχει αποκολληθεί από την αυτοβεβαιότητά μας, από την αυτάρκειά μας και τη φαρισαϊκή μας συμπεριφορά. Γιατί τότε η προσευχή είναι μονόλογος, επειδή δεν τον απασχολεί τον προσευχόμενο να καταφύγει στο έλεος του Θεού, αλλά στα μάτια και στην προσοχή των ανθρώπων, δια το Θεαθήνε, για την ίσπραξη των επένων, ότι τάχα επιτελεί επιμελώς τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων. Το δυσάρεστο είναι πως η φαρισαϊκή θρησκευτική εμπαιγμή, τόσο από μερίδα, όχι και ευκαταφρόνητη του χριστεπώνυμου πληρώματος, όσο και από κάποιους λειτουργούς του, συνεχίζονται και ταύτα προς νουθεσίαν μας.

Ο Όσιος Νείλος αναφέρει ότι οι δαίμονες εχθρεύονται πολύ την προσευχή και τους είναι πολύ δυσάρεστοι στο λόγο του περί προσευχής. Όμως αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, γιατί μέσα στις καθημερινές μας τις μέρημνες μπερδεύεται και ο σατανάς, σε σημείο που να μας αποτρέπει από την προσευχή και γενικότερα την ενασχόλησή μας με τα πνευματικά, βάζοντας το λογισμό μας να μας καθησυχάζει με την αναβολή. Γι' αυτό και η αναβολή γεννά την απειθαρχία και κατά συνέπεια τους περισπασμούς. Αυτό μάλιστα μας προτρέπει και ο Όσιος Νείλος όταν λέγει «Στήθη εμπόνος και προσεύχου ευτόνος και αποστρέφου τα στον φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις». Δηλαδή «Στάσου και προσευχή σου έντονα και συχάσου τις συνομιλίες των φροντίδων των λογισμών». Συνακόλουθη με την προσευχή είναι και η αγρυπνία. Η διαρκής δηλαδή ενθύμηση της εγρηγόρσεως ή όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «γρηγορείτε» ή ότι ευρίσκεστε πάντοτε έξυπνοι, δηλαδή άγρυπνοι και ετοιμασμένοι, επειδή δεν εξεύρεται εις ποιαν ώραν θέλει έλθει Κύριος δια να αποδώσει στον κάθε ένα κατά τα έργα του. Αυτό παράλληλα ανακαλεί στην μνήμη μας τον Κυριακό λόγο της αγωνιώδους εκείνης και φρικτής ώρας στον κήπο της Γεσθημανή. «Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε μετε μου». Για να εξηγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτή η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν όπως οι προηγούμενες που συναντούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά ήταν ένα αγώνιος ευχή σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερος προσήφιετο. Για να συνεχίσει ο χριστιανός φιλόσοφος Πασκάλ και να πει «Ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία, ωστόσο ας μη μας καταλάβει ο ύπνος, αφού ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία και βάσανα, ας προσευχηθούμε ακόμη πιο πολύ». Αλλά και να τονίσει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η αγωνία του Χριστού περιμένει και τη δική μας αγωνία όταν μας ζητά να είμαστε έτοιμοι για τα επερχόμενα γεγονότα.

0: Μοναξιά και προσευχή. Είσοδον στο ταμείον, κλείσιμο ερμητικό της θύρας και προσευχή εν το κρυπτό. Γιατί τότε θα καθαιρεθεί και το παραμικρό ίχνος φαρισαϊσμού και προσποιήσεως, επάρσεως και αυτοβεβαιώσεως. Τότε η συντριβή, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η γύμνωση της ψυχής από τα προσωπία θα έχει μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα. Γιατί το βαθύτερο πρόβλημα και το πλέον ουσιαστικό είναι το πώς εισέρχεται και πόσο συχνά το επιχειρείς αυτό. Επειδή μέσα στις μέρες που έρχονται είναι προτιμότερη η είσοδος στο ταμείο και λιγότερο όπου αλλού.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

αγαπητοί μας ακροατέ. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Αντώνιος Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα μηνύματά σας η δεσποινής Βίκη Τριβιζά.

0: εορτάζουμε ως γνωστόν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και γι' αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα είναι, όπως είναι φυσικό, αφιερωμένο στον αγαπημένο μαθητή του κυρίου μας. Τα κείμενα που θα διαβαστούν είναι παρμένα από το βιβλίο του κυρίου Ευσταθίου Μπάστα, «Ο Ένας και οι Τρεις Κορυφαίοι», των εκδόσεων του Σωτήρος. Αρχίζουμε με το πώς γνωρίστηκε ο Άγιος Ιωάννης με τον Θεάνθρωπο και έγινε μαθητής του. Μεταφερόμαστε νοερά στην έρημο του Ιορδάνη, όπου εκήρυτε και βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
1: Ο λόγος του βαπτιστή διαδόθηκε και έκαμε αίσθηση. Ήρθε ο Μεσσίας, κοντά μας είναι ο Μεσσίας. Την άλλη μέρα, έπειτα από την έντονη μαρτυρία του κήρυκα της ερήμου, δύο μαθητές του βρίσκονταν κοντά του γεμάτη απορία και προσδοκία. Ήταν αληθινά τα όσα είχαν ακούσει. Φανερώθηκε στον κόσμο ο παμπόθητος Μεσσίας. Μα ακριβώς εκείνη την ώρα, ο Ιωάννης τρέφει το μάτι με βαθύ σεβασμό σε κάποιον που μοναχικός όχι πολύ μακριά τους περπατούσε. Πάλι σηκώνει το λιπόσαρκο χέρι και δείχνει τον άγνωστο, ενώ σύγκαιρα δυναμώνει και τη βροντερή φωνή του. Είδε ο αμνός του Θεού. Ήταν λες τελετουργικός ο λόγος αυτός του Ιωάννη, υποβλητικός. Και αμέσως οι δύο μαθητές του αφήνουν τον δάσκαλό τους και με ταχύτο βήμα πορεύονται προς τον άγνωστό τους, που πρέπει να είναι ο λυτρωτής του Ισραήλ, η ελπίδα και η σωτηρία κάθε ανθρώπου. Αλλά καθώς τον πλησιάζουν, βραδύνουν το βήμα. Άγιος φόβος και δισταγμός τους κυριεύει. Αμύγητοι δειλά πατάνε πάνω στα χνάρια του. Πώς να του μιλήσουν, τι να του πούν. Μιλάνε, πώς μιλάνε στο σταλμένο του Θεού. Σιωπηλοί αλλά και μανιτισμένοι από τη θεία του έλξη τον ακολουθάνε. Και ο Ιησούς, ο καρδιογνώστης Ιησούς, αυτός που ήρθε στη γη να μαζέψει τα σκόρπια πρόβατά του, ο τάχα άγνωστος και αδιάφορος ως τη στιγμή εκείνη, έστρεψε πίσω του και με το βλέμμα του στοργή και θωπία γεμάτο τους κοίταξε καλά. Αμέσως άνοιξε το θείο στόμα για να τους πει πως είχε την έγνοια τους. Τι ζητείτε, τι ζητάτε και θέλετε από μένα. Αλήθεια, τι ζητούσαν, αλλά να τον γνωρίσουν, να τον δουν καλά, να τον ακούσουν, να συζητήσουν μαζί του. Για τούτο και οι δυο τους με σεβασμό και πόθο ψυχής διατυπώνουν το ερώτημά τους. Ραβί, πού μένεις? Με άλλα λόγια, διδάσκαλε, δέχεσαι να έρθουμε εκεί που μένεις, να σε γνωρίσουμε, να σε ακούσουμε. Ελάτε μαζί μου να το δείτε που μένω, τους απαντάει καταδεκτικά. Και πήγαν, και έμειναν με άνεση κοντά του. Πόσο έμειναν, ώσπου να δύσει ο ήλιος και να τελειώσει η μέρα. Και η ώρα που συνάντησαν τον νέο διδάσκαλο και άνοιξαν μαζί του διάλογο είναι ως δεκάτη. Κάπου 10 ώρες από την ανατολή του ήλιου, δηλαδή γύρω στις 4 το απόγευμα. Είναι μια λεπτομέρεια αυτό το τι ώρα θα ήταν που συνάντησαν τον αμνόν του Θεού. Όχι, δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Αλλά είναι η φωνή του αυτόπτη που μας λέει πως η ώρα αυτή στάθηκε ορόσημο στη ζωή του. Γιατί είναι η ώρα που ο μαθητής πρωτογνωρίστηκε με το μοναδικό διδάσκαλο. Και αυτή την ώρα την έκρυψε φυλαχτό και θησαυρό στην καρδιά του ο Ιωάννης, αφού αυτός ήταν ο ένας από τους δύο μαθητές του βαπτιστή, που αμέσως χωρίς σκέψη και αναβολή άφησαν τον γίχνο προφήτη για να χαρούν το άπλετο φως του ήλιου που ανέτειλε στη ζωή τους και στη ζωή όλου του κόσμου. Ο Ιωάννης τη χάρη και τη γνωριμία του με τον Ιησού, τον νέο διδάσκαλο που δεν ήταν μόνο διδάσκαλος, αλλά η προσδοκία του κόσμου. Εκείνο το απόγευμα που ήμουν μαζί με τον φίλο και συνέτερό του στην ψαρική Ανδρέα, τον έπεισε ότι ο Μεσσίας είχε έρθει. Γι' αυτό και έτρεξε να βρει τον αδελφό του Ιάκωβο να τον πάει να γνωρίσει και αυτό τον μεγάλο αναμενόμενο. Άλλο βέβαια που ο Ανδρέας πρωτύτερα από αυτόν είχε οδηγήσει κοντά στον Ιησού το δικό του αδελφό Σίμωνα, το γνωστό στους αιώνες Πέτρο. Δεν άφηναν τα δύο ζευγάρια αδέρφια μαζί και με άλλους φίλους και γνωστούς τον Ιησού και άνοιγαν τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής και του σώματος να τον δουν και να τον ακούσουν, καλύτερα και να τον χορτάσουν. Η όψη του αλλά και ο λόγος του, η μοσκοβολιά που άφηνε γενικά η παρουσία του, τους βεβαίωνε πως είχαν ανακαλύψει το θησαυρό τους, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, που πιο πολύτιμος από αυτόν δεν γινόταν. Τον ακολούθησαν λοιπόν ως την Κανά της Γαλιλαίας, που θάμπωσαν μπροστά στο θαύμα του να κάνει από κοινό νερό εξαίρετο κρασί. Όμως κατόπιν ήταν θλιβερή η είδηση. Ο πρώτος τους δάσκαλος, ο προφήτης, ο κάτοικος και κήρυκας της ερήμου Ιωάννης, πιάστηκε από τον Ηρώδη και κλείστηκε στη φυλακή. Αλλά και ο καινούριος διδάσκαλος είχε πρόγραμμα να κάνει περιοδίες στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Ναι, αλλά ο Ιωάννης και ο αδελφός του είχαν σπίτι, είχαν μάνα, είχαν πατέρα, είχαν στρωμένη δουλειά. Έστε και να αφήσουν τον Ζεβεδαίο, τον πατέρα τους, να βαστάει πάνω του το βάρος μιας επιχειρήσεως που είχε διασυνδέσεις και με αυτά τα Ιεροσόλυμα και την αριστοκρατία της περίφημης Σιών. Δεν έστεγε. Εγύρισαν λοιπόν μαζί με τους συνεταίρους τους, Ανδρέα και Σίμωνα, στα πλοία τους και πήραν στα χέρια πάλι τα κουπιά και τα δίχτυα. Η ψυχή τους έπρεπε να ήταν χορτασμένη και ικανοποιημένη. Το μέλλον του Ισραήλ που στέναζε σκλάβος κάτω από το Ρωμαίο δυνάστη διαγραφόταν ρόδινο. Αφού ο Μεσσίας είχε έρθει, αλλά ήταν ολοφάνερο, όλα τώρα θα πήγαιναν καλά. Νέα τάξη πραγμάτων θα διαδεχόταν την αταξία. Ήταν πρωινό. Ο Ιωάννης με τον αδελφό και τον πατέρα του ήταν κατακοπιασμένοι. Όλη η νύχτα με τους συντρόφους τους είχαν ξαγρυπνήσει πάνω στο σκληρό και δύσκολο έργο τους. Και δεν ήταν μόνο ο κόπος, ήταν και η απογοήτευση. Δεν είχαν πιάσει ούτε ένα ψάρι για δείγμα. Ας ήταν δοξασμένο όμως το όνομα του Θεού. Τάχει του ψαρά το επάγγελμα αυτά. Τώρα να τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους, να πάνε να αναπαυθούν κι αυτοί λιγάκι. Ναι, αλλά ακούνε το ζωντανό θόρυβο. Η καρδιά γοργοχτυπάει. Είναι ο νέος διδάσκαλος και ο κόσμος που τον ακολουθάει. Δέστε, ο διδάσκαλος μπαίνει στο Σίμωνα το πλοιάριο. Το κάνει βήματο και διδάσκει τον κόσμο. Αλήθεια, αν δεν ήταν και αυτοί τσακισμένοι από το μόχθο και την αγρύπνια, θα τρέχαν κοντά του να τον ακούσουν, να ξεδιψάσουν την ψυχή τους. Αλλά αφού είναι στα μέρη τους, θα έχουν την ευκαιρία να τη χαρούν την παρουσία του. Πιστεί λοιπόν στη δουλειά τους. Μα τι βλέπουν, το πλοίο των συνεταίρων τους αφήνει την ακρογιμιά και προχωράει στα βαθιά. Τι να συμβαίνει, από ώρα σ' ώρα περίεργη θωράνε ο Ζεβεδαίος και η γη του. Μα είναι φανερό, ρίχνουν τα δίχτυα τους ξανά ο Σίμων και ο Ανδρέας. Δίχτυα, η μέρα με φως που τη νύχτα είχαν γνωρίσει την αποτυχία. Παράξενα πράγματα. Αλλά τι βλέπουν, ο Ανδρέας και ο Σίμων τους στέλνουν σήματα να τρέξουν, λέει, με το πλοίο τους κοντά τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Έτρεξαν. Τον φίλο του στο πλοίο κυριολεκτικά βούλιαζε από το βάρος της ψαριάς. Πόσα ψάρια και τι ψάρια. Α, ο δάσκαλος κάνει και θαύματα, μεγάλα θαύματα. Φορτώνουν και το δικό του στο πλοίο με το θησαυρό της θάλασσας. Αποτραβιούνται στην άκρη. Πρέπει να φροντίσουν να διαδέσουν το αλίευμα. Αλλά δεν προφθαίνουν. Ο Ιησούς κοντά τους, θαμπωμένοι ο Πέτρος και ο Ανδρέας, στέκει πλάι τους, τους κοιτάει στα μάτια. Ανοίγει το στόμα του και τους μιλάει. Θάνη, αφήστε τα τώρα. Ελάτε κοντά μου να είστε σύντροφοι και μαθητές μου. Να είναι κοντά του, σύντροφοι του σταλμένου από τον Πατέρα Θεό, συνοδεία του μεγάλου θαυματουργού. Επίδησαν αμέσως τα δύο αδέρφια στην ξηρά και άφησαν τον πατέρα τους και τους εργάτες τους μόνους. Από εδώ και πέρα θα ήταν μαθητές του Ιησού, απόστολοι του, από τους διαλεχτούς του 12, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης.

0: πιο τιμητική για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο αναφορά μέσα στις ιερές σελίδες των Ευαγγελίων είναι εκείνη κατά την οποία ο εσταυρωμένος θεάνθρωπος εμπιστεύθηκε την Παναγία Μητέρα του στον μαθητή του Ιωάννη. Ακούμε τον Σαράντη.
1: Όταν οι σταλμένοι των αρχόντων άπλωσαν τα χέρια τους και τον συνέλαβαν τον Κύριο και κάποια παλικαριά του Πέτρου πήγε στο κενό. Άφεντες αυτών έφυγαν πάντες. Οι δικοί του όλοι σαν πρόβατα λαφιασμένα τον άφησαν και έφυγαν. Τον άφησαν όλοι. Ο Ιωάννης όμως, η κρατεά αγάπη, μένει ολόρθος να πονάει με τον πονεμένο θείο υπόδικο. Και το ηρωικότερο όμως, ανυποχώρητος, τολμάει να ζυγώσει τους δημίους στρατιώτες και να σταθεί όσο το επέτρεψαν κοντά στον εσταυρωμένο. Από τους άντρες, μόνο ο Ιωάννης, εξαίρεση στο γενικό κανόνα, συμπάσχει και θελοντής συμμερίζεται όσο του επιτρέπουν οι ανθρώπινες και περιορισμένες δυνάμεις του το ανέκφραστο μαρτύριο του πρωτομάρτυρα και αρχιμάρτυρα Κύριου Ιησού, του Θεανθρώπου Αρχιερέα μας. Είναι τιμή για τον Ιωάννη, τιμή και για τον ανδρικό φίλο, ότι βρέθηκε κοντά στο Σταυρό την κρίσιμη ώρα, που όλοι, όλων των ειδών οι πόνοι και οι πειρασμοί, ορμούσαν θηρία και φίδια να λιώσουν και συντρίψουν και διαλύσουν και καταπιούν τον άδολο και αθώο και αναμάρτητο. Μεγάλο το κατόρθωμα του Ιωάννη και θαυμαστό για τούτο όμως και στεφανώθηκε με στεφάνι, που όμοιό του δεν πλέχθηκε ούτε κόσμημα ποτέ αθλητή κεφάλι. Γιατί μπορούν οι αιώνες να το ξεχάσουν τούτο το μοναδικό και συγκλονιστικό? Κοντά στο Σταυρό στέκει και η μάνα. Όχι γνωστή μας μάνα, αλλά η Παναγία μάνα, η Παρθένος. Τώρα νιώθει αυτή τι σημαίνει του γέροντα Σιμεών ο προφητικός λόγος. Σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία. Μαχαίρι φοβερό θα διαπεράσει τη μητρική σου καρδιά. Ο Ιησούς της, η ελπίδα της και η χαρά της, η ειρήνη και η δόξα της, ο διαλεχτός του ουρανού, η προσδοκία των προφητών πεθαίνει. Και μένει αυτή που μόνο για τον Ιησού της ζούσε και ανέπνεε κατά μόναχη και έρημη στον κόσμο. Αυτά είναι τα ανθρώπινα αισθήματα εκείνης που, καθώς είπαν, για αυτή πλάστηκε ο κόσμος. Αλλά να, που ο γιος της και ο Θεός της με όλο του το φρικτό μαρτύριο δεν την ξεχνά και έχει την έννοια της. Οι πόνοι του δεν του θολώνουν καθόλου το νου, ούτε λιγοστεύουν τη δίκαιη αγάπη του στο υπεροχότερο πλάσμα του Τριαδικού Θεού. Ανοίγει το στόμα. Τα λόγια του, όπως πάντα, είναι προσεγμένα, ζυγιασμένα. Γίνε την προσφωνή. Δεν τη λέει η μητέρα για να μην αυξήσει τον πόνο της. Γυναίκα την προσφωνή, κυρία. Δεν πρόκειται όσο θα ζήσει τον πρόσκαιρο του το κόσμο να είσαι μόνη. Έχεις στη θέση μου το γιο σου που θα με αντικαταστήσει. Είδε ο Υιός σου. Με το βλέμμα της δείχνει τον Ιωάννη. Και για να ολοκληρωθεί η πρόνοιά του για τη μοναδική μητέρα, αλλά και για τον πιστό ως το θάνατο και το σταυρό μαθητή του, τον δίκαια εξαίρετα αγαπημένο, μιλάει και στον μαθητή ο μεγάλος πονεμένος. Ιδού η μήτυρ σου. Ιωάννη, σου εμπιστεύομαι τη μητέρα μου. Θα την έχεις μητέρα σου. Κοντά της παίρνεις τη θέση μου. Δεν υπάρχουν λόγια στο ανθρώπινο λεξιλόγιο να αναλύσουν και εκφράσουν τους δεσμούς του Θεανθρώπου με τον νεότερο γιο του Ζεβεδαίου τον Ιωάννη, που μαρτυράει το γεγονός να του ανατεθεί από τον ίδιο τον Χριστό σε τέτοια κοσμοϊστορική στιγμή η προστασία της και χαριτωμένης, της ευλογημένης εν γυναιξή, της Θεοτόκου Μαρίας. Παλιός ερμηνευτής χαρακτηριστικά έχει σχολιάσει: ανέθεσε την μητέρα το μαθητή, την αγαπημένη το αγαπημένο, την Παρθένο το Παρθένο. Ήταν πληρωμή στην αρετή και στην αγάπη του Ιωάννη να έχει κοντά του την υπεραγία μητέρα του Κυρίου μας.

0: Ας μεταφερθούμε τώρα στην Έφεσο της Μικράς Ασίας για να ακούσουμε μαζί με τους πιστούς της Εφέσου το θερμό κήρυγμα του Μεγάλου Αποστόλου.
1: Με κέντρο του τη Μεγάλη Έφεσο
2: στηρίζει τις εκκλησίες της Μικρασίας, όπου η νέα θρησκεία του Χριστού έχει ριζώσει και απλωθεί. Όπλο του η δίστομη και οξία ρομφαία, το κήρυγμα το Ευαγγελικό. Οι χριστιανοί δεν χορταίνουν να ακούνε τον θερμό άνθρωπο, το γιο της Βροντής. Και αυτός, ακούραστος και ανεξάντλητος, δίνει τη μαρτυρία του. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να κηρύττει. Το τι εργάζονταν ο Απόστολος μας το φανερώνει η αρχή της πρώτης καθολικής του επιστολής, που είναι όλη δύναμη, πίστη και χάρη και στοργή και φλόγα Αγία. Ο ίν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθέας άμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής, ο εωράκαμεν και ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν, ίνα και ημείς κοινωνίαν έχετε με θυμών. Και η κοινωνία δέει η μετέρα, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εκείνο που υπήρχε από την αρχή αρχή, από τον καιρό που άρχισε η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου και που εμείς οι Απόστολοι το ακούσαμε με τα αυτιά μας, το είδαμε με τα μάτια μας και τα χέρια μας το υψηλάφισαν, μιλάω δηλαδή για τον Θεό Λόγο που έχει ζωή και δίνει ζωή. Και ο Θεός Λόγος, η αυτοζωή, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε μεταξύ μας και τον είδαμε σαν άνθρωπο με σάρκα. Είδαμε με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίνουμε τη μαρτυρία μας και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιον που πριν γίνει ο χρόνος και ο κόσμος υπήρχε κοντά στον Πατέρα Θεό και ήταν ενωμένοι μαζί Του και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητάς. Αυτό λοιπόν που έχουμε ειδή και ακούσει σαν αυτόπτες και αυτοί οι μάρτυρες, κάνουμε γνωστό σε εσάς που δεν αξιωθήκατε να τον δείτε και να τον ακούσετε με τα σωματικά σας μάτια και αυτιά. Και σκοπός μας, σκοπός του κηρύγματός μας να έχετε στενό δεσμό με μας, ενότητα και συμμετοχή σε αυτό που εμείς έχουμε. Και εκείνος που έχει στενή σχέση, ενότητα με εμάς και συμμετοχή στα όσα θεία εμείς έχουμε, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα Θεό και με τον Υιόν του Ιησού Χριστό. Είναι μεστά, όλο αγάπη, έξαρση και τρυφερότητα τα λόγια τούτα και μαρτυράνε απροσποίητα πώς το βλέπαν το κήρυγμά τους, πόκανε με τα αποτελέσματά του την καλλιέργεια των χριστιανών να είναι πεπληρωμένη. Βέβαια, αυτό το κήρυγμα δεν ήταν συντροφευμένο μόνο από κόπο, αλλά και από κακοπάθεια και διωγμούς ακόμη. Το βρίσκουμε γραμμένο και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που είμαι συμμέτοχος στη θλίψη και στους διωγμούς για την πίστη του Χριστού, αλλά και στην Βασιλεία του Θεού για την ένδοξη που θα μας χαρίσει, αν δείχνουμε υπομονή και μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, βρέθηκα εξόριστο στην Πάτμο για τη μαρτυρία που έδινα και δίνω συνέχεια για τον Χριστό.

0: την αναφορά μας στη μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, παρουσιάζοντας μια γενική επισκόπηση του εκπληκτικού βιβλίου που αξιώθηκε να γράψει, με το οποίο κλείνει η Αγία μας Γραφή. Αποκάλυψης και Άγιος Ιωάννης, δύο ονόματα που θα μένουν αιώνια για να δείχνουν τον δρόμο από όπου θα περάσει η Εκκλησία για να φτάσει στον τελικό θρίαμβο.
1: Ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, η καταγιωμάτη αγάπη καρδιά, ο γιος της Βροντής, έζησε χρόνια πολλά την πάλη της αλήθειας και της πίστεως με το ψέμα και τη βία. Και φάνηκε, όσο μπορούσε η ανθρώπινη ύπαρξη να το επιτύχει, πιστός στα βαθιά γυρατιά του, στην κλίση του και στην αποστολή του, να δίνει τη μαρτυρία για τον Κύριο και Θεό του Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και του χαρίστηκε το μέγα χάρισμα αυτός να κλείσει με τη θεόπνευστη αποκάλυψή του την Καινή Διαθήκη. Αυτός να γίνει και να μένει ο προφήτης που συνέχεια θα δείχνει στον κόσμο «Α δι γενέστε εν τάχει». Αυτά που δεν θα αργήσουν να πραγματοποιηθούν και που γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Ποια είναι αυτά? Πρέπει να βρίσκουμε τον καιρό να μελετάμε το ένα και μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης που φέρνει μηνύματα αθάνατα. Όπου φωνές και βροντές και αστραπές, όπου σημεία και τέρατα, σεισμοί, λιμοί και λιμοί, πληγές και φωτιά, θηρία και άδεις και κόλαση. Αλλά και οράματα εφρόσινα και καρδιωτικά, που αστράφτουν και λαμποκοπάνε, θάλασσες από κρύσταλλο καθαρό, ολόχρυσες λιχνίες, αστέρια λαμπερά, τείχη πανύψηλα καμωμένα από διαμαντόπετρα, πόλη χτισμένη με χρυσάφι άπευθο, στολές λευκές και φήνικες, σημάδια της νίκης, πρεσβύτεροι με στεφάνια χρυσά και άγγελοι πολυώματοι και πανένδοξοι. Όπου η καινούργια Ιερουσαλήμ, καθώς κατεβαίνει από τον ουρανό, τεχνουργημένη από τον πάνσοφο Θεό, όμοια νύφη ετοιμασμένη και στολισμένη για τον Ιμφίο της Χριστό. Πολλές οι εικόνες της Αποκαλύψεως, τέτοιες που κάνουν τις ψυχές να αγάλλονται ή να τρέμουν και που από αυτές πήραν το όνομα αποκαλυπτικές, όποιες εξωτικές ή συγκλονιστικές σκηνές της ζωής και της ιστορίας. Όμως, όλη η Αποκάλυψη έχει τούτη την περίληψη. Ο δράκον πυρός μέγας, ο πολυκέφαλος και πολυκέρατος που παριστάνει τον κοσμοκράτορα, αυτός που με την ουρά του, τα ψευτόλογά του και τις ραδιουργίες του γκρέμισε από τον ουρανό τάγματα αγγέλων και τάκαμε ομοιούς του δαίμονες. Θέλει να ξολοθρέψει το χριστιανικό γένος, να αφανίσει την ηλιοστάλακτη εκκλησία. Και τι δεν μηχανεύεται να κάνει έργο το αιωσφορικό σχέδιό του. Φέρνει στο προσκήνιο της ιστορίας θηρία που απειλούν στεριά και θάλασσα, ανθρώπους τρομερούς και σκληρούς με εξουσία και δύναμη. Αυτός ο έχθιστος εχθρός, όχι κρυφά και ύπουλα, αλλά και φανερά και με θράσος, κάνει γενική επιστράτευση και έρχεται με τους στρατούς του να πολεμήσει. Με ποιον? Αλλά να μας το πει καλύτερα εκείνος που το είδε εξόριστο στην Πάτμο με θεία οράματα. Ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουση. Θα πολεμήσουν με το αρνίον, και το αρνίον είναι ο Κύριος μας Ιησούς, που δέχτηκε σαν άλλο πασχαλιάτικο αρνί να θυσιαστεί για τον ανθρώπων το σωσμό. Εθυσιάστηκε, σφάγηκε και παρουσιάστηκε κάποια στιγμή νεκρός. Ναι, αλλά είναι η ζωή. Γι' αυτό και τριήμερος αναστήθηκε και με το θάνατό του αφαίρεσε κάθε ουσιαστική δύναμη από τον αρχαίο εχθρό. Για τούτο και τώρα στη μεγάλη μάχη που θα δοθεί με τις αντίχρητες δυνάμεις θα νικήσει. Αλλά πάλι το θείο Ιωάννη να ακούσουμε. Και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί και Βασιλεύς Βασιλέων και με ταυτού εκλεκτή και πιστή. Ενίκησε, νικάει και θα νικήσει το αρνίον ο εσταυρωμένος Χριστός. Θα μοιραστούν όμως μαζί του τη νίκη και όλοι όσοι δικοί του που βαδίζουν επάνω στα χνάρια του και τον ακολουθάνε στους δρόμους της θυσίας και της αρετής, οι εκλεκτοί του και οι πιστοί του. Στο πεδίο της μάχης νικητής μένει πλέον ο Λόγος του Θεού και αυτός φέρνει νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα ουρανός καινούριος και καινούρια γη έρχονται στην ύπαρξη. Τώρα δεσπόζει η φωνή του υψίστου. Ιδού και να ποιώ πάντα. Όλα νέα τα κάνω. Τα παλιά επέρασαν. Τώρα τέλος τα δάκρυα, τέλος το θάνατο, τέλος το πένθος, τέλος τα βοκιτά και τον πόνο. Τώρα αρχίζει η ζωή με το Θεό στην αθάνατη βασιλεία. Και το ερώτημα των πιστών: πότε θα γίνουν αυτά? Δεν θα αργήσουν. Αυτός που δόκε την αποκάλυψη και τη μαρτυρία για την κατάληξη των αιώνων, το είπε και μόνο την αλήθεια λέει αυτός. Ναι, έρχομαι ταχύ. Στην υπόσχεσή του τι να απαντήσουμε? Την απάντηση, εκπρόσωπος όλων των πιστών και αγωνιστών χριστιανών, την έδωκε ο μεγάλος Απόστολος και μεγάλος προφήτης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και με αυτή εσφράγισε την Αγία Γραφή την αθάνατη. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού.

0: Εδώ όμως έχει περάσει η ώρα. Ευχαριστούμε για όσα μας είπαν τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ και για όσους τηλεφώνησαν και για όσα μας είπαν. Ευχαριστούμε πολύ και τον Ιχολύπτη μας και τον Αντώνιο Παντελιό, καθώς και τη Δεσποινίδα Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο σήμερα ήταν οι φοιτητές Σαράντης Ζαργάνης, Χρήστος Νούλας, Ελευθέριος Ντέτσικας και Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος. Όλοι μας σας χαιρετούμε με πολύ αγάπη. Ο Χριστός μαζί μας.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

αγαπητοί μου ακροατές, Χριστός Ανέστη. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας. Η πίστης μας στηρίζεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας, γιατί το γεγονός αυτό, λέγαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, διαλαλεί περίτρανα τη θεότητα του Κυρίου μας, τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και λέγαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και σταματήσαμε σε αυτό το σημείο, ότι η Ανάσταση του Κυρίου μας δηλεί και την ειδική μας εξανάσταση εκ του τάφου, εκ του θανάτου. Όπως το λέγουμε στο Πολιτίκιο της Αναστάσεως, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Και έτσι είναι ασφαλώς, γιατί ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, με την Ανάστασή Του είναι έξω από τα κύματα του θανάτου. Θέλω να πω την εικόνα ότι όλοι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι στην Αγία Κολυμπήθρα, αποτελούμε ένα σώμα, ιερό σώμα, που κεφαλία έχει το Χριστό, και το σώμα αυτό καλείται Εκκλησία. Αφού η κεφαλή του σώματός μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, είναι έξω από τα κύματα του θανάτου, είναι δείγμα αυτό ότι και το υπόλοιπο σώμα θα είναι έξω από το θάνατο, θα νικήσει το θάνατο. Ο Κύριός μας, λέγαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, λέγεται πρωτότοκος των νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων, και είναι δείγμα αυτό ότι θα ακολουθήσει την Ανάσταση του Κυρίου μας και η δική μας εξανάσταση εκ του θανάτου. Αυτό θέλει να πει το σύντομο και γνωστό σε όλους απολυτίκιο, θριαμβευτικό απολυτίκιο της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας. Πολύ ωραίο αυτό, επάτησε το θάνατο δια του θανάτου. Θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου ακροατές, όπως προφητεύθηκε η ενανθρώπιση και ο θάνατος του Χριστού, έτσι προφητεύθηκε και προτυπώθηκε και η Ανάσταση του Κυρίου μας εκ νεκρών. Με την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον οποίον αγαπούμε ιδιαίτερα ως ερμηνευτή πατέρα της Εκκλησίας μας, με την ερμηνεία λοιπόν αυτού του μεγάλου ερμηνευτού της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα αναφέρω στην σημερινή μου εκπομπή 2-3 μαρτυρίες από την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται, ομιλούν για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Σε μια ωραία του ομιλία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που επιγράφεται η ομιλία «Περι μη απογνώσεως και προσευχής κατά εχθρών», έκαναν οι χριστιανοί προσευχή στο Θεό εναντίον των εχθρών τους, και αυτό το ελέγχει πολύ ο Άγιος Πατήρ, γιατί λέγει πρέπει να προσευχόμεθα υπέρ των εχθρών, να ευλογηθούν οι εχθροί μας και όχι ο Θεός να τους τιμωρήσει. Σε αυτήν λοιπόν την ομιλία «Περι μη απογνώσεως και προσευχής κατά εχθρών», ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο Ιερός Πατήρ ομιλεί για τη στήρα γυναίκα του Αβραάμ, τη Σάρα,
και η ευκαιρία και με την ευκαιρία αυτή ομιλεί και για τις στήρες γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέγει στην ομιλία του αυτή ο Ιερός Πατέρας ότι οι γυναίκες αυτές που αν και στήρες έτεκαν, γέννησαν, διαλαλούν το θαύμα της θαυμαστής γεννήσεως του Χριστού από την Παρθένο. Και συμβουλεύει ο Χρυσόστομος, όταν σε ρωτάει ο Ιουδαίος πώς έτεκε η Μαρία, εσύ να του απαντάς πώς έτεκε η Σάρα, πώς έτεκε η Ρεβέκα και η Ραχήλ. Την ίδια ιδέα περί των στήρων γυναικών, ότι προτυπώνουν τη θαυμαστή γέννηση του Κυρίου μας από την Παρθένο, την Παναγία μας. Την ίδια ιδέα λέγω, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη λέει και σε άλλη ωραία του ομιλία περί του μη δημοσιεύειν τα μαρτήματα των αδελφών. Θα ήθελα κάποτε, κατά παρέκβαση λέγω, να ευλογηθώ να αναλύσω την ομιλία αυτή περί του μη δημοσιεύειν τα μαρτήματα των αδελφών, να περικρύπτομαι δηλαδή, να καλύπτομαι τα μαρτήματα των άλλων και όχι να τα γράφουμε σε σεντόνια εφημερίδων. Λοιπόν, σε αυτή την ομιλία ο Ιερός Πατήρ λέγει ότι προοδοποιεί την Παρθένο η στήρα. Δια τούτο εστήρε προέλαβον, λέγει ο Χρυσόστομος, ή να πιστευθεί της Παρθένου ο τόκος. Λοιπόν, και στην ομιλία που μελετούμε, που σας ανέφερα περί μη απογνώσεως και προσευχής κατά εχθρών, λέγει ο Χρυσόστομος αυτό το ωραίο που αποτελεί βάση για μια χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει ο Χρυσόστομος ότι τα θαυμαστά και μεγάλα γεγονότα της Καινής Διαθήκης τα προετοιμάζουν οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης. Να το διαβάσω από το κείμενο όπως το λέγει. Όταν μέλη τι θαυμαστών και μέγα γίγνεσθε θαύμα στην Καινή Διαθήκη, πολύ προτρέχουσι τύποι. Και αναφέρει ένα, όπως το συνηθίζει ο Ιερός Πατέρας, αναφέρει ένα παράδειγμα. Καθάπερ λέγει, όπως ακριβώς, βασιλέως εσύ όντως προτρέχουσι στρατιώτε, ώστε μη αθρών απαρασκευάστος δέξασθε τον βασιλέα, όπως λέγει όταν πρόκειται ένας βασιλεύς να εισέλθει σε μία πόλη. Πριν από την είσοδό του προπορεύονται τα στρατεύματα ώστε να μην έρθει ξαφνικά και απροετοίμαστα ο βασιλεύς, ούτω και θαύματος μέλλοντος γίνεσθε παραδόξου, ένα μεγάλο γεγονός που θα εμφανίσει ο Θεός στους μελλοντικούς καιρούς, στην Καινή Διαθήκη δηλαδή, προτρέχουσι τύποι. Το προετοιμάζουν το γεγονός αυτό οι τύποι στην Παλαιά Διαθήκη. Και εξηγεί ο Ιερός Πατήρ το γιατί προτρέχουν οι τύποι. Ώστε ημάς προμελετήσαντες, να μελετήσουμε εμείς τους τύπους αυτούς, δηλαδή να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, να προετοιμαστούμε από τους τύπους και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, μη εκπλαγήνε αθρών, μη δε εξτείνε το παραδόξο του γινωμένου. Να μην ξαφνιαστούμε δηλαδή από αυτό το μεγάλο γεγονός και το απιστήσουμε. Μετά από αυτά ο Χρυσόστομος λέγει, το ίδιο συνέβηκε και με το θάνατο. Η Καινή Διαθήκη ομιλεί για την ήττα του θανάτου με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι το να νικηθεί ο θάνατος. Είναι μέγα και είναι φοβερό γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν, για να προετοιμάσει ο Θεός την ανθρωπότητα για το γεγονός αυτό της ήττας του θανάτου με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού,
Γι' αυτό και η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει την ανθρωπότητα με διαφόρους τύπους, με προφητείες, ώστε όταν θα συμβεί η Ανάσταση του Κυρίου να γίνει πιστευτή. Και ένας τέτοιος τύπος, λέγει ο Χρυσόστομος, συνέβη με τον Ιωνά τον προφήτη. Όπως μας είναι γνωστό από την Καινή Διαθήκη, στο πρόσωπο του Ιωνά αναφέρθηκε και ο Ιησούς Χριστός ομιλώντας για την Ανάστασή του. «Προέδραμεν Ιωνάς», λέγει ο Χρυσόστομος, «και γύμνασεν ημών την διάνοιαν». Ετοίμασε την ψυχή μας για να δεχθούμε το συμβάν της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Γιατί, όπως στην περίπτωση του Ιωνά, όπως ακριβώς το κήτος εξέβαλε τον Ιωνά μετά από 3 ημέρες, έτσι και το μνήμα έδωκε το Χριστό, μη βρίσκοντας ο θάνατος στο Χριστό την κατάλληλη τροφή. Και κατάλληλη τροφή για το θάνατο, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι η αμαρτία. Από την αμαρτία γεννήθηκε ο θάνατος, από την αμαρτία ριζοβόλησε και από την αμαρτία τρέφεται ο θάνατος, λέγει ο Χρυσόστομος. Και στη συνέχεια της ομιλίας αυτής αναφέρει ένα ωραίο παράδειγμα ο Ιερός Πατήρ, που όπως ενθυμούμε το ανέφερα μεμονωμένα, αποκεκομένα το παράδειγμα αυτό, το ανέφερα στην προηγούμενη μου εκπομπή. Νομίζω, ναι, το ανέφερα. Είναι το εξής παράδειγμα που αναφέρεται, το αναφέρω πάλι εδώ γιατί αναλύω την ομιλία αυτή. Όπως σε κάποιον, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως σε κάποιον που χωρίς να το καταλάβει καταπίει ένα βαρύ πράγμα για το στομάχι του, ένα λίθο για παράδειγμα, τότε αρχικά προσπαθεί το στομάχι να το χωνέψει, αλλά μετά, επειδή η βαριά αυτή ουσία είναι ξένη τροφή για το στομάχι, τι κάνει, την αποβάλλει την τροφή αυτή, το βαρύ αυτό πράγμα για το στόμαχο, το αποβάλλει ο στόμαχος και μαζί με την τροφή αυτή, τη βαριά αυτή τροφή, αποβάλλει και όλες τις προηγούμενες τροφές. Αυτό συνέβηκε και με το θάνατο, λέγει ο Χρυσόστομος. Κατέπει ο θάνατος τον ακρογωνιαίο λίθο, το Χριστό, και δεν μπόρεσε να τον χωνέψει. Γι' αυτό και τον ίδιο τον Χριστό τον έβγαλε από το βασιλείο του και μαζί με αυτόν απέβαλε και όλους τους θανόντες. Είναι αυτό που λέγει το πολιτικείο, και της εντισμήμαση ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εντισμήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αλλά ο Χρυσόστομος ομιλούσε, όπως είπαμε, για τη Σάρα, για τη στήρα Σάρα, τη μητέρα του Ισάκ, και για τις στήρες γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης που προτυπώνουν τη θαυμαστή γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία. Και λέγει τώρα στη συνέχεια, η στήρωση των γυναικών αυτών, λέγει ο Χρυσόστομος, ήταν τύπος του θανάτου. Προσέχετε, λέγει ο Χρυσόστομος, λέγει στο ακροτηριό του, γιατί αυτό που θα σας πω είναι λεπτό θεολογικό θέμα. Θα τους πει ότι η στηρωθήσα μήτρα της Σάρας καθοδηγεί στην πίστη της Αναστάσεως του Χριστού. Γιατί όπως η Σάρα, ενώ ήταν νεκρά, αναζωογονήθηκε, όχι η Σάρα, όπως η μήτρα της Σάρας ήταν νεκρά, αναζωογονήθηκε με τη χάρη του Θεού και ευλάστησε το ζωντανό σώμα του Ισαάκ, έτσι και ο Χριστός, ενώ απέθανε, αναστήθηκε με τη δική του δύναμη. Και για να μην φανεί, λέγει ο Χρυσόστομος,
ότι αυτό το νόημα είναι δικό μου βεβαιασμένο νόημα, λέγει το κείμενο. Δηλαδή ότι πίεσα τα χωρία και έβγαλα ένα δικό μου ερμηνευτικό συμπέρασμα πιέζοντας, βιάζοντας τα χωρία για να βγάλω αυτό που θέλω. Όχι, για να μην νομιστεί, λέγει, ότι είναι έτσι δικό μου συμπέρασμα αυτό, τρέχει στη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, αναφέρει ο Χρυσόστομος, όταν στην προς Ρωμαίους επιστολή του είπε για τον Αβραάμ, τι είπε, ούκεν ενόησε την νέκρωση της μήτρας Σάρας, αλλά ενδυναμώθη την πίστη, δους δόξαν το Θεό και πληροφορηθείς ότι ο επίγγελτε δυνατός εστί και ποιήσε, Ρωμαίους 4:19-21, ότι δηλαδή από νεκρά σώματα θα κάνει να γεννηθεί ζωντανός Υιός. Μετά από αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, μετά από αυτό το νόημα, μας οδηγεί ο Απόστολος στην πίστη της Αναστάσεως του Χριστού. Γιατί λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος, ούκαι γράφει δι' εκείνων μόνον ότι ελογίσθη αυτό, δεν γράφτηκε αυτό για τον Αβραάμ μόνον, αλλά και δι' εμάς. Γιατί εις μέλη, λέγει ο Απόστολος, λογίζεσθε τις πιστεύουσιν επί των εγείραντα Ιησούν των Κύριων ημών εκ νεκρών, Ρωμαίους 4:23-24. Δηλαδή, σαν να λέγει ο Απόστολος, ο Θεός έφερε στην ζωή τον Ισαάκ από το νεκρό σώμα της Σάρας, από τη στήρα μήτρα της Σάρας, έτσι ανέστησε και τον Ιησούν εκ νεκρών. Δηλαδή, το νόημα όλων αυτών που είπα, η στήρωση των γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης οδηγεί στην πίστη της Αναστάσεως, ενώ προηγουμένως είχε πει ότι είναι ότι προτυπώνουν τη θαυμαστή γέννηση του Χριστού εκ Παρθένου Μαρίας. Αλλά και ο Πατριάρχης Ιακώβ, αγαπητοί μου ακροατές, ομιλεί για το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο γέροντας Πατριάρχης, ευλογώντας τον Υιό του Ιούδα, από τον οποίον επρόκειται να προέλθει κατά σάρκα ο Μεσσίας, του είπε, «Εκβολαστού Ιε μου ανέβεις», Γενέσεως 49,9. Ως βλαστό εδώ, λέγει ο Χρυσόστομος, εννοεί την Παρθένο και υποδηλώνει με αυτή την έκφραση την αγνότητα, την παρθενία της Μαρίας. Χρυσόστομος. Και έπειτα, υπενισόμενος ο Πατριάρχης το θάνατο του Χριστού, λέγει στον Ιούδα, «Αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον και ως κύμνος λέοντος, τι σε γερεί αυτόν?» Στον Ιούδα του λέγει, αλλά για τον κατασάρκα πόγωνο, δηλαδή για τον Μεσσία. Του είπε, «Αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον και ως κύμνος λέοντος, τι σε γερεί αυτόν?» Με το εκοιμήθης παριστάνει το θάνατο του Χριστού ως ύπνο. «Τον γαρθάνατον αυτού κοίμησιν εκάλεσε και ύπνον», λέγει ο Χρυσόστομος. Αλλά με το θάνατο συνδυάζει ο Πατριάρχης και την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό και λέγει «τις εγερεί αυτόν», σαν να θέλει να πει ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να εγείρει τον Ιησούν Χριστόν εκ νεκρών, παρά μόνον ο ίδιος θα εγείρει τον εαυτό του. Γι' αυτό και ο Χριστός μας έλεγε, «Εξουσίαν έχω θύνε την ψυχή μου και εξουσίαν έχω λαβήν αυτήν». Και πάλι ο Κυριός μας είπε, «Λύσατε το ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ εγώ, εγερώ αυτόν». Λοιπόν, μόνο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μπορεί να ο Μεσσίας θα εγείρει τον εαυτό του, γι' αυτό και είπε ο Πατριάρχης, «Τι σε γερεί αυτόν, εκοιμήθης ως λέον, τι σε γερεί αυτόν?» Αλλά ρωτάει ο Χρυσόστομος, τι σημαίνει εκείνο αυτό που είπα προηγουμένως, μιλώντας ο Πατριάρχης προφητικός για το θάνατο Μεσσίου, λέγει «αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον». Ωραία το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος. «Όπως αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον»,
αναφέρεται στο θάνατο του Χριστού. Το λέει ύπνο. Όπως ο λέοντας, λέγει ο Χρυσόστομος, όχι μόνο όταν είναι ξύπνιος, αλλά και όταν κοιμάται είναι φοβερός, έτσι και ο Χριστός, όχι μόνο πριν από το Σταυρό, αλλά και σε αυτόν τον Σταυρό και σε αυτόν τον θάνατό του είναι φοβερός και έκανε τόσο μεγάλα θαύματα πάνω στο Σταυρό. Στο θάνατό του ο Χριστός έκανε τη σεγερή αυτόν, εκοιμήθησε ως λέον, της αναπεσών εκοιμήθησε ως λέον, επαναλαμβάνω το παράδειγμα, όπως ο λέοντας είναι φοβερός όχι μόνο όταν είναι ξύπνιος αλλά και όταν κοιμάται. Άντε να ξυπνήσεις ένα λέοντα που κοιμάται, να το πειράξεις ένα λέοντα που κοιμάται. Λοιπόν, έτσι και ο Χριστός, όχι μόνο πριν από τη σταύρωσή του φοβερός ήταν κατά τα θαύματά του, αλλά και στο Σταυρό και στο θάνατό του ήταν φοβερός, γιατί και πάνω στο Σταυρό έκανε μεγάλα θαύματα, όπως για παράδειγμα έστρεψε την τροχιά του ηλίου, εσκοτίστη ο ήλιος, έσχισε βράχους, εδόνισε τη γη, έσχισε το καταπέτασμα, προκάλεσε τον τρόμο στη γυναίκα του Πιλάτου, προκάλεσε κρίση συνειδήσεως του Ιούδα. Τότε λοιπόν και κατά το θάνατό του, κατά το θάνατο του Χριστού, το σκότος ετύλιξε την οικουμένη, σκότος αγένετο επιπάσαν την γη έως ώρας ενάτης, από έκτης ώρας έως ώρας ενάτης, και φάνηκε η νύχτα κατά τη μεσημβρία. Τότε κατά τη σταύρωσή του καταλύθηκε η τυραννίδα του θανάτου και αναστήθηκαν πολλά σώματα Αγίων νεκρών. Αυτά όλα τα προείπε ο Πατριάρχης με το να πει, αναφερόμενο στο Μεσσία, αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον. Αλλά πρέπει να τελειώσω, αγαπητοί μου ακροατές. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Χριστός Ανέστη.

0: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Αλληλούια.
2: Γνωριμία με τον Παύλο.
1: Αλληλούια.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτες. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας μέσα στο χώρο του Αποστόλου Παύλου, στο θεόπνευστο χώρο, όπου ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δίνει την απάντηση σε όλα σχεδόν τα πνευματικά, κοινωνικά, θεολογικά, οικογενειακά προβλήματα. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο, όπου στο 10ο και 11ο στίχο έχει το κομπολό εκείνων των αμαρτωλών παθών και λέει: προσέξτε, μη σας πλανήσει κανείς. Ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέπτες, ούτε μέθυσοι τη βασιλεία του Θεού θα την κληρονομήσουν. Βέβαια, γεννιέται ένα απλό ερώτημα: ένας μέθυσος είναι το ίδιο ένοχος με έναν ακόλαστο, με έναν ανώμαλο? Ένας που βρίζει είναι το ίδιο ένοχος με ένα ληστή ή με ένα διαστραμμένο? Δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να βάλει όλους σε ένα τσουβάλι. Ούτε τα πάθη μας να τα βάλει όλα σε ένα τσουβάλι. Ούτε θέλει να κάνει σύγκριση αμαρτιών. Εκείνο που θέλει να τονίσει είναι ότι

Από το ένα πάθος γεννιέται ένα άλλο πάθος. Και αν θελήσουμε, βλέποντας κάποιον που έφτασε στην εσχάτη εξάρτηση και θέλουμε να δώσουμε κάποια εξήγηση, θα διαπιστώσουμε ότι ξεκίνησε από το ένα πάθος που δεν το θεωρούσε και τόσο σπουδαίο. Τα μικρά συνήθως γεννούν τα μεγάλα. Το θέμα είναι ένα, ότι τα ακάθαρτα πάθη δεν έχουν θέση στην ψυχή του αναγεννημένου εν χάρη τη Χριστού, χριστιανού. Τα αμαρτωλά πάθη αποτελούν παρελθόν, ή αν κάποτε παρουσιάζονται και ως παρόν, ως αγκάθια, η μετάνοια τα ξεριζώνει και δεν τα αφήνει. Άρα ο Απόστολος Παύλος δεν τα απαριθμεί όλα αυτά τα ακάθαρτα πάθη για να κατηγορήσει τους χριστιανούς της Κορίνθου ότι βρίσκονται υπό την επίρρεια όλων αυτών των παθών. Ε, όχι. Δεν είχαν όλα αυτά τα πάθη όλοι οι χριστιανοί, αλίμονο. Τα απαριθμεί όμως για να τους υπομνήσει από ποια κακά τους λευτέρωσε η χάρη του Θεού και από ποια κακά πρέπει να προσέχουν από εδώ και πέρα στην πορεία τους. Κάποτε ήσαν με φωλιασμένα τα θηρία των παθών μέσα τους. Τώρα έχουν καθαριστεί και οι τότε Κορίνθοι και οι σημερινοί χριστιανοί με το αίμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τονίζει στον επόμενο στίχο του έκτου κεφαλαίου, στο στίχο 11, ο μεγάλος μας διδάσκαλος, ο Παύλος. «Και ταύτα τινές ήσαν, αλλά απελούσαστε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών». Ας το μεταφράσουμε στη σημερινή μας γλώσσα. Όλα αυτά τα πάθη που ανέφερα παραπάνω, λέει ο Παύλος, είναι πάθη που τα είχατε, ήσασταν μερικοί τέτοιοι, και με χεί και πόνοι και. Αλλά καθαριστήκατε τώρα, αγιαστήκατε, κατασταθήκατε δίκαιοι εξαιτίας όχι της δικής σας προαιρέσεως και της δικής σας προσπάθειας, αλλά εξαιτίας του Κυρίου Ιησού και εξαιτίας του Πνεύματος του Θεού μας. Αγαπητοί ακροατές, η λύτρωσή μας από τις αλυσίδες των παθών γίνεται μόνο εν Χριστώ Ιησού, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το Πνεύμα του Θεού ημών. Ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, εξ ύψους κατήλθεν, είναι ημάς ελευθερώσει των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, όπως θα ακούσουμε στο αυριανό απολυτίκιο του Πλαγίου Τετάρτου. Ήμασταν ακάθαρτοι. Εκείνος μας έλυσε στο λουτρό της Παλαιγενεσίας, όπως λέει στην προστή των επιστολή. Ήμασταν βρωμεροί. Εκείνος μας αγίασε. Ήμασταν ένοχοι. Εκείνος μας εδικαίωσε. Ήμασταν υποδουλωμένοι. Εκείνος μας ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέει «απελούσαστε». Υγειάστητε, εδικαιώθητε. Τι ωραία ρήματα αυτά. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιον από το βούρκο και να τον αφήσουμε έτσι με τη βρωμιά. Όχι. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Μας καθάρισε. Δεν μας απάλλαξε απλώς από την ενοχή, αλλά μας έβγαλε και την συνενοχή και μας αγίασε. Δεν μας αγίασε απλώς, αλλά και μας έδωσε την κληρονομία, τη βασιλεία του. Λέει για την κλιμάκωση της δωρεάς του Χριστού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας τον ακούσουμε. «Ουδε μέχρι της απαλλαγής την αντίδοσην έδωκεν, αλλά επί πολύ την ευεργεσίαν προήγαγε, και γάρ καθαρών επίησεν. Άρα ούν τούτο μόνον ουδαμός, αλλά και υγείασεν, αλλά και εδικαίωσε, και έτυγε και το των αμαρτημάτων απαλλαγήνε δωρεά μεγάλη, νυν δέσε και μυρίων ενέπλησεν αγαθών». Δηλαδή, λέει ο Χρυσόστομος, και ας τον ακούσουμε στην δική μας γλώσσα, δεν μας απάλλαξε απλώς και μόνο από τα κακά, μας ευεργέτησε κιόλας πολύ περισσότερο. Γιατί? Γιατί μας καθάρισε. Και μόνο αυτό? Καθόλου. Και μας αγίασε. Και ούτε μόνο αυτό,
αλλά και μας δικαίωσε, μας έσωσε. Βέβαια, το να απαλλαγούμε μόνο από τα αμαρτήματα και μόνο αυτό θα ήταν μεγάλη δωρεά. Τώρα όμως μας γέμισε με μύρια αγαθά, με τη βασιλεία του, μας έκανε παιδιά του, κληρονόμους του. Το ακάθαρτο παρελθόν εύκολα μπορεί να γίνει στον πιστό χριστιανό ελεηνό παρόν, έστω και αν θεωρούμαστε μέλη της Εκκλησίας. Μα είναι πιστός χριστιανός, ναι. Αν συνεχίσουμε όμως και αν δεν προσέξουμε και αν νομίζουμε ότι με μαγικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία σωζόμαστε, τότε το ακάθαρτο πνεύμα, λέει ο Χριστός, ξαναγυρίζει αγριότερο. Αλίμονο αν και για μας συμβεί ό,τι συνέβη με τον Ιούδα, για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι ήταν προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος. Αλίμονο αν ξαναγυρίσουμε στα ίδια πάθη, το κρίμα θα είναι φοβερό, αλλά και η εικόνα μας τρισάθλια, όπως τουλάχιστον τη ζωγραφίζει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, παρουσιάζοντας το σκυλί που ξαναγυρίζει στο ξέραμά του και με το γουρούνι που πλήθηκε και μετά πήγε αμέσως και ξανακυλιέται στο Βόρβορο. Έτσι λοιπόν, μετανοήσαμε, βαφτιστήκαμε, εξομολογηθήκαμε και πάλι τα ίδια, και πάλι στο ξέραμα και πάλι στο Βόρβορο, και ταύτα τινές είτε, προσέξτε το είτε, είναι παρατατικός, κάποτε ήσασταν, όχι τώρα, κάποτε ήμασταν, τώρα δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι των παθών, της ελεηνότητας και της ακαθαρσίας. Πώς μπορούμε άραγε να πούμε αυτό το είτε ήμασταν? Φοβάμαι ότι ελάχιστοι, οι περισσότεροι, εξακολουθούμε. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν ώστε η αμαρτωλή εξάρτηση να γίνει απεξάρτηση, και ως αμαρτωλή να καταστούμε κάποτε πρώην αμαρτωλή, όπως η πόρνη εκείνη ήταν πρώην πόρνη, ο τελώνης πρώην τελώνης, ο ληστής πρώην ληστής. Το συμπέρασμα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, της όλης περικοπής για τα δικαστήρια είναι ένα: να ζούμε με προσοχή, με σοφροσύνη, ώστε όχι μόνο τα δικαστήρια να αποφεύγουμε, αλλά και τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός να διατηρούμε, και να δοξάζεται και διημών το υπερήμνον όνομα του Θεού ημών. Ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε τους αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του έκτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Παρακαλώ, όσοι μπορείτε, ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη να παρακολουθείτε. Ο Απόστολος Παύλος ζητά ηθική καθαρότητα, και ηθική και θεολογία στην Εκκλησία είναι συνδεδεμένες. Ζητά ηθική καθαρότητα από τους χριστιανούς Κορίνθου, αλλά και από όλους εμάς που διαβάζουμε αυτή τη διαχρονικά θεόπνευστη επιστολή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία που την αποδέχεται κανείς νοησιαρχικά ή την απορρίπτει. Είναι ζωή. Είναι η νέα ζωή. Οποιαδήποτε λοιπόν θεολογία μεταφράζεται στην καινή εν Χριστώ ζωή είναι σωστή θεολογία. Και αυτή η ζωή έχει να κάνει με τον εξαγνισμό και της ψυχής αλλά και του σώματος. Με αφορμή το παράπτωμα του αιμομίκτη μίλησε για τις αρχικές παρεκτροπές. Στη συνέχεια μίλησε για την αδικία και την πλεονεξία, με αφορμή τις διενέξεις που οδηγούσαν στα κοσμικά δικαστήρια. Τώρα ξαναγυρίζει στην πορνεία σε συνδυασμό με τη γαστριμαργία. Τα αμαρτωλά πάθη, και μάλιστα αυτά τα δυο, η πορνεία και η γαστριμαργία, δουλεύουν με επικάλυμα την ελευθερία. Ελεύθερος είμαι, κάνω ό,τι μου γουστάρει, λένε. Ενώ δηλαδή καταντούν ικανοποίησης αλόγων ορμών, παρουσιάζονται ως ελεύθερες ενέργειες, τάχα κάθε ατόμο που είναι αυτεξούσιο. Προλαβαίνει ο Παύλος μια τέτοια διαστρέβλωση της ελευθερίας και δίνει τη σωστή διάσταση της ελευθερίας. Όπως η αγάπη εν Χριστώ παίρνει νέες διαστάσεις, έτσι και η ελευθερία. Ακούστε τον στο στίχο 12. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσουμε υπότινος. Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Όλα μου επιτρέπονται, ναι, αλλά δεν με συμφέρουν όλα ψυχικά, ούτε σωματικά. Όλα μου επιτρέπονται, ναι, αλλά εγώ δεν θα γίνω δούλος σε κανένα από αυτά. Πάντα μη έξεστην. Πού αναφέρεται αυτό? Στην εξουσία ή στη δυνατότητα του ανθρώπου? Η λέξη εξουσία στη γλώσσα του Παύλου ισοδυναμεί με τη λέξη ελευθερία. Άλλο ελευθερία του ανθρώπου και άλλο δυνατότητα του ανθρώπου. Η ελευθερία κυριαρχεί στη δυνατότητα και την κατευθύνει τη δυνατότητα προς τη σωστή λειτουργία. Εάν λοιπόν το πάντα μη έξεστην το εξηγήσουμε δυναμικά, δηλαδή όλα μπορώ να τα κάνω ή έχω δικαίωμα όλα να τα κάνω ή κατά το σύγχρονο ιδιωματισμό κάνω ό,τι μου γουστάρει ή κατά την παρερμηνία άλλου χωρίου του Παύλου Α Θεσσαλονικής όλα το δοκιμάζω για να κρατήσω τελικά το καλό, τότε θα οδηγούσαμε το Λόγο του Θεού στο να επιδοκιμάζει και ανήθικες πράξεις και εν ονόματι μάλιστα της ελευθερίας, και να εγκρίνει ο Λόγος του Θεού ανελεύθερες λειτουργίες. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, είναι ασέβεια. Ο Λόγος του Θεού οδηγεί σε πράξεις λογικές, ελεύθερες, άγιες, που τελούνται όχι προς ικανοποίηση ορμών, αλλά προς επιτέλεση υψηλών σκοπών. Όχι για οποιαδήποτε όρεξη, αλλά για πνευματική αγαλίαση και για τη δόξα του Θεού. Αλλά και αν προς στιγμήν δεχτούμε ότι το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη δυνατότητα του ανθρώπου, η έμφαση βρίσκεται στο «ου πάντα συμφέρει». Τελικά, εκείνο που ρυθμίζει τη δύναμη και την ελευθερία του ανθρώπου είναι η κατά Θεόν λογική. Είναι το συμφέρον της αιωνίου ψυχής. Είναι το κοινωνικός δέον. Είναι το θέλημα του Θεού. Το μπορώ δεν ισοδυναμεί με το θέλω. Διότι παράττουμε και πράξεις που μπορούμε αλλά δεν τις θέλουμε, όπως λέει στην Ρωμαίους. Το μπορώ, και όταν ακόμη εναρμονίζεται με το θέλω, δεν είναι πάντοτε επιτρεπτό. Διότι θέλουμε πολλές φορές πράγματα βλαβερά, καταστρεπτικά, που μας πρόχνουν σε αλυσόδαμα και σε εξάρτηση. Το μπορώ, και όταν συνοδεύεται με το θέλω και είναι και επιτρεπτό, δεν είναι πάντοτε ηθικό. Διότι ό,τι θέλεις εσύ και σου επιτρέπεται σε σένα μπορεί να είναι εμπόδιο για τους άλλους. Η δύναμη λοιπόν
ή η δυνατότητα ή η δυναμική, όπως θέλετε, συνοδεύεται πάντοτε από τη βούληση και προπαντός από την αγάπη. Πάντα μία εξιστήν. Αναφέρεται κυρίως σε ηθικώς αδιάφορα πράγματα. Ή διότι άλλοτε επιτρέπεται και άλλοτε απαγορεύεται να τενεργούμε, ή διότι αυτά καθ' αυτά δεν έχουν ηθικό βάρος. Η αξία ή η απαξία τους κρίνεται από τη χρήση τους. Δεν λέει το πάντα μία εξαιστήν για τα απαγορευμένα. Τα απαγορευμένα και σε μικρή και σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπονται. Τα ναρκωτικά είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπεται. Το δηλητήριο είτε σε μικρή δόση είτε σε μεγάλη δεν επιτρέπονται. Αλλά λέει το πάντα μία εξαιστήν για τα θεωρούμενα ηθικώς αδιάφορα. Μου επιτρέπεται να φάω ή να πιω, αλλά δεν συμφέρει να κάνω ασωτεία. Δηλαδή τα ηθικώς αδιάφορα τα μετράμε με το μέτρο που λέγεται συμμετρία. Αν μπουν στην αμετρία και τα κάνουμε εκτός μέτρου, είναι αμαρτία. Με αυτή την έννοια το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη χρήση πραγμάτων που αυτά καθε αυτά δεν είναι αμαρτωλά. Στην εξάσκηση επαγγέλματος που αυτό καθε αυτό δεν είναι αμαρτία. Διότι υπάρχουν επαγγέλματα που αυτά καθε αυτά είναι αθέμητα. Παραδείγματος χάρη το επάγγελμα του τοκογλύφου ή του πορνοβοσκού ή υπάρχουν απολαύσεις που σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται, όπως το εξωσυζυγικό σεξ, όπως το τσιγάρο, όπως είπαμε το μεθύσι, τα ναρκωτικά. Το κριτήριο για το αν θα ενεργήσω έτσι ή αλλιώς δεν είναι η όρεξης. Μ' αρέσει και το κάνω, λέει ο άλλος. Ούτε να το επιτρέπεται, αλλά είναι το συμφέρειν. Το συμφέρειν εδώ ισοδυναμεί με το ωφέλιμο, με το λογικό, με την αγάπη, με την ελευθερία. Υπάρχει και το άλλο κριτήριο στις πράξεις του χριστιανού. Η δουλεία ή η ελευθερία. Ούτε κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Θα κυβερνώ τα πάθη. Δεν θα με κυβερνούν. Θα με σέρνουν ή θα τα δαμάζω. Θα θέτω στόπ ή θα σπρώχνω στον κρεμό. Θα σύρωμαι, θα παρασύρωμαι, μετά θα διασύρωμαι. Προτιμώ το παρασύρωμαι, όχι. Το διασύρωμαι, όχι. Το αποσύρωμαι προτιμώ. Τότε είμαι ελεύθερος. Όταν η εξουσία γίνεται εξουσιασμός, όταν η ελευθερία χαλκεύει τα δεσμά της εξαρτήσεως, όταν η ανάγκη γίνεται εξαναγκασμός, τότε μεταπηδάμε αμέσως από το χώρο της ελευθερίας στο κελί της σκλαβιάς. Το δικαίωμα να κάνει κανείς οτιδήποτε όχι μόνο δεν συμφέρει, αλλά από δικαίωμα καταντά δουλεία. Μένε, λέει ο Χρυσόστομος, κύριος του φαγητού, μη γίνεσαι δούλος του πάθους. Εκείνος που κάνει χρήση του δικαιώματος όπως πρέπει είναι κύριος. Κυριαρχεί αφεντικός τον εαυτό του. Εκείνος που προχωρεί σε αμετρία και σε κατάχρηση πάβει να είναι κύριος. Γίνεται δούλος του πάθους, αφού η λεμαργία καθίσταται μέσα του τυραννία. Ελευθερία που κάνει βουτιά στο χάος είναι αυτοκτονία. Ελευθερία που δεν έχει φρένο είναι τρέλα. Ελευθερία που παραδίνεται ανεφόρον στο ποθούμενο φοράει χειροπέδες και σέρνεται στη φυλακή. Αλλά συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο για τα αμαρτωλά πάθη και την εξάρτηση και την αληθινή ελευθερία. Ο Παύλος ιδιαίτερα εστιάζει την προσοχή μας σε δύο πάθη, στη λεμαργία και την πορνεία. Και διότι έχουν στενή σχέση μεταξύ τους, αλλά και διότι φανερώνουν περισσότερο από τα άλλα ότι ο υποχείριος σε αυτά τα πάθη άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πνευματικός, είναι σαρκικός. Και όχι μόνο, αλλά δεν σέβεται εκείνο που το αγίασε ο Χριστός με τη σάρκωσή του, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια της επιστολής, στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 13, «Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν, ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει, το δε σώμα ούτη πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι». Κατά λέξη ας αποδώσουμε το στίχο στην νεοελληνική. Οι τροφές είναι για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα καταργήσει και την κοιλιά και τις τροφές. Οι τροφές και η κοιλιά δεν έχουν ανώτερο και αιώνιο προορισμό. Το σώμα όμως δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος είναι για το σώμα. Μόνο για το σώμα δηλαδή μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Θα πείτε, ο λόγος εδώ είναι για σαρκικά πάθη, όπως είναι η γαστριμαργία και η πορνεία. Επομένως, ο Παύλος στο σημείο αυτό τονίζει τη σχέση Χριστού προς το σώμα. Θα καταλήξει βέβαια και στο πνεύμα που είναι συζευμένο με το σώμα. Και σε άλλα σημεία της επιστολής, όπως και σε άλλες επιστολές του, θα αναφερθεί ειδικά στο πνεύμα. Εδώ ας κοιτάξουμε το στίχο. Υπάρχει η τροφή και η τρυφή με ύψιλον. Το πρώτο είναι αναγκαίο, το δεύτερο είναι αμαρτωλό. Υπάρχει το φαγητό, υπάρχει η γαστριμαργία. Το πρώτο απαραίτητο, το δεύτερο καταστρεπτικό. Υπάρχει το σώμα, υπάρχει και η πορνεία. Το πρώτο ιερό, το δεύτερο βρωμερό. Η πορνεία, λέγει ο Χρυσόστομος, από τρυφής και αμετρίας. Τα όσα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για τα φαγητά και την κοιλιά, αναφέρεται σε οργανικές λειτουργίες και ανάγκες. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμας. Τα φαγητά υπάρχουν για τις ανάγκες της γαστρός. Δεν είναι αυτός σκοπός, πολύ περισσότερο δεν είναι Θεός. Υπάρχουν τα φαγητά για τη συντήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι κατακριτέα τα αναγκαία φαγητά, αλλά η ύπαρξή τους είναι δώρο και θαύμα του Θεού. Η ποικιλία των καρπών της φύσεως αποτελεί ένα από τα θαύματα της αγάπης του Δημιουργού Θεού. Και η κοιλιά, λέει ο Παύλος, υπάρχει για τα φαγητά. Όταν λέει κοιλία, εννοεί όλο το γαστρικό και πεπτικό σύστημα που είναι καταπληκτικό ως οργανική λειτουργία. Το πώς δέχεται την τροφή, το πώς αλέθει την τροφή, το πώς την υποδέχεται την τροφή στο στομάχι, το πώς την επεξεργάζεται, το πώς τη διοχετεύει ανάλογα με τις ανάγκες των λοιπόν οργάνων του σώματος, το πώς η τροφή μετουσιώνεται σε αίμα, σε κύτταρα, σε οστά. Όλα αυτά δεν αποτελούν καταπληκτικό θαύμα του Δημιουργού Θεού? Και όλο αυτό το θαύμα είναι της βρώμασης για τα φαγητά. Εκείνο λοιπόν που καθιστά τόσο τα φαγητά όσο και την κοιλιά όργανα αμαρτίας, κάποτε και όργανα δουλείας και αυτοκτονίας, είναι η αμετρία. Προσέξτε τη λέξη αμετρία, πέρα από το μέτρο. Η χρήση είναι αυτή που καθιστά ένα πράγμα αμαρτία ή αναγκαιότητα. Πολύ λόγο κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος για το μέτρο, την αμετρία και τη συμμετρία. Η κοιλιά και τα φαγητά θα καταργηθούν. Στη ζωή αυτή υπάρχει ανάγκη και από τροφές και από το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, αλλά στο μέτρο του αναγκαίου. Άλλωστε το αναγκαίο είναι και το ωφέλιμο, αλλά και από υγιεινής απόψεως. Η παροιμία λέει: πολλοί ανοίγουν τον τάφο τους με τα πυρούνια τους. Πολλές αρρώστιες γεννιόνται από την πολυφαγία, στην οποία δυστυχώς
έχουμε ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα, πολυφαγία, πολυποσία και παχυδερμία. Τα φαγητά και οι ανθυγιεινές τροφές προκαλούν πολλές αρρώστιες. Για την απόκτηση λοιπόν και τη χρήση των αναγκαίων, μόνο για αυτά μιλάει ο Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμενα. Για την ανασχόληση συνεχώς με τη γαστέρα μιλάει και σε άλλη επιστολή. Εκεί μάλιστα στην προς Φιλιππησίους ονομάζει ότι μερικοί κάναν Θεό την κοιλιά, ον Θεός η κοιλία. Το φαγητό, τι θα φάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Είναι το επικούριο φάγουμε, πίωμε, αύριο γάρα αποθνίσκομε, που θυμίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Είναι η φιλοσοφία της ζωής για μερικούς, είναι η μόνη ανασχόληση, η απόλαυση. Μερικοί λησμονούν ότι ο Θεός, όπως λέει ο Παύλος, και ταύτην και ταύτα και την κοιλιά και τα φαγητά καταργήσει. Νομίζουν ότι συνεχώς θα ζουν και θα τρώνε. Το φαγητό και οι ειδονές, η σαρκική ικανοποίηση δεν είναι για αυτούς μέσο, είναι σκοπός. Είναι δαλαμά τους ο άφρον της παραβολής, που είχε πολλά αγαθά κείμενα εισέτη, πολλά. Εκείνος όμως διαπίστωσε μετά από λίγο την κατάργηση όλων αυτών που είχε θεοποιήσει, και της τροφής και της τρυφής και της κοιλιάς και όλων των συμπαρομαρτούντων παθών. Μερικοί πάλι ξέρουν ότι οπωσδήποτε θα πεθάνουν, όμως σπέβδουν να φάνε όσο μπορούν πιο πολλά, αφού ζούνε για να τρώνε και δεν τρώνε για να ζούνε. Πιστεύουν ότι με την κατάργηση της γαστρονομικής λειτουργίας του σώματος θα καταργηθούν και οι ίδιοι. Έχουν ταυτίσει την ύπαρξή τους με την ύλη. Δεν πιστεύουν στο πνεύμα, στην αιωνιότητα, στην ανάσταση, στην απόλαυση της ατέλειωτης ζωής. Κυρίως όμως όταν εδώ ο Παύλος λέει ο Θεός και ταύτην και αυτά αυτά καταργήσει, εννοεί ότι στην άλλη, στην πραγματική ζωή, την αιώνια, δεν θα υπάρχουν ούτε φαγητά, ούτε ανάγκες φαγητών και σαρκικών παθών, ούτε γαστρονομικές λειτουργίες. Το σώμα όμως θα υπάρχει, δεν θα καταργηθεί, πεθαίνει βέβαια, θα αναστηθεί όμως κατά Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, και θα δοξαστεί ή θα τιμωρηθεί, θα παρασημοφορηθεί και αυτό με το βραβείο της αιώνιας και άφθαρτης ζωής. Το τρόγιν θα καταργηθεί, το ζήν και εν σώματι δεν θα καταργηθεί. Το σώμα θα ζήσει μαζί με την ψυχή στη Βασιλεία του Θεού, αφού βέβαια η χρήση του υπήρξε σωστή, ωφέλιμη και αγία. Επομένως, αυτό το σώμα που θα αναστηθεί και θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθανάτου ζωής, δεν επιτρέπεται εδώ να το παραδίνουμε στη βρωμερότητα της ακολασίας. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα για να συνεχίσουμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου για το σώμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του Αποστόλου Παύλου όπως μιλάει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μια επιστολή που έστειλε μεν στους Κορινθίους, αλλά που την ακούμε όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων, και μάλιστα σε αυτήν την επιστολή βρίσκουμε τη λύση όλων των θεμάτων. Και εδώ είναι προκειμένου για τα προβλήματα του σώματος, του σεξ, της συζυγίας, της πνευματικής ζωής, των ακαθάρτων παθών και όλα τα άλλα που είπαμε η επιστολή προς Κορινθίους λύνει θεόπνευστα από το μεγάλο διδάσκαλο. Να ευχαριστήσουμε τον Παύλο που μας δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα, και δεν έχουμε διλήμματα εμείς σήμερα ηθικά, θεολογικά, πνευματικά, λειτουργικά. Εδώ μιλάει για το σώμα, και το σώμα το θεωρεί ιερό πράγμα, αφού και ο Χριστός προσέλευε το σώμα. Το σώμα για να το αγιάσει και να το αγοράσει το δικό μας σώμα και να δοξάζεται μαζί με την ψυχή. Θέλει καθαρότητα στο σώμα, γιατί αυτό το σώμα θα ζήσει αθάνατα. Θα αναστηθεί, θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθάνατης ζωής, και δεν επιτρέπεται λοιπόν σε αυτή τη ζωή, στην πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, στα λίγα χρόνια του παρόντος, να παραδίνουμε το σώμα στη βρωμερότητα της πάσης φύσεως ακολασίας. Δεν δημιουργήθηκε το σώμα για να το προσφέρουμε στο βωμό των σαρκικών επιθυμιών και παθών. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τι λέει για το σώμα στο στίχο 13. Ένα λόγο που είναι αποστομωτικός για εκείνους οι οποίοι έχουν θεοποιήσει το σεξ, οι οποίοι δεν παραδέχονται τη λέξη πορνεία σήμερα, οι οποίοι δεν δέχονται ότι η προγαμία σχέσης είναι πορνεία, οι οποίοι έχουν απομυθοποιήσει την πορνεία και οι οποίοι ως κράτος έχουν αποποινικοποιήσει και τη μοιχεία. Λέει λοιπόν ο Παύλος, και επομένως για μας κανόνα ζωής είναι ο Παύλος. Το σώμα, στίχος 13 του έκτου κεφαλαίου, το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώματι. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, οι λειτουργίες του σώματος έχουν καθοριστεί από το δημιουργό του. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πανσεξουαλικές θεωρίες του Φρόιντ, ας πούμε, ή οι σημερινές θεωρίες που θεωρούν κάθε ειδονή του σώματος επιτρεπτή και επιβαλλόμενη μάλιστα. Δεν λαμβάνονται υπόψη, τη λέει ο κόσμος, τη λέει η ορμή της αμαρτίας, αλλά λαμβάνονται υπόψη η σκοπιμότητα των οργάνων του σώματος, όπως τα δημιούργησε ο πάνσοφος Θεός. Σκανδαλίζεται με τη λέξη σεξ, κάποτε το λέγαμε διαφορετικά. Σεξ είναι οι σχέσεις του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο, η συζυγία. Αυτό είναι δώρο του Θεού το σεξ, ως λειτουργία όμως, μέσα στο γάμο, ως γενετήσιο λειτουργία. Είναι ευλογία φυσικά, και είναι καταπληκτική λειτουργία και ευλογία όταν χρησιμοποιείται ως μέσο για το θαυμαστό σκοπό που έχει θέσει ο Θεός μέσα στο γάμο, που η Εκκλησία ευλογεί, και που καρπός αυτού του γάμου έρχεται το όμορφο παιδί, τα ωραία παιδιά, η ωραία οικογένεια. Μέσα στο γάμο που η Εκκλησία ευλογεί εις ευτεκνίας απόλαυσιν, όπως λέει στο μυστήριο. Μέσα στο γάμο η φυσιολογική, το τονίζω, σχέσεις των δύο προσώπων, οι σχέσεις η συζυγική, η σεξουαλική αν θέλετε, οι σχέσεις του άντρα και της γυναίκας στα φυσιολογικά πλαίσια είναι και ιερή, και δεν επιτρέπεται μέσα στο γάμο ο ένας να αποστερεί τον άλλον. Έτσι λοιπόν, κατά το λόγο του Παύλου, το σεξ πριν ή έξω από το γάμο, προγαμιαία ή έξω συζυγικά, αποτελεί πορνεία ή μοιχεία. Ένα κορίτσι δεν μπορεί να λέει εγώ έχω το αγόρι μου, ή το αγόρι να λέει εγώ έχω το κορίτσι μου. Αν θέλει να έχει αγόρι ή κορίτσι, να δημιουργήσουν ευλογημένη οικογένεια. Όταν λες έχω το αγόρι μου και με το αγόρι παίζεις, το οποιοδήποτε κορίτσι παίζει με το αγόρι ή το αγόρι παίζει με το οποιοδήποτε κορίτσι, θα είναι σίγουροι, 100%
ότι αυτή η οικειότητα οπωσδήποτε θα φτάσει στη σαρκική σχέση, πόσο κι αν δεν θέλουν, λέγεται πορνεία. Η σαρκική σχέση λοιπόν έξω από το γάμο είναι απολυτοποίηση της ειδονής, αυτονόμηση της ειδονής, με σαφή καταφρόνηση κάθε ηθικής αξίας, κάθε τιμής του άλλου προσώπου και κάθε συνέπεια της πράξεως. Το άλλο πρόσωπο, το κορίτσι, δεν είναι το ατιμάζει το αγόρι, και το αγόρι δεν γίνεται θύμα της οποιασδήποτε συναισθηματικής εξάρτησης. Η πορνεία, όπου καταλήγουν 99% όλες οι προγαμιές σχέσεις, η πορνεία είναι η ειδονή που αντιστρατεύεται στην ομαλή λειτουργία του σώματος και στις απαιτήσεις του πνεύματος. Η πορνεία είναι η ειδονή που υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον καθιστά έρμεον των ορμών του, και που είναι μετά το μεγάλο εμπόδιο για μια ελεύθερη, λογική και σωστή συζυγική σχέση μέσα στο γάμο και στην οικογένεια. Αλλά έχει μια άλλη θεολογία εδώ ο Παύλος για το σώμα. Το σώμα δεν παραδίδεται στην πορνεία, αφού είναι παραδομένο στον Κύριο. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, λέει ο Παύλος, και ο Κύριος το σώμα. Τι σημαίνει ότι ανήκει στον Κύριο το σώμα? Η πρώτη σημασία είναι η οργανική. Το κεφάλι ανήκει στο σώμα και το σώμα ανήκει στο κεφάλι. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και εμείς είμαστε το σώμα της κεφαλής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: το σώμα δεν δημιουργήθηκε για να είσαι άσωτος και πόρνος, όπως και η κοιλιά δεν κατασκευάστηκε για να είσαι λέμαργος. Δημιουργήθηκε το σώμα για να ακολουθείς τον Χριστό ως κεφαλή, και ο Κύριος υπάρχει για να κυβερνά και το σώμα. Ας ντραπούμε λοιπόν και ας πρίξουμε. Μας έκρινε ο Θεός αξίους τέτοια τιμής να είμαστε μέλη του σώματός του, να είμαστε μέλη εκείνου που το θρόνο του τον έχει στον ουρανό, και εμείς καταντροπιάζουμε τους εαυτούς μας με τα πάθη. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώμα. Δεύτερον, ανήκει το σώμα στον Κύριο. Το σώμα δηλαδή όλων των χριστιανών, όχι μόνο των αφιερωμένων προσώπων, ανήκει στον Κύριο. Βεβαίως όσοι διάλεξαν την ισόβια παρθενία είναι καλεσμένοι και ζουν την αληθινή αφιέρωση και ανήκουν στον Κύριο και πνευματικά και σωματικά. Όχι όμως μόνο αυτοί οι εκούσια παρθενεύοντες, οι εγκρατευτές, αλλά και οι άλλοι που τηρούν τίμιον των γάμων και την κήτην αμίαντων, και αυτοί ανήκουν στον Κύριο. Για τον Κύριο ζουνε τίμια μέσα στο γάμο. Ανήκουν στον Κύριο και σωματικά και πνευματικά. Ο τίμιος γάμος είναι δείγμα ότι το σώμα, το Κυρίο, ανήκει. Και μια άλλη διάσταση. Το σώμα ότι πορνεία, αλλά το Κυρίο. Και ο Κύριος το σώμα. Το σώμα, όταν ανήκει στον Κύριο, προσφέρει καταπληκτικές λειτουργίες. Λειτουργίες που είναι διακονία. Διακονία αγάπης, δημιουργίας. Δεν είναι το σώμα αυτό καθεαυτό αμαρτωλό, ούτε είναι η αιτία του κακού. Και ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού δεν είναι κατά του σώματος, δεν είναι σωματοκτόνος ο χριστιανός, είναι αγώνας να πάψουν οι λειτουργίες του σώματος να βρίσκονται σε εκτροπή και εντροπή και να γίνουν και να λειτουργούν εις δόξαν Θεού. Και ακόμα, το σώμα ανήκει στον Κύριο, αφού ο Χριστός προσέλαβε σώμα, και πάνω στο θεανθρώπινο σώμα προσέβαλε ο Χριστός, είναι και το δικό μας σώμα. Και επομένως, όπως το χέρι του Χριστού δεν μπορεί να δώσει γροθιά στο μάτι του άλλου, έτσι το χέρι του δικού σου σώματος δεν μπορεί να εκδικεί τον άλλον. Και όπως το χέρι, το πόδι του Χριστού δεν μπορεί να δίνει κλωτσά στον άλλον, έτσι και το πόδι του δικού σου σώματος δεν κλωτσάει τον άλλον. Και όπως το μάτι του Χριστού δεν είναι το να κοιτάξει πονηρά, έτσι και το μάτι του δικού μας σώματος δεν κοιτάει πονηρά. Με αυτή την έννοια, το σώμα δεν ανήκει στην αμαρτία, αλλά το Κύριο. Και ο Κύριος όμως ανήκει στο σώμα, αφού προσέλαβε όλο το ανθρώπινο σώμα.
Είμαστε το πρόσωπο του Χριστού, του ανήκουμε, όπως θα δούμε και σε άλλο σημείο. Εδώ όμως τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ακούσατε και παρακολουθήσατε τα όσα ο Παύλος λέει για το σώμα και τα πάθη του σώματος και την αγιότητα του σώματος, και να είστε καλά και εσείς και ο Ευαγγελίστος Φακενάκης που ήταν στον ήχο. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Έτσι, θα θέλαμε να διαβάσουμε κάποιους εγκομιαστικούς λόγους που γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας ακριβώς για τον τέταρτο Ευαγγελιστή. Και θα ξεκινήσουμε με τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, με το εγκόμιον εις τον Μέγαν Ιωάννη των Απόστολων και Ευαγγελιστήν του Χριστού. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος, ποιος λόγος άραγε θα μπορούσε να βρεθεί για να φτάσει με το ύψος των εγκομείων του τον ουρανό που πρόκειται να εγκομιάσουμε, ποιος νους θα μπορούσε να προσεγγίσει το μέγεθος του μοναδικού αυτού ύμνου. Ίσως να αποκάμουμε και μόνο αρχίζοντας το θέμα, εφόσον καταπιαστήκαμε με αδύνατα πράγματα και προσπαθούμε να πηδήσουμε σε αμέτρητο ύψος. Δεν μιλώ φυσικά για αυτόν εδώ τον ουρανό που καταστολίζουν με τάξη οι χωροί των αστέρων, ούτε για αυτόν που ο αρματιλάτης ήλιος διατρέχει διαγράφοντας την ημερήσια τροχιά του, ούτε βέβαια για αυτόν τον οποίον διανύοντας η σελήνη που έχει σχήμα μηνίσκου κάνει τη νύχτα σαν μέρα. Το θαύμα του φυσικού ουρανού μας το διδάσκει και μόνο η θέα του, η οποία μας βοηθά να εμβαθύνουμε στις ομορφιές της φύσεως και να ανυψώσουμε το νου στον αίτιο της δημιουργίας. Δεν αναφέρομαι λοιπόν σε αυτόν τον ουρανό, αλλά σε εκείνον του οποίου αϊφανείς αστέρες είναι οι συναθρήσεις των πολλών αρετών που αστράφτουν με το φως της καλής διαγωγής, και ήλιος είναι το ευαγγελικό κήρυγμα το οποίο διατρέχει τα πέρατα του κόσμου και καταβγάζει τον ορατό και αόρατο κόσμο χιλιάδες φορές λαμπρότερα.

από τον ήλιο. Το φως του φεγγαριού δεν το δέχεται, διότι ο ουρανός αυτός δεν γνωρίζει διαδοχή νύχτας και ημέρας. Σκορπίζει τις μαρμαριές του χωρίς ποτέ να δει σε αυτόν το φως. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο εγκομιαζόμενος? Ο Ιωάννης, άνθρωποι, ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο μέγας του Θεού αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με τη θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνότατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αϊκίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που χτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο μέγας ωραιοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Τι να πω περισσότερα, και αν ακόμη εξέθετα τεράστιο κατάλογο, δεν θα μπορούσα να εξιχνιάσω την άβυση των εγκομείων που αρμόζουν στον Απόστολο Ιωάννη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, όχι βέβαια για να τα πούμε όλα, διότι αυτό είναι ακατόρθωτο, όχι μόνο στη δική μου αδύναμη γλώσσα, αλλά και σε εκείνους που έχουν μεγάλη δύναμη λόγου. Και αυτό διότι νικούνται από την υπερβολική κατάπληξη, όπως κάποιος που προσπαθεί να μετρήσει το ύψος του ουρανού. Αν και διστάζει κανείς να εκφωνήσει επάξιο εγκομιαστικό λόγο, εμείς όμως, συμπληρώντας την αποστολική πανήγυρη, αφού τριγύσουμε όπως οι μέλισσες λίγα άνθη από τους ευαγγελικούς κήπους και κατασκευάσουμε το λογικό μέλι στην Κυψέλη, θα τολμήσουμε να το προσφέρουμε με άπειρη χαρά όπως οι μέλισσες στην βασίλισσά τους, παίρνοντας για βοηθό τον εγκομιαζόμενο Άγιο. Και συνεχίζει Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: αν κανείς, στηριζόμενος στη συνήθεια των εγκομίων, ζητεί στην πατρίδα από όπου ήλθε στο φως ο Απόστολος, δεν θα τη βρει βέβαια σπουδαία, αντίθετα πολύ άσημη. Είναι η Γαλιλαία. Όμως και από την καταγωγή του είναι ένδοξος ο Απόστολος. Πώς και με ποιο τρόπο? Στην πατρίδα αυτή, από την οποία δεν βγήκε κανείς προφήτης και δεν προέρχεται κανένα αγαθό κατά τους Ιουδαίους και τον αληθινό Ισραηλίτη, γεννιέται ο Χριστός, η πηγή κάθε αγαθότητος, στην κοιλιά της αρχιπροφήτηδος Παρθένου. Εδώ ανατράφηκε, αφού πήρε την δική μας ανθρώπινη φύση, υποτασσόμενος στους γονείς. Πήρε μάλιστα το όνομα από την πόλη Ναζαρέτ, διότι ονομαζόταν Ναζωραίος, η οποία ανήκει στη Γαλιλαία. Από την Γαλιλαία καταγόταν και ο Ιωάννης και συγκεκριμένα από το χωριό Βηθσαϊδά. Πόσο αξιοθαύμαστο το χώμα εκείνο, τι μακαρίστη πατρίδα, είναι σεβαστότερη
και λαμπρότερη από την αδαμιαία πατρίδα, αφού έχει ως πρίκα της τον δεύτερο εξ ουρανού Αδάμ μαζί με τον Ιωάννη, αλλά και το γένος από το οποίο κατάγεται ο Απόστολος Ιωάννης δεν είναι ευκαταφρόνητο. Γιατί? Διότι ο εγκομιαζόμενος προέρχεται από τον Ζεβεδαίο και τη Σαλόμη, τη συγγενή κατά σάρκα του Κυρίου. Πόσο ευλογημένα συνέπεσαν και τα δύο, να βρεθεί ο Υιός του Νυμφώνος ανεψιός ταιριαστός του Χριστού. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι ενδοξότερος από οποιονδήποτε άλλον, αφού κατάγεται και από τις δυο πλευρές από γένος Θεού. Ποια ήταν η ανατροφή του, ποιο το επάγγελμα, και αυτά θα δειχτούν στη συνέχεια του λόγου.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα ασχολούμαστε με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, διαβάζοντας τον λόγο το εγκόμιον εις τον Μέγαν Ιωάννη τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν του Χριστού, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Συνεχίζει λοιπόν Όσιος Θεόδωρος λέγοντας ότι τίποτε πιο φτωχικό δεν υπάρχει στη ζωή από όσα γνωρίζουμε από την εργασία της αλλιευτικής τέχνης, ούτε βέβαια πιο αγρίκο από την απασχόληση ενός ανθρώπου γύρω από αυτήν. Οι επιχειρήσεις των άλλων τεχνών, εκτός του ότι έχουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα, φέρνουν και κέρδη στον τεχνίτη. Στην τέχνη όμως του ψαρά, ανάλογη με την ιδιόρυθμη και μοναχική φύση της, είναι και η μεγάλη λιτότητα της τροφής, ώστε να εκπληρώνει το ρητό. Όλος ο κόπος του ανθρώπου είναι για τη συντήρησή του. Πράγματι, οι ψαράδες είναι ρακένδυτοι, με ξεσκισμένα ρούχα και βρώμικα μαλλιά, ηλιοκαμένοι και ξυπόλυτοι, ενώ είναι αναγκασμένοι να σκαρφαλώνουν και να περνούν τη ζωή τους στις ακρογιαλιές και στους πιο ερημικούς τόπους. Άλλοτε καθισμένοι πάνω στις πέτρες, άλλοτε ερευνώντας τον βυθό, περιμένουν πότε θα ανασύρουν το αλίευμα. Για ποιο λόγο όμως έκανα αυτή την παρέκβαση με τόση λεπτομέρεια? Για να αποδείξω ότι αν και ο Ιωάννης εργάστηκε την τέχνη αυτή, δεν είναι μεμπτό. Σκέψου μεταφορικά και θα βρεις να συμβαίνει στο ανθρώπινο γένος η τέχνη αυτή. Ο Δαβίδ, που ήταν αρχικά βοσκός προβάτων, ορίστηκε έπειτα από το Θεό να ποιμένει τους δούλους του, τους απογόνους του Ιακώβ, τους Ισραηλίτες, οι οποίοι είναι δική του κληρονομιά. Στοχάσου λοιπόν και τον Απόστολο Ιωάννη, που μεταφέρθηκε θεοπρεπώς από την άλογη στη λογική αλληλεία από τον μεγάλο λόγο, τον Χριστό. Δεν ορίστηκε να ποιμένει αυτήν ή εκείνη από τις διαιρεμένες με κάποια όρια φυλές, αλλά να αλλιεύει ολόκληρη την οικουμένη. Διότι λέγει ο Κύριος, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Αφού ορίστηκε αλλιεύς από τον Θεό ο Μέγας Απόστολος, ελάτε να τον δούμε αλληγορικά, να είναι σαν σε πλοίο μέσα σε αυτή την σάρκα. Όχι να διορθώνει σχισμένα δίχτυα, αλλά να ετοιμάζει τα ευαγγελικά δίχτυα. Ποιο είναι το καλάμι? Το των δογμάτων. Ποια είναι η πετονιά? Η σύνθεση της θεολογίας. Ποιο το αγκίστρι? Ο τριμερής σταυρός. Ποιο το δόλωμα? Η θεοφόρο σάρκα του Κυρίου, με την οποία δελεάστηκε και εχμαλωτίστηκε το μεγάλο κήτος, ο Βελίαρ. Ζητάς να βρεις σε ποια πέτρα κάθεται? Σκέψου την στερεά πέτρα της πίστεως. Τι εκπληκτικό, ρίχνει το δίχτυ όχι σε αυτόν ή σε εκείνον τον κόλπο, αλλά στην θάλασσα της ζωής. Απλώνει το καλάμι όχι σε κάποια μικρή απόσταση, αλλά ως αυτά τα πέρατα της οικουμένης. Βυθίζει την πετονιά όχι σε βάθος που μπορεί να μετρηθεί, αλλά στην άβυσσο της ασεβίας. Κοίταξε το αλίευμα πόσο πλούσιο είναι, συναθρισμένο από μεμονωμένα ψάρια, αλλά και από κοπάδια ψαριών, ενώ τους άρχοντες του λαού και τους κοινούς ανθρώπους. Αλίευμα πολύμορφο και ποικίλο από τις συνήθειες και τα πάθη των ανθρώπων, αποτελούμενο από μικρούς και μεγάλους, από κάθε ηλικία και τάξη. Όλα αυτά, όχι θανατώνοντας, αλλά ζωογονώντας, χωρίς να τους κρατά στα αλμυρά νερά της αμαρτίας, αλλά προσφέροντάς τους ως τόπο κατοικίας τα γλυκά νάματα του Αγίου Βαπτίσματος, ούτε βέβαια πουλώντας με φθαρτά αργύρια, αλλά ελευθερώνοντας με την υπογραφή της υιοθεσίας από την δουλεία του διαβόλου εκείνους που προηγουμένως είχαν συλληφθεί στα δίχτυα του διαβολικού θελήματος. Τι μεγάλο έργο! Ποιος άκουσε τέτοιο αλίευμα στους αιώνες? Ποιος γνώρισε τόσο μεγαλέμπορο αλιέα? Όχι μόνον εκατοντάδες και χιλιάδες, αλλά όλα τα έθνη
που του ανατέθηκε να διδάξει, τα οδήγησε στον πρώτο αλιέα, τον Δεσπότη Χριστό. Δεν προείπα εύλογα ότι δεν θα μπορέσω να προσεγγίσω την υπόθεση του εγκομείου, ούτε καν με το άκρο του δαχτύλου. Στοχά σου και όλα τα άλλα που αλληγορούνται με άριστο τρόπο. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Το φως διώχνει το σκοτάδι. Το φως είναι η όραση των οφθαλμών, η ανανέωση των σωμάτων, είναι ποθητό, θαυμαστό. Τι κάνει λοιπόν ο Απόστολος? Δεν μειώνει το σκοτάδι που αντιστέκεται στο φως του Ευαγγελίου? Δεν δίνει μάτια στους τυφλούς, στο σώμα και στην ψυχή? Δεν δυναμώνει τα σώματα? Δεν είναι λοιπόν ο Απόστολος αγαπητός και θαυμαστός για όλα αυτά? Αυτό ήταν λοιπόν εκείνο που παρήγγειλε ο Χριστός: ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε. Σκέψου τα 1002 είδη των ασθενειών και θα δεις τα άπειρα θαύματα που γίνονται σε όσους από κάθε μέρος σειραίων αγελιδών και συνοστίζονται στο άμυστο και άλυπο ιατρείο της σωτηρίας. Η θεραπεία των πόνων δεν γίνεται με τομές και καυτηριάσεις ή με κάποια φάρμακα, αλλά με την πίστη και την μάστιγα του λόγου. Τι μεγάλες δωρεές! Ο προλίγου τυφλός βλέπει το φως, αποτινάζοντας ξαφνικά την πατωτινή συννεφιά και χαίρεται βλέποντας την ομορφιά και τα θαυμάσια της δημιουργίας. Ο μόλις προλίγου χολός ξαφνικά ορθοποδεί και αγάλεται σκυρτώντας σαν ελάφι. Ο προλίγου άλαλος λύνεται από τα δεσμά της γλώσσης και προφέρει ορθά ευχαριστίες. Ο χθεσινός παράλυτος, αποκτώντας άρτητο σώμα του, σηκώνει στο νόμο το κρεβάτι. Ο πριν από λίγο δαιμονισμένος καθαρίζεται και το κακό πνεύμα από το κακό πνεύμα και δοξάζει τον Κύριο. Ο πρώην νεκρός ανασθένεται από τη φθορά του θανάτου, διηγούμενος τα του άδου στους ζωντανούς και ομολογώντας τον Θεό ως αρχηγό της ζωής. Κάθε αρρώστια υποχωρεί και κάθε ψυχικό πάθος απομακρύνεται. Και συνεχίζει Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης το εγκόμιο στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Για να μην προκαλέσω όμως τον κόρο στους ακροατάς, χρονοτριβώντας τα επιμέρους, θα στραφώ σε άλλο αγιογραφικό λόγο που εφαρμόζεται στον Απόστολο. Εμείς είστε το άλας της γης. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Από τα αναγκαία στοιχεία της ζωής πάρθηκε εδώ η μεταφορά. Όπως ακριβώς και κάπου αλλού, να έχετε μέσα σας αλάτι. Αυτό το άλας τι μπορεί να είναι παρά η αγάπη που είναι το πλήρωμα του νόμου, καθώς λέγει ο Ιερός Απόστολος Παύλος? Όπως λοιπόν ούτε το ψωμί τρώγεται χωρίς αλάτι, ούτε τίποτε σχεδόν από τα φαγόσιμα, έτσι είναι φανερό ότι δίχως την αγάπη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τίποτε θεάρεστο. Τέτοιος μας παρουσιάζεται και ο Απόστολος. Έχει αδαμάντινη και κατανίκει τη ψυχή στους αγώνες υπέρ της αληθείας, χωρίς να αλλοιώνεται ούτε από τους εκδεξιών, ούτε από τους εξαριστερών πειρασμούς και σύμφωνα με το παράδειγμα του αλατιού να χάνει τη δύναμή του. Πρόσεξε, διωκόταν και δεν έπαβε να αγαπά τους διώκτες. Σε βασιλείς και ηγεμόνες οδηγούνταν ως δέσμιος και δεν παρέλειπε την θαραλέα ομολογία. Μαστιγωνόταν και γινόταν γιατρός στους δημίους του. Ονειδιζόταν, υβριζόταν και τους υβριστές φρόντιζε να δοξάσει, μιμούμενος τον διδάσκαλο, ο οποίος και στο πάθος του επάνω ζητούσε από τον πατέρα την άφεση των αμαρτιών για τους σταυρωτάς του. Τη ρομφαία εκείνη πρότειναν, αυτός την διδασκαλία προέβαλε. Με φωτιά απειλούσαν εκείνη, αυτός την αγάπη αύξανε. Εκείνη τις απειλές και αυτός την προσευχή. Του προκαλούσαν θλίψεις και αυτός διψούσε για την σωτηρία τους. Στα θλιβερά ένιωθε ευχαρίστηση, με τις πιέσεις ανακουφιζόταν. Δοκίμασε όμως
ο Απόστολος και τους εκδεξιών πειρασμούς. Πράγματι, στα σημεία και τέρατα που επιτελούσε, τον ακολουθούσε από παντού τιμή και αφοσίωση, όχι τυχαία. Όμως, ούτε από τους διωγμούς λιγόστευε η αγάπη του, ούτε από τους επαίνους αποχαυνωνόταν. Και ενώ παρέμενε σταθερός σε όλα, μετέβαλε και παρεσκεύαζε την πνευματική τροφή ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση του καθενός. Όπως ακριβώς το μάνα της ερήμου είχε ξεχωριστή γεύση στον καθένα. Τι θαύμα! Ας προσθεθούν εδώ και τα εξής. Ενώ ο Απόστολος Ιωάννης στάλθηκε από τον αρχιπείμενα Χριστό σαν πρόβατο μέσα σε λύκους, ούτε ο ίδιος έγινε λύκος, αλλά και τους λύκους μετέβαλε σε πρόβατα. Ενώ δαγκωνόταν, γιάτρευε τις πληγές των ψυχών, ανταποδίδοντας την θεραπεία αντί για τα τραύματα. Ενώ ήταν αγράμματος, άλλαζε και οδηγούσε τους σοφούς του κόσμου τούτου στα δόγματα της ευσεβίας. Ενώ ήταν άοπλος, στρατολογούσε κατά του διαβόλου τους πρώην πολεμίους του Θεού. Ας έλθουμε λοιπόν και στο σπουδαιότερο μέρος του λόγου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, διαβάζοντας τον λόγο το εγκόμιο του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκόμιον εις τον Μέγαν Ιωάννη των Απόστολων και Ευαγγελιστήν του Χριστού. Θα θέλαμε επίσης να σας αναφέρουμε την έκδοση από την οποία διαβάσαμε το κείμενο. Πρόκειται για το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου με τίτλο «Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Συναξάριον, Θαύματα, Διδαχή Αγάπης, Ινολογικά, Λόγοι Εγκομιαστικοί», το οποίο έχει εκδοθεί από το Ιερόκοτλο Μουσιακό Κελείο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, Άγιον Όρος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστούμεντας όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου ακροατές, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 8 Μαΐου, καταγόταν από ένα μικρό χωριό της Γαλιλαίας, τη Βυσσαϊδά, που ήταν χτισμένο στα παράλια της λίμνης της Γεννησαρέτ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζεβεδαίος και η μητέρα του Σαλόμη. Μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφόν του Ιάκωβο ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά. Στο επάγγελμα αυτό συνεργάζονταν με τα αδέλφια Σίμωνα Πέτρον και τον Ανδρέα. Οι γονείς του, ευσεβείς καθώς ήταν, ανάθρεψαν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις Ιουδαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις. Γι' αυτό και στη ψυχή του Ιωάννη πολύ νωρίς γεννήθηκαν πόθοι ιεροί και άγιοι, οι οποίοι μεγάλωναν με την ανάγνωση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Συγκινούσαν ιδιαίτερα τον νεαρόν Ιωάννη τα όσα έγραφαν οι προφήτες για τον αναμενόμενο Μεσσίαν, τον λυτρωτήν του Ισραήλ και όλου του κόσμου. Μόλις εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος στα περίχωρα του Ιορδάνη, ο Ιωάννης έτρεξε κοντά του και έγινε μαθητής του. Δεν άργησε να έρθει και η ευλογημένη ώρα της γνωριμίας του με τον Μεσσία Χριστόν, που τόσον η αγνή ψυχή του λαχταρούσε. Ας ακούσουμε τον ίδιο πώς περιγράφει τη γνωριμία αυτήν που άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή του. Γράφει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Την άλλη ημέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του, ήταν ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, και καθώς είδεν τον Ιησού να προσπερνάει είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν τους είπε «Τι θέλετε?» Και αυτοί του απάντησαν «Ραββί», που σημαίνει «διδάσκαλε», «Πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Ήρθαν λοιπόν και είδαν που μένει, και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Τόση εντύπωση του είχε κάνει η γνωριμία και η συνομιλία με τον Ιησού, ώστε όταν έγραφε το Ευαγγέλιο του, ύστερα από 50 και χρόνια, θυμόταν και την ώρα της γνωριμίας και έγραφεν η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Η οριστική όμως κλίση του Ιωάννη από τον Χριστόν για να γίνει μαθητής και ακόλουθός του έγινε λίγο αργότερα. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 4 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του για την κλίση των πρώτων μαθητών. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρον και τον αδελφόν του τον Ανδρέαν να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον, γιον του Ζεβεδαίου, και τον αδελφόν του Ιωάννην. Βρίσκοντας το ψαροκάικο μαζί με τον πατέραν του στο Ζεβεδαίον και τακτοποιούσαν τα δίχτυα. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκιν και τον πατέραν και τους ακολούθησαν. Ο Ιωάννης μαζί με τον αδελφόν του Ιάκωβον και τον Πέτρον αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού. Αυτοί οι τρεις παρευρέθηκαν στο θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Αυτούς παρέλαβε μαζί του ο Κύριος το όρος της μεταμόρφωσης και αυτούς είχε μαζί του στον κήπο της Γεστημανή κατά την αγωνιώδη εκείνη προσευχή. Αλλά από τους τρεις αυτούς μαθητές διακρινόταν ο Ιωάννης. Στο Ευαγγέλιο του, ο Ιωάννης καλύπτει το όνομά του κάτω από τις φράσεις «ο άλλος μαθητής» ή «ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς» ή απλά «ο μαθητής». Από τα πολλά παραδείγματα αναφέρω εδώ ένα
που αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όταν ο χιλίαρχος και οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Χριστόν και τον οδηγούσαν στον αρχιερέα Άννα, ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησούν. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός στον αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησούν στην αυλή του αρχιερέα. Οικολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ποιος δε είναι ο άλλος μαθητής, ερωτά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και απαντά, είναι αυτός ο ίδιος που γράφει την ιστορίαν αυτήν, δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και για ποιον λόγο δεν αναφέρει και εδώ το όνομά του? Όταν κατά την ώρα του μυστικού δείπνου ανέπεσε στο στήθος του Ιησού, είναι δικαιολογημένος γιατί κρύπτει τον εαυτόν του. Τώρα όμως για ποιον λόγο το κάμνει και δεν αναφέρει το όνομά του? Και τώρα για τον ίδιο λόγο το κάμνει, από ταπείνωση. Γιατί και τώρα, στην περίπτωση της αυλής του αρχιερέα, διηγείται ο Ευαγγελιστής μεγάλον κατόρθωμα. Τότε δηλαδή, ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές φοβήθηκαν και έφυγαν, αυτός ακολούθησεν και μετά τη σύλληψη των διδάσκαλων. Για τον λόγο αυτόν, κρύπτει και δεν αναφέρει τον εαυτόν του. Αναφέρει δε τον Πέτρον πρώτον. Αναγκάστηκε έστω και με αυτόν τον τρόπο να αναφέρει τον εαυτόν του για να μας πληροφορήσει ότι τα όσα συνέβησαν στην αυλή του αρχιερέα τα διηγείται με ακρίβεια γιατί ήταν μέσα στην αυλή. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέξετε να δείτε με ποιον τρόπο μικρύνει τον έπαινον του εαυτού του Ευαγγελιστής. Για να μην απορεί κανείς πως αυτός μπήκε στην αυλή του αρχιερέα πριν από τον Πέτρο, ενώ όλοι είχαν φύγει, λέγει ότι αυτός είναι γνωστός στο αρχιερεί και γι' αυτόν τον λόγο μπήκε. Έτσι κανείς να μην θαυμάσει πως ακολούθησε αυτός, ούτε να νομίσει ότι το έκανε από Ανδρίαν και να το διακηρύξει Ανδρίων. Ο μεγάλος Απόστολος και θεόπνευστος Ευαγγελιστής δεν βρίσκει άλλον κατάλληλον τίτλον για να χαρακτηρίσει τον εαυτόν του από τον τίτλον μαθητής. Μαθητής γιατί σύνθημά του και ιδιότητά του, από την οποία δεν εχωρίστηκε ποτέ, ήταν η μαθητεία. Με διάθεση μαθητείας δέχτηκε την κλίση του Ιησού να γίνει Απόστολός του. Αυτή το συνόδευε στα 3 χρόνια που βρισκόταν μαζί με τον Χριστόν. Με αυτήν άσκησε το αποστολικό του έργο και με αυτήν έφυγε από την παρούσα ζωή για να συναντήσει τον διδάσκαλόν του.

Στην Ευαγγελική ιστορία γίνεται αρκετές φορές λόγος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη από διάφορες αφορμές και γεγονότα. Αναφέρω μερικά από τα γεγονότα αυτά. Πρώτον, κατά τη Σταύρωση, όταν ο Ιησούς από το Σταυρόν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέγει στη μητέρα του «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στον μαθητήν «Από τώρα είναι η μητέρα σου». Χαίρις θεολόγια αληθώς, χαίρις της μητρός του Κυρίου Υιός περιπόθητος, σίγαρ παριστάμενος εν το σταυρό του Χριστού, της εν Θεού ακίκουας φωνής του Δεσπότου, είδεν ειν η μήτυρ σου βοήσαντος, όθεν επαξίως σε πάντες ως Χριστού Απόστολο θείον και ηγαπημένον μακαρίζομεν, ψάλλομε σ' ένα στιχηρόν απόστοιχον. Τι δώρον αναφωνεί ο Άγιος Θεόδωρος ως του δίτης. Ο δούλος ακούγεται από την περιουσία της καθαρότητάς του, Υιός της Δέσποινας και προστάτης του θησαυροφυλακίου της ζωής ανατίθεται. Ο μένει Ιησούς χωρίζεται με το πάθος από εκείνην που το γέννησε να παθώς. Ο δε Ιωάννης παραλαμβάνει αυτήν εις τα ίδια για να την υπηρετεί. Ο Παρθένος την Παρθένων, το κλίμαν την Αμπελοτόκων. Ο καταχάριν θεάδελφος την καταφύση μητρόθεων. Άρα γι' αυτό μόνον δεν είναι ικανόν να εκπληρώσει ολόκληρον το εγκόμιον του Ιωάννου του Θεολόγου. Δεύτερο γεγονός, μετά την Ανάσταση του Κυρίου τρέχει η Μαρία η Μαγδαληνή και πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρον και τον άλλον μαθητήν και τους αναγγέλει το γεγονός. Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης δηλαδή, και έρχονται στο μνήμα. Έτρεχαν και οι δύο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως, ως νεότερος, έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνημείο. Σκύβει μέσα να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λωρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνημείο. Τρίτο, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διέσωσε την πληροφορία ότι στον Ιωάννη και τον αδελφόν του Ιάκωβο ο Χριστός έδωσε το όνομα Βοανηριές που σημαίνει παιδιά βροντής. Τα δύο αδέλφια μαζί με την αγάπη και την αυτοκυριαρχία που τους χαρακτήριζε κυριεύονταν κάποτε από αγανάκτηση ενάντια σε όσους δεν πίστευαν στο Χριστό. Ενώ ήταν πράοι και ήρεμοι, όταν συνέβαινε να θυγεί από αντιθέτους ο διδάσκαλός τους, απότομα άναβαν και άστραφταν. Σαν βροντί ο ζήλος και ο λόγος τους, ζητούσαν την εξουδετέρωση των αντιπάλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει το πιο κάτω περιστατικό. Οι Σαμαρίτες δεν δέχτηκαν τον Χριστόν γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ που ήταν πρωτεύουσα των εχθρών τους. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές του Ιάκωβος και Ιωάννης του είπαν «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά και να τους καταστρέψει όπως έκανε ο Ηλίας?» Εκείνος στράφηκε προς αυτούς και τους επέπληξε λέγοντας «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας? Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να σώσει». Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο μεγάλος αυτός θεολόγος και υμνογράφος της Εκκλησίας μας, γράφει για την ονομασία Υιός Βροντής τα πιο κάτω. Βροντί λένε μερικοί ότι είναι γέννημα ισχυρού ανέμου που συνελήφθηκε μέσα στα σύννεφα και μη έχοντας διέξοδον που να ξεσπάσει δημιουργεί με την πίεση την αστραπήν και με το σπάσιμον τη βροντίν. Γιος της βροντής ονομάστηκε ο Ιωάννης επειδή είναι αντίλαλος της φωνής του Αγίου Πνεύματος,
αστράφτοντας και βροντώντας σε μας τα θεία, σαν να βγήκε από τα νέφη της Θείας Χάριτος. Ας δούμε πόσον μεγάλες είναι οι βροντές στην αρχή του Ευαγγελίου του, για να θαυμάσουμε τη δύναμη εκείνου που πήραν το όνομα της βροντής. «Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς το Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Τι μεγαλειώδης θεολογία! Θεολογία που ήχησε στα ουράνια δώματα δυνατότερα από την βροντίν, λόγος που διέσχισε τα σύμπαντα γοργορότερα από την αστραπήν. Δεν εξεπλάγησαν από το θόρυβο μιας βροντής οι άνθρωποι τόσον, όσον εξεπλάγησαν μαζί με τα επίγεια και τα ουράνια από τη θεολογία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης μίλησε πέρα από την αίσθηση. Πήρε για αρχήν όχι τον ουρανόν και την γην, όπως ο Μωυσής, αλλά τον ποιητήν του ουρανού και όλων των επουρανίων πνευμάτων, λέγοντας «Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς το Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Με το ρήμα «ειν» ήταν, που τρεις φορές αναφέρει, φαίνεται σαν να άπλωσε στο νου μας ένα νοερό στερέωμα, ώστε μέχρι εδώ ο νους, που μοιάζει σαν απάβγασμα φωτός και είναι ο πρώτος από τις δυνάμεις της ψυχής, να μην έχει άλλη φύση για να υψωθεί στο Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έδειχνε στο Χριστόν μεγάλη αγάπη και αφοσίωση. Τα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρουν συγκινητικά περιστατικά της αγάπης αυτής, τα οποία συνέβησαν κυρίως κατά τις τελευταίες μέρες της επίγειας ζωής του Κυρίου. Αναφέρω εδώ μόνον ένα. Κατά την ώρα του μυστικού δείπνου, όταν ο Κύριος τους ανακοίνωσε ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει, ο Ιωάννης έγειρε κοντά στο στήθος του Ιησού και το ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι?». Από το περιστατικό αυτό πήρε και την ονομασία «Επιστήθιος». Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι πράξεις των Αποστόλων μας παρουσιάζουν τον Ιωάννη να δρά στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Ύστερα από την καταστροφή των Ιεροσολύμων, ο Ιωάννης πήγε στα μέρη της Μικράς Ασίας, όπου προηγουμένως είχε εργαστεί ο Απόστολος Παύλος και ιδρύσει πολλές εκκλησίες. Εγκαταστάθηκε στην Έφεσον και εκεί εκοιμήθηκε σε βαθύ γύρας.

Ο Ιωάννης είναι ο ένδοξος Απόστολος που αξιώθηκε από το Θεό να γίνει κήρυκας και δάσκαλος της Θείας Αληθείας, να αποτελέσει έναν από τους στήλους της Εκκλησίας, να ιδρύσει εκκλησίες και να προσελκύσει ψυχές των Χριστών. Οι υμνογράφοι τον απεκάλεσαν υψηπέτεινα ετών της θεολογίας, της σοφίας των βυθών, θεολογίας αρχηγών, Ιωάννην Πάρσοφων, της σοφίας όργανων, των απορρίτων μίστην, το φωτοφόρο στόμα της χάριτος, θεατήν των αρρήτων αποκαλύψεων, ερμηνευτήν των άνω του Θεού μυστηρίων, θεοκίνητον λύραν των ουρανίων οδών. Από τα εγκόμια των πατέρων της Εκκλησίας σας μεταφέρω δύο αποσπάσματα. Το πρώτο είναι από το εγκόμιο του Θεοδόρου Στουδίτη. «Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο εγκομιαζόμενος?» ερωτά ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. «Ο Ιωάννης, άνθρωποι, ο υπερλίαν Απόστολος, αυτός που είναι από όλους τους Ευαγγελιστές ο πιο φημισμένος, ο μεγάλος του Θεού αετός, ο χρυσόφτερος, ο άφθαστος ερμηνευτής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που απλώθηκε με τη θεωρία πέραν από τα χερουβίμ, ο αγγελιαφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ο υψηπέτης νους, ο δυνατός κήρυκας της αλήθειας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο μπέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μεγάλο δοχείο της Θείας Γνώσης, η κοσμοφανέρωτη αστραπή του Πνεύματος. Ο Ιωάννης, η οικουμενική βροντή της Χάριτος, ο πανύψηλος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιον του Θεού, το δίχτυν των ανθρώπων, ο ουρανομύκης αλλιευτικός κάλαμος των ψυχών, το αϊκίνητον πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τις ασέβειας τα ζυζάνια, το ουράνιον κλειδί που κλείνει μακριά τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοσθενής διάνοια που χτυπά σαν με σφεδόναν τα νοερά θηρία τους δαίμονες. Ο Ιωάννης, ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του Χριστού, ο μεγάλος ωραιοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Πνεύματος. Συνεχίζοντας το εγκόμιο, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει: «Διωκόταν ο Ιωάννης και δεν έπαβε να αγαπά τους διώχτες του. Σε βασιλείς και διώχτες οδηγήθηκεν και δεν παρέλειψεν τη θαραλέαν ομολογία. Μαστιγωνόταν και γινόταν στους τιμωρούς θεραπευτής. Υβριζόταν και τους υβριστές τιμούσεν μιμούμενος των διδάσκαλων. Τη ροφέαν εκείνη πρότειναν, αυτός τη διδασκαλίαν πρόβαλεν. Με φωτιάν απειλούσαν εκείνη, αυτός την αγάπην αύξανεν. Εκείνη τις απειλές και αυτός την προσευχήν. Τη θλίψην εκείνη, αυτός τη δίψα για σωτηρίαν τους. Ενώ δαγκωνόταν, γιάτρευεν τα δαγκώματα των ψυχών, δίνοντας θεραπείαν αντί για τραύματα. Ενώ ήταν αγράμματος, άλλαξεν και οδήγησεν τους σοφούς του κόσμου τούτου στα δόγματα της ευσέβειας. Ενώ ήταν άοπλος, στρατολογούσεν τους εχθρούς του Θεού κατά του διαβόλου». Το δεύτερο είναι ένα απόσπασμα από το εγκόμιον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννη. «Τώρα εμφανίζεται η αχάρις μας, ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο στήλος των εκκλησιών όλης της Οικουμένης, αυτός που ήπκε το ποτήριον του Χριστού και βαπτίστηκε στο βάπτισμά του, αυτός που με πολύ θάρρος έπεσε στο στήθος του Δεσπότη. Σ' αυτόν τον Απόστολον παρευρίσκονται ουράνιες δυνάμεις. Θαυμάζομεν το θάρρος της ψυχής, τη σύνεσή του
και το ύψος της αρετής με το οποίο προσήλκησεν και αυτόν τον Χριστόν και έλαβεν το πνευματικό χάρισμα. Γιατί αφού έκαμεν την ψυχή του σαν κάποια λύραν αρμονική που παράγει γλυκούς φθόγκους, την παρεχώρησε στο πνεύμα για να αντιχύσει με αυτήν κάτι το σπουδαίο και ηθικόν.

Ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε 5 από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πρώτον, έγραψε το 4ο Ευαγγέλιο, το οποίο φέρει και το όνομά του. Ονομάζεται Πνευματικόν και Θεολογικόν Ευαγγέλιο. Εξαιτίας της θεολογικής περιεκτικότητας του Ευαγγελίου του και του ότι από τους πρώτους στίχους του τονίζεται η θεότητα του Λόγου του Χριστού, εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, ο Ιωάννης ονομάστηκε Θεολόγος. Στις εικόνες που παρουσιάζουν τη σεπτή μορφή του ζωγραφίζεται ο αετός, γιατί όπως ο αετός ανεβαίνει στα ουράνια χωρίς να θαμπώνεται από το φως του ήλιου, έτσι και ο Ιωάννης ως άλλος υψηπέτης αετός ανέβηκε στο ύψος της τριαδικής θεολογίας και με τη διδασκαλία του μετάφερε στους ανθρώπους το φως της τριαδικής θεότητας. Σκοπός του τετάρτου Ευαγγελίου κατά το συγγραφέα του είναι να πιστέψουν οι μελετητές του στο Χριστόν. Γράφει στο τέλος του 20ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του. Ο Ιησούς έκανε βέβαια

θεϊκήν του αποστολήν. Δεύτερον, ο Ιωάννης έχει το ασύνηθες για τους θεολογούντες χάρισμα να διατυπώνει τα βαθύτερα των νοημάτων με γλώσσαν παιδικής απλότητας. Οι ιδέες του είναι βαθύτερες από τις ιδέες του Αποστόλου Παύλου, αλλά τις διατυπώνει με τρόπον απλούστερον. Τρίτον, κατά τον μακαριστόν καθηγητήν Βασίλειον Ιωαννίδην, το τέταρτον Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο του φωτός, της ζωής, της αγάπης. Εμπνεύστηκε από την καρδιά του Χριστού, στην οποία εισέδησε ο αγαπημένος μαθητής, ο οποίος έπεσε πάνω στο στήθος του κατά τον μυστικό δείπνο. Εκείνος που διαβάζει το Ευαγγέλιο αυτό αισθάνεται ότι βρίσκεται σε έδαφος ιερών, στο οποίο πρέπει να βηματίζει με ευλάβεια και κατάνοιξη. Χέριν αγγέλου μόνον μπορούσε να γράψει τέτοιον Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είναι μεγάλη η αξία του Ευαγγελίου του Ιωάννη και ανεκτίμητη η επίδραση την οποία άσκησε στην πίστη και τη ζωή των πιστών χριστιανών, οι οποίοι με τα δυνατά φτερά της πίστης μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τον Ιωάννη στις πτήσεις του μέχρι αυτόν τον κόλπο του Θεού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαφέρει από τα τρία άλλα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, τα οποία ονομάζονται συνοπτικά. Αναφέρω μερικές από τις διαφορές. Πρώτη, ενώ τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια αναφέρουν 33 παραβολές, το κατά Ιωάννη δεν αναφέρει καμία. Αντί παραβολές, αναφέρει ομιλίες και συνομιλίες του Κυρίου. Δεύτερον, ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές καταγράφουν 58 θαύματα του Κυρίου, ο Ιωάννης παραθέτει μόνον 8, από τα οποία τα 6 μόνον αυτός αναφέρει. Ο Ιωάννης αναφέρεται στη δράση του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και προβάλλει κυρίως τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Μόνον αυτός μας διέσωσε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κυρίου προς τους μαθητές του που έγινε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ κατά το μυστικό δείπνο και την αρχιερατική λεγόμενη προσευχή. Το απόσπασμα αυτό του Ευαγγελίου του Ιωάννη ονομάζεται Ευαγγέλιο της Διαθήκης και είναι το πρώτο από τα 12 Ευαγγέλια που ακούμε στην Εκκλησία το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Ο Ιωάννης έγραψε και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και το μόνο προφητικό. Το έγραψε στην νήσον Πάτμον, όπου τον είχε εξορίσει ο αυτοκράτορας Δομητιανός. Το σπήλαιο μέσα στο οποίο γράφτηκε έκτοτε αποτελεί σεβάσμιον προσκύνημα. Κεντρική ιδέα της Αποκαλύψεως, γράφει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσότης, είναι η δεύτερη παρουσία του Χριστού ως κριτή και βασιλιά. Ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, ο οποίος ενίκησε τον Σατανάν κατά την πρώτη του παρουσία στην γη και τώρα συμβασιλεύει με τον Θεό Πατέρα, είναι ο πραγματικός Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Παρά την επικράτηση των αντιθέτων δυνάμεων στον κόσμο, ο Χριστός θα θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτήν, εκμηδενίζοντας τον διάβολο. Θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Θα επακολουθήσει πλήρης ικανοποίηση των πιστών στην αιώνια μακαριότητα. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη προφητεύει τον τελικό θρίαμβο του Χριστού και της Εκκλησίας στον πόλεμο ενάντια στον Σατανά και στα όργανα του. Ο συμπατριώτης μας θεολόγος και συγγραφέας Νικόλαος Βασιλιάδης γράφει για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ως θεολόγος και φίλος Χριστού αξιώθηκε να γίνει απτόπτης μάρτυρας των απορρίτων μυστηρίων του Θεού. Έτσι άκουσεν τα ανήκουστα, είδεν τα αόρατα, μας μίλησε για το μυστήριο του Θεού και τη θεότητα του Λόγου.

Ερμήνευσεν όμως και όσα συντελούνται γύρω από το θρόνο του Αρνίου. Μας εγνώρισεν τις οπτασίες που είδε και μας αποκάλυψεν τον τελικό θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού. Από εκείνον το παραμερισμένο, το λιγοστόν και στεγνόν νησίν της Πάτμου, μέσα από μιαν έρημη σπηλιά, ταξίδευσε στον κόσμο του Θείου Φωτός, συνομίλησε με το Θεόν, γεύτηκεν ημέραν Κυριακήν τη γεύση των αιωνίων. Καθισμένος και προσευχόμενος στην κουφάλαν του βράχου, δεν ξάνοιγε μονάχα την ματιά προς το Αιγαίον, μας άνοιξε διάπλατα μέσα στους αιώνες με έναν τρόπον πρωτόγνωρον, πρωτάκουστον και συγκλονιστικόν την ιστορία του κόσμου και επεσήμανε τον τελικό θρίαμβο του Αρνίου Χριστού. Με όλα αυτά μας έδωσε να εννοήσουμε ότι πίσω από κάθε στροφή της ιστορίας, πίσω από κάθε εξέλιξη και γεγονός τοπικών ή παγκόσμιων, υπάρχει το παντοκρατορικό χέρι του Θεού. Το κακό φαίνεται να βασιλεύει, αλλά δεν θα είναι αιωνία η βασιλεία του. Ο ουράνιος Κρητής παρακολουθεί με το παντέφορον βλέμμα του όλες τις πτυχές του δράματος του κόσμου. Τα μέλη της θριαμβεύουσας εκκλησίας παρακολουθούν τον αγώνα μας. Πονούν για τα δεινά και τις πληγές που δέχεται η στρατευωμένη εκκλησία και δέονται στο αρνείο για μας. Είμαστε μια οικογένεια της ίδιας εκκλησίας, της ίδιας βασιλείας. Από το βράχον της Πάτμου ο Ιωάννης μας είπε με τη θεοκίνη τη λύραν του πως δεν υπάρχει χώρος για τον Αντίχριστον, έστω και αφαίνεται πως το κακό βασιλεύει παντού. Μας είπεν «Μη ζωνο εν ημίν ή εν το κόσμο». Ο Θεός που κατοικεί μέσα μας και μας φωτίζει και μας ενισχύει είναι πολύ μεγαλύτερος και ασύγκριτα δυνατότερος από τον Σατανά που ενεργεί και εξουσιάζει μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό. Με το θεόπνευστο στόμα του μας μελώδησεν το υπέροχο άσμα ότι όσο σκοτεινή κι αν είναι οι καιροί που ζούμε, θα έρθουν οπωσδήποτε οι καιροί που θα είναι καινοί, καινούργοι, καιροί που θα είναι γεμάτοι από το φως, την ειρήνη, την αγάπη, την παρουσία του Θεού. Εδώ και 2000 χρόνια περίπου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί να μην αποκάνουμε στον αγώνα μας για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Μας προσανατολίζει σωστά στην κάθε εποχή και μας ανοίγει την αιωνιότητα. Συμβαδίζει με την ιστορία, αλλά και προτρέχει της ιστορίας. Μας πληροφορεί για το μυστήριο της σχέσεως ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπων. Μας ανεβάζει σε μια σφαίρα πίστεως που είναι πολύ πιο ακλόνητη από τις οποιασδήποτε βεβαιώσεις των ισχυρών της γης.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου ακροατές, έγραψε και τρεις επιστολές που ανήκουν στον κατάλογο των καθολικών επιστολών της Καινής Διαθήκης. Από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του αναφέρω την πιο κάτω συμβουλή, προτροπή του, την οποία πρέπει όλοι μας πάντοτε να έχουμε υπόψη μας. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε, και αν της αμάρτη παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν Ιησού Χριστόν δίκαιον, και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δε μόνον, αλλά και περί όλου του κόσμου. Δηλαδή, παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορον κοντά στον Πατέρα τον δίκαιον Ιησού Χριστόν, γιατί αυτός θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και όλου του κόσμου. Θεοφώτιστος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γνωρίζει το δράμα που παίζεται στην ανθρώπινη καρδιά εξαιτίας της αμαρτίας. Γνωρίζει την προσπάθεια του διαβόλου να οδηγήσει την ανθρώπινη ψυχή στην απογοήτευση, στην απελπισία, στην απόγνωση. Πράγματι, ο διάβολος πριν να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αμαρτία, του παρουσιάζει την αμαρτία ως κάτι το φυσικό, το ασήμαντο, το αναπόφευκτο. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο κάνουν, έτσι συμπεριφέρονται, ψιθυρίζει. Εκθιάζει στον άνθρωπο την αγαθότητα του Θεού, λέγοντάς του ότι ο Θεός, ως στοργικός πατέρας που είναι, δεν θα θελήσει ποτέ να τιμωρήσει τα μικροσφάλματά του. Αυτά ψιθυρίζει ο πλάνος των άνθρωπων για να τον παρασύρει στην αμαρτία. Όταν το πετύχει, τότε αλλάζει τακτική. Γίνεται αυστηρός κριτής, λέγοντας τον άνθρωπο: «Τι είναι αυτό που έκανες? Καταπάτησες τις υποσχέσεις σου στον Θεό. Εγκατέλειψες το δρόμο της αρετής. Πρόδωσες τον Θεό. Έπεσες πολύ χαμηλά. Δεν υπάρχει για σέναν ελπίδα σωτηρίας». Και όλα αυτά για να κρατήσει τον άνθρωπο μακριά από την μετάνοια και να τον βυθίσει στην απελπισία και την απόγνωση. Από αυτήν τη φοβερή κατάσταση της απελπισίας θέλει να μας προστατεύσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τονίζοντάς μας: το τέλειον είναι να μην αμαρτήσει ο άνθρωπος, αλλά ας την προσπάθειά του να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού δεν τα καταφέρει και αμαρτήσει, τότε δεν πρέπει να απελπιστεί. Όσο μεγάλη κι αν είναι η αμαρτία, η πτώση, η ενοχή του, υπάρχει πάντοτε σωτηρία, υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία, και η θεραπεία είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε για τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό σταυρώθηκε, για να γίνει η λασμός περί των αμαρτιών ημών, για να προσφέρει την άφεση, να καθαρίσει την καρδιά μας από την αμαρτία, να οδηγήσει τον παραβάτην άνθρωπο στο δρόμο της αρετής, στο Θεό. Ο Χριστός είναι συνήγορος μας, στοργικός και δυνατός. Αυτός παρακαλεί, μεσητεύει για μας τον Θεόν Πατέραν, ο οποίος μας δίνει την άφεση όταν μετανοήσουμε καταφεύγοντας στο έλεος του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζεται και Ευαγγελιστής της Αγάπης, γιατί στα συγγράμματά του τονίζει ιδιαίτερα τη μεγάλη αυτήν αρετήν. Αφιερώνει ολόκληρα κεφάλαια στην αγάπη και τονίζει επιγραμματικά ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, αναφέρει ο Άγιος Ιερώνυμος, και δεν μπορούσε μόνος του να μεταβαίνει στον τόπο της προσευχής και της λατρείας των χριστιανών, μεταφερόταν εκεί βασταζόμενος από τους μαθητές του. Αντί ομιλίας προς τους πιστούς, περιοριζόταν να λέει τη σύντομη φράση: «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Όταν οι μαθητές του το ρωτούσαν γιατί λέει και επαναλαμβάνει τη φράση αυτήν, απαντούσε: «Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Όποιος εφαρμόζει την εντολή της αγάπης, εφαρμόζει όλων των νόμων
και τη διδασκαλία του Κυρίου. Αυτήν την εντολή της αγάπης, ο Ευαγγελιστής της αγάπης απευθύνει με τα συγγράμματά του και στους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών, άρα και σε μας. Ότι αυτή εστίν η αγγελία η νικούσατε απαρχής, είναι αγαπόμενα λίλους, μας αναφέρει. Δηλαδή, πραγματικά η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Θέλοντας δε να μας προστατεύσει από τον κίνδυνο να περιορίσουμε την αγάπη μόνο στη θεωρία, στα αισθήματα απλής συμπάθειας και στα λόγια που τίποτα δεν μας κοστίζουν, μας τονίζει ακόμη. Τεκνία μου, μη αγαπώ με λόγο, μη δε γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία. Δηλαδή, παιδιά μου, ας μη αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα, με αγάπη αληθινή. Αγαπητοί μου, ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη είναι να αγωνιστούμε στη ζωή μας να εφαρμόσουμε την προτροπή του. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε θεολόγε και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν, ειρήνην και το μέγα έλεος. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: Είναι παραδεκτό από όλους ότι πολλές φορές η ζωή μας κάνει παιχνίδια, όπως συνηθίζει να λέει και ο λαός. Και τότε, ευρισκόμενοι προεκπλήξεων, αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τη δυσάρεστη ή αβάστακτη, όπως θεωρούν μερικοί, κατάσταση που μας προέκυψε. Όπως γνωρίζουμε από την πείρα της ζωής, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, παρατηρούμε δύο διαφορετικούς τύπους αντίδρασης στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής. Είναι οι άνθρωποι, οι κοσμικά και επιφανειακά σκεπτόμενοι, που ευθύς αμέσως πανικοβάλλονται και αδυνατούν ή δεν θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές προς ωφέλειά τους. Και επιπλέον είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ελπίζουν στον Κύριό μας, που αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει κάτι που μας συμβαίνει και μεριμνά μόνο προς ωφέλειά μας. Σε ένα τέτοιο άνθρωπο θα αναφερθεί το άρθρο αυτό προς δόξα Θεού και ωφέλεια των αναγνωστών. Η νεαρή αυτή ψυχή, μόλις 34 ετών, γεννήθηκε και κατοικεί με τη μητέρα της σε μια κριτική πόλη της πατρίδας μας. Εμείς, μια παρεούλα από 4-5 άτομα, τη γνωρίσαμε πριν 5 περίπου χρόνια. Είχαμε καθιερώσει, ας το πω, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα, να διαβάζουμε και να συμπνευματιζόμαστε μαζί με την αγαπητή μας Σοφία. Η Σοφία παρουσίασε την νόσο από την οποία πάσχει, σκλήρυνση κατά πλάκας, σε τελευταίο στάδιο, όταν ήταν 14 ετών, μόλις τη Δευτέρα Γυμνασίου. Στα δύο πρώτα χρόνια έμεινε ανάπηρη στα πόδια και κινιόταν μόνο με το καροτσάκι. Από τότε ποτέ δεν δυσκολεύτηκε, αλλά αντιθέτως μιλούσε για την ασθένειά της με μία άνεση, δίνοντάς μας την εντύπωση ότι μας μιλά για κάποιον άλλον. Κάποτε και εγώ πήρα το θάρρος και τη ρώτησα πώς αντιμετώπισε την κατάσταση και πώς ήταν η ψυχολογία της όταν πρώτο έμαθε για την υγεία της. Το πρώτο πράγμα που μου βγήκε να κάνω όταν έμαθα για την ασθένειά μου ήταν να στρέψω τα μάτια μου στον ουρανό και να πω «Κύριε, σου τα αφιερώνω όλα, τα χέρια μου, τα πόδια μου, όλα. Αν θέλεις μόνο, άφησε μου το μυαλό μου για να σκέφτομαι και το στόμα για να μιλάω. Αλλά και πάλι εσύ ξέρεις». Όσοι τυχαίνει να γνωρίζουν από την νόσο, σίγουρα θα ξέρουν τι σημαίνει να πάσχει κανείς από αυτήν, καθώς καταβάλλεται όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή, φέρνοντας παρενέργειες μελαγχολίας και άλλες. Στην πορεία αυτών των 20 χρόνων δοκιμασίας, προσωπικά για μένα, η Σοφία αναδείχθηκε καθαρό χρυσάφι. Κάποτε Σοφία ήσουν παιδάκι στο σχολείο με όνειρα και ενεργητικότητα. Πώς θα συμβίβασες αυτά με την ασθένειά σου, τη ρωτήσαμε. Έπαψα να ονειρεύομαι και να κάνω σχέδια. Έπαψα να ζω σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Ζω κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς. Ο Θεός ξέρει. Πάντως είναι ωραία. Πονάω φρικτά, συνεχόμενα και καίγομαι. Αλλά μέσα μου νιώθω και ευφροσύνη. Είμαι ευτυχισμένη, το καταλαβαίνετε? Και εμείς μόνο βλέπαμε το πρόσωπό της που είχε αλλάξει όψη και δάκρυα χαρά σκυλούσαν από τα μάτια της. Εμείς δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μόνο την κοιτούσαμε. Ποτέ δεν σκέφτηκα γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Χαίρομαι που με αξίωσε ο Κύριος να μην γνωρίσω τον άθλιο αυτό κόσμο έξω. Δόξα τω Θεώ που δεν γνώρισα την κακία του κόσμου τούτου. Το μόνο που έχω να περιμένω είναι να πάω κοντά του. Το ελπίζω. Αλλά και πάλι αυτός ξέρει. Αυτή η στάση, και αν δεν είναι τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Σε μια άλλη συνάντηση τώρα μας έλεγε: «Έχω αφήσει τη ζωή μου σε αυτόν. Αυτός ξέρει τι εγώ χρειάζομαι και αν πρέπει να μου το δώσει. Δεν ξέρω αν σε λίγο που η μητέρα μου θα χρειαστεί να μου δώσει το νερό, αν θα ζω, αφού αυτό μου δημιουργεί πνιγμό. Έχω πολλές φορές νιώσει πως είναι να φεύγεις από τη ζωή, αλλά δεν με νοιάζει, αυτός ξέρει». Το ευχάριστο και αξιοθαύμαστο είναι ότι ποτέ δεν θα την άκουγες να βαριγκωμάει, αλλά και ενώ εμείς πηγαίναμε να την επισκεφθούμε, αυτή πονούσε, αλλά δεν εξέφραζε τον πόνο της ούτε με μία σύσπαση του προσώπου της. Και εδώ να σημειώσουμε ότι τη βαθιά αυτή στάση δεν τη γνώρισε εξ αρχής, από το σπίτι, τουλάχιστον στο τόσο βάθος της. Τη βίωσε όμως αργότερα στην πράξη. Και να σκεφτεί κανείς ότι στο διάστημα αυτό των 20 ετών η υγεία της την έβαλε σε πολλές ταλαιπωρίες, καθώς έπρεπε να κάνει και κάποιες επεμβάσεις με νάρκωση. Λόγω όμως της ασθένειάς της απαγορευόταν να κάνει νάρκωση. Μια τέτοια ήταν και η πέτρα στην ουροδόχο κίστη που παρουσίασε. Μόνο όταν τη ρωτούσες πάν πονά, αυτή έλεγε «Το πόδι μου με έχει πεθάνει στον πόνο». «Αλλά δεν πειράζει, άστο, πού θα πάει, μη του δίνετε σημασία». Αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη της πρόταση. «Δεν πειράζει», καθώς την έλεγε με μια συγκεκριμένη έκφραση του προσώπου της, σαν να αδιαφορούσε για ό,τι συμβαίνει σε αυτήν. «Σοφία, τι αξίζει πιο πολύ να κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή?» «Τίποτα δεν αξίζει σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι μάταια εκτός από ένα. Η υπομονή. Να κάνουμε υπομονή στο Χριστό. Σε ό,τι αυτός θέλει και επιτρέπει». Πηγαίναμε λοιπόν η παρεούλα αυτή για να πάρουμε, και όχι όπως νομίζαμε στην αρχή, για να δώσουμε λίγο κουράγιο. Πώς και πώς την περιμέναμε αυτή τη μέρα. Η Σοφία, πάντα με την ίδια ανιδιοτελή αγάπη για τον άλλο, μας δεχόταν όλους. Τώρα η κατάστασή της έχει δυσκολέψει αρκετά. Της είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί πια άτομα στο σπίτι, και ακόμη πιο δύσκολο της είναι να σηκωθεί. Εξυπακούεται πάντα με τη βοήθεια ενός μικρού γερανού από το κρεβάτι για να κάθεται στο καροτσάκι. Κάποια άλλη μέρα μας έλεγε χαρακτηριστικά, όταν τη ρώτησα πώς περνάει η μέρα της ξαπλωμένη συνεχώς και κλεισμένη σε αυτό το δωμάτιο. «Δεν προλαβαίνω. Ξυπνάω το πρωί να πάρω τα φάρμακά μου, να τακτοποιηθώ και μετά να αρχίσω. Έχω να θυμηθώ τόσους ανθρώπους, πολλούς, να επικοινωνήσω με τον πνευματικό μου». Ο πνευματικός της βρίσκεται στο όρος και έχει να βγει πολύ καιρό τώρα. «Αυτός ξέρει για την κατάστασή μου και κάνει προσευχή όπως και εγώ. Και έτσι επικοινωνούμε. Και τις 2 ώρες που χρειάζονται να φάω, δεν προλαβαίνω». Μετά από όλα αυτά τα ελάχιστα ψήγματα χρυσού της ψυχής αυτής, το μήνυμα που έχει να πάρει οποιοδήποτε την δει, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει μαζί της, είναι αυτό που κάποια φορά μας είπε. «Από τίποτα και από κανέναν δεν έχω απαίτηση. Ο Κύριος ξέρει τι χρειάζομαι και τι όχι». Αγαπητή εν Χριστώ Σοφία, αν μπορούσαμε εμείς οι ολιγόπιστοι να ζητήσουμε κάτι από την αγάπη σου, θα ήταν η ευχή σου. Να εύχεσαι να μας δυναμώνει ο Κύριος στην μακαρία πίστη, την πίστη με την οποία πλούτησε και σένα. Εύχου.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.
2: Δεξαγαγήν άκρον εκ της γης κυρήνος, εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, γλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρή. Πόρτα στήσω δε ταξίλο του πεδίου εκέδη του λιβάνου ασετινεύσας, εκείς τρουθία ενός έψους του ρυθίου η κατοικία γείται αυτών, ορίτε υψηλάτε σε λάθης πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Επίησε σε δίνεις καιρούς ο ήλιος έχω την δύση αυτού, έθου σκότος και γέρετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό προς την αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάνδρας αυτών κοιτα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες, επληρώθη η γη της πτυσσός σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύπορος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζει να πει. Πάντα προσέπρος δοκώσει την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, όντως ο αφής συλλέξους.

0: Ηλίας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήκησαν άμαν και συναντήσονται άρχοντες εξ αρχών. Εις εν αγγελεί τάφτα εν αυτής, ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήσει, αγαλιέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Είναι στέμι μάρτυρες και εγώ μάρτυς, Κύριος ο Θεός, και ο πες όν εξελεξάμιν, μην αγνώτε και πιστεύσει τέμι και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπρος Θεέ και γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκήν εν ημίν αλότριος. Ημείς εμί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Ότι απαρχής εγώ είμαι και ουκέστην εκ των χειρών μου εξαιρούμενος, ποιήσω και της αποστρέψει αυτό. Που το λέει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομεν.
1: Δικαίων ψυχέν Κύριε Θεού, και ομοιάψητε αυτόν βάσινος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και λογίστε κάκους εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις είναι νηρίγη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων η αν κολαστώσιν, η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα πεδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπουμα θυσίας προσεδέξα του αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτης επ' αυτών συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα
2: μία πρόσχομαι.
3: Δίκαιη εις τον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψής του. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους του χειρός Κυρίου. Ότι δεξιά αυτούς και πάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπιεί αυτών. Ήψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυνα εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Ήψεται ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνίδε απότομων οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επ' τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευχήκου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσουσιν από τόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμιος και λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσιν την υγιήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλίστε σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούνες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχθης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κύριου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψής του.
4: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τες πέρα τάχτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Ματέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός ότι μας καθάπερην πείσαμε έπεισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου εις τον αιώνα τα έλεγα των χειρών Σου μη παρήντησες. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

χρόνι μόνο Θεός, σωτήρι μόνοι ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ηλαιός, ηλαιός γενουήνι δέσποτα επέ τες αμαρτίες ημών και ελέγχον ημάς. Ελέημον γά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι

Cielo, Fiule, Brogniu, Nilamela, Sumatum, i te sirti, Nile, Vox, Profit, Prodromu, te Baptistu, Ioannum, Ragione, Vox, Orde, Paletimon, Apostolon, Ragione, Megalon, Ierarchonte, Ecumenicon, Ivascalon, Vasilius, Megalon, Grigorius, Teologu, te Ioannu, Sustomu, Athanasiu, te Κυρίου Ιωάννου το Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου, Επισκόπου Μύρων της Θητείας, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Ελεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Πολυκάρπου Ελευθερίου Βλασίου, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Κύρωνος και Θεοδόρου του Στρατηλάτου, Μινάτου Θαυματουργού. Των Αγίων Γυναικών Μεγαλομαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Κατερίνης, Φωτεινής, Κυριακής, Παρασκευής, Αναστασίας, Κυριακής και Ειρήνης. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης. Του Αγίου Χριστοφόρου Μεγαλομάρτυρος, Πολιούχου της Πόλης.

ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπτον περίβων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, Κύριε ελέγχισον ημάς και τον κόσμον σου, εσώσον.

ευλογήσω τους πέντε άρτους εν τυρίμω και εξαρτών πεντάκι σιλίους άνδρας ποτά σας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύντων, των ίνων και των έλεων, επρίτηνον αυτά εν τη Ιερά Μητροπολή τάφτη, εν τη ενωρία τάφτη, τη πόλη τάφτη της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα τάφτη και τον κόσμο σου παντή, τους δε εξαρτών πιστούς μεταλαμβάνοντας δούλους σου αγίεσον. Ότι σύ ο ευλογών αγιάζων και τρέποντα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθόν και

0: Αντί να απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου ετοίμασαι κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψη νεθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Σχολάει τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Ελλάς αμαρτίες ημών, δέσποτας ηθός της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες προσμίες ημών ενέ και εν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Πάτερ ημών, ο έτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και εν τη γη. Πάτων ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε των κλίματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλές ημών, και εμείς εν έτης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό
2: Θεού. Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: ధనాసు కాశి
1: Μάστια του Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντα δεν είναι και αή. Εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράτου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων,
0: Πατέρων ημών,
2: του Αγίου ενδόξεων, Μάρτυρων, του Αγίου Κοσμάτου, Ετώδου και Πάντων,

0: του μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών και του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐων την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας επί

0: Αγρέστη, χρόνια πολλά. Να έχετε πάντα τη σκέπη και τη βοήθεια της υπεραγίας στον τόπο και τις ευχές και τις ευλογίες του Αγίου Χριστοφόρου και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω από καρδίας τον Άγιο Μητροπολίτη σας, τον Πατέρα Κοσμά, να ευχαριστήσω όλους τους πατέρες, να ευχαριστήσω τους ιεροψάλτες που τόσο ωραία έψαλαν και μας ανέβασαν σήμερα στον ουρανό, αλλά επίσης και τους επιτρόπους, να ευχαριστήσω τις αρχές του τόπου που βοηθούν να γίνουν αυτές οι μεγάλες λατρευτικές εκδηλώσεις εδώ στο Αγρίνιο, αλλά επίσης και όλον τον πιστό λαό, όλους εσάς που αγαπάτε τον Χριστό, την Εκκλησία και τους Αγίους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και να έχετε υγεία και το φως του Χριστού στην καρδιά, στα σπίτια σας, στις οικογένειες και τις εργασίες σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου για την ακολουθία του Εσπερινού.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος νυχθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεν το χρηναστέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθεν και εν αμαρτίες εκείσεις έμε ημίθυν μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εγγλωσσάς μου. Ραντιείς μου ισόγω και καθαριστήσω με πλημμύς μου και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσου και οστέα και ταπεινωμένο. Απόστρεψον τον πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ευδία Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνουσαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απελού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση απ' εσέ επιστρέψου σύν. Χρήστε με ξεμάτω με Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσαι και γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Το ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθμον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Το ότι ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Το ότι ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.
2: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθήσιν σπεύσουν. Εσκυνθήτως εν κετραπήτως εν ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτως εν σταυπίσω και κατεσκυνθήτως εν γλώμη κακά. Αποστραφήτως εν παραφτήγα. Εσκυνόμε λογοντές με ευγέδη. Αγαλιάστος εν και φρανθήτσον πάντες εις γνωστός και λεγέτος εν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσι μου σύ Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον εις προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλης κρίση με δούλου σου ότι ου δικαιωθείς εν οποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσης γίν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείας με το πνεύμα με ταράχ καρδίων. Εμείς την ημερών αρχαίων αμελέτης εμπάσου έρκες ποίημας και ρώσου μελέτη. Διαπέτασα προς έτας χείρες μη ψυχή μου ως γέαν υδρός. Ταχύς άκουσα μου Κύριε εξέλιο το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλεις. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψε στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύς πάντα στους δείγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξεν ευσύστης Θεό και πηγή στη ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάσιν εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σε το ποτή σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεό σου τη γινώσου είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη να μαρτύντος φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο ποιμάς καθάπρε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας. Των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωδιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο ο κλίνα στη καταβάση του ουρανούς, χωρείταν αλλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή, εξίστε με κραυγάζον σύ, χαίρε νυν φιανήθευστε. Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου θεωτό και αλλοσέψε το κράτος απροσμάχητο, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση η χέρι νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
4: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
6: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
7: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
8: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστε το και είστε το κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδους Αδάμ η ανάντληση των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε

0: Ανήθεστε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσίδω Γαβριήλ Θεσσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνίζει παραδεκτόμου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου γαρσιλήψεω την κοίηση πω λέγει κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωσο γνώνη η Παρθένο ζητούσα εγώ σε προσωλή του Γούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πόσε στη δευθύνε δυνατόν λέξομη. Προσύνε εκείνο έψελε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίση και τη υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμα ξεπουράνει. Δει κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκκλήσπρου ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήθεστε. Δύναμη του υψίσου ευαισχύεσαι τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλους η θερίζη σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτρα ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επί γνών τον ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνωσάς με συνεβώ προς τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράτου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δευτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού σε δοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφετα ράχθη. Προς την άδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθόν δε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλλήλουσαν επιμέρες των αγγέλων υμνών των την έσαρκο Χριστού παρουσία και τραβώντες ως προς πημέρα θεωρήσε τούτον ως αμνον άγνο εν τη γαστρή Μαρίας ως κυθέτα έρημον της είπαν. Χαίρε αμνών και επιμέρος μήτερ, χαίρε αυλή λογικό προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρό μητήριο, χαίρε παραδείσου φιλοανητήριο. Χαίρε ούτε ουράνια συνεγάλεται τη γη, χαίρε ούτε επίγεια συμπορία ουρανής. Χαίρε τον Αποστόλο της ήγητος στο όνομα, χαίρε τον Αθροφόρο του ανήγητο θάρσους. Χαίρε στερό της πίστεως αίρισμα, χαίρε λαμπρό της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε με δίθυμε δόξα. Χαίρε νύμφη ανήθεστε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, την τούτη κολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνον κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνον κρατιών άραχτα. Και φτάσαντες στον άρθα, στον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια. Είδον παιδες Χαλδαίων, η χερσή της Παρθένου, τον πλάσιν με χειρίζει τους ανθρώπους. Και δεσπότη με όντως αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τις ώρες θεραπεύσει και βοήθησε την ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντηση κάμπρο βέσσα, χαίρε τη τριάδου του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπο εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριο φιλάνθρωπο επιδείξει σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου με τρομερή θρησκεία, χαίρε του βαρβόρου με ομένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάψα, χαίρε φλογό παδόν απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη. Χαίρε πασό και ρεόλη φωσύνη. Χαίρε νύφη ανήθεστε. Κύριε και στιοφόροι και γονότι συμμάχοι μπέστρεψα στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντε στο Χρισμόν και κηρύξαντε στο Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρόδιν ω Λιρόδι μίδα τα ψάλιν. Αλληλούια. Λάψα σε Αιγύπτο ο φωτισμόν αληθεία, εδίωξε στου ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, πήρε κατά σου μίσχυ πέπτο και το δεριστέρνε σε βόμπο στη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων και κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσασα, χαίρε τον ειδόλο των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασαν φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασαν τους υψώντας στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλαντέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής αγγές διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύφη
2: ανήφιστε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος, του παρόντος αιώνος, μεθύστασθε το πατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλλεγνώσεις του και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρετο σοφία γκράζον. Αλληλούια.
3: Νέα έδειξε κτίσιν εμφανή σα, ο πτήση ημίν τη υπαυτού γενωμένη εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφτορο. Είναι το θαύμα βλέποντε συνίσωμεν αυτοί γόντε. Χαίρε το άγχο αυτασία, χαίρε το στέφο αγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμου. Χαίρε των αγγέλων των δύο νυφαίνους, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιόφυλων ερθού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεινώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στολή πάντα πόθον οικός, χαίρε νύφη ανήφευτε. Ξένων τόκων μηδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη, ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος εκείσε προς το ύψος του αυτοβόντας, αλληλούια. Όλος είναι ενδισκάτων και τον άνων δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος συντατάβασης βάλ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολήφτου ακούσεις ταύτα χαίρε Θεού αφορήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβήν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η Καναντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχτη παράδοση, χαίρε η κτής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίου, χαίρε νύφη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους, ως ηχθείας σαφώνους οργόμεν επισή Θεοτόκε απορούσι γόρ, και λέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσκησας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμε, χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι τομήθο ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπροκάς διασπόσα, χαίρε των Αγίων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου προτήρων, χαίρε νύφη ανήφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγετος ήρθε και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνη γάρ. Άνθρωπος, ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τύχος σου τον Παρθένο Θεοτόν και Παρθένε και πάντοτον εις επιστροφόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άφραντε οικής σας ενδημήτρας και πάντας επισφωνή διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα με γέννησα στους συνηθέντες σας χρώος, χαίρε σίγαρα με θέτησα στους συνηθέντες των νόμ. Χαίρε το φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε το σφορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας μόνον υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κύριο αρμόζουσα. Χαίρε καλή που ρωτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ύμνος άπασε τα της συνεπίνες τα σπέβδων των πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ την ψάρμο δάς, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγε, που δεν τελούμεν άξιον, αν δεν δοκασι μην της ήγωση, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εσκότη φανίσαν ορόδων την Αγίων Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτο να τέλει φωτισμών, χαίρε από τον πολύρητο να βλύει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθα ζωγραφού από τον τύπον, χαίρε τη αμαρτία ανεργού από τον ρήπον. Χαίρε νουτήρ εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών εργαλίαση. Χαίρε σμίτης με σου ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν που δεν θελήσα σου πλημάτων αρχαίων πάνω χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δε αυτού δόθος από δήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στον ιερόγραφο να ακούει παραπάντο νούτος. Αλληλούια. Ψάλλοντες σου τον τόπο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψη φωνάων Θεοτόκε, εν της ίγα δικής ως γαστρή, ο συνέχον πάντα τη Κύριε Κύριος, υγείωσεν, εδόξασεν, εδίδαξε πάντες πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέφε, ο δίσα το πνεύμα, τη χαίρε τη αγρέτη, ο ίσα τα πάνητε. Χαίρε τίμιο διάδρομο, βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα, σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία, ο ασάλατο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δίσε γίνονται τρόπαια, χαίρε δίσε φρή καταπίπτωση. Χαίρε φροντό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια, ανήνφευτε. Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσεις ρίστε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρου σοκολάσεω του συμφορώντα. Αλληλούια. Υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ο συντροφή των τρινών ευχαριστήρια, αναγράφου η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον και να κράψω σε χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την αημακάριστον και παναγόμητον και μητέρα του Θεού ημών και την ιωτέρα των Θεοδίων και δοξοτέρα μας συγκρίτως των Σεραφείων την αδιαφθόρος Θεού λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονοματός του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η φιλοπράγμανη δεξιά της ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνος εις ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πατή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άρνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλιση να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέρων των Χερουβήμ και των δοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεού λόγων τεμπούσαν κοινώντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κηρύσσε εμάς και προλύσσε εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέει σε εμάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον εμάς, Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου και είσαι ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Και των απελπισμένων μόνη ελπίση, των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελίξη με τον αμαρτωλόν των εναγείτων, εσχρής λογισμής και λόγιες και πράξεις εν όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα και τη των ειδονών του βιωροθυμία γνώμη δουλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτρ, φιλανθρώπος φλαχνίστητε με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξτε με την εκρυπαρών χιλέων της ορωμένης συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων δημητρική σου παρεσία φρωμένη δυσόπουσον και να ανοίξει με το φιλάνθρωπος πλάθμα της αυτού αγαθότητος και παριθόν με τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντελών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια Υιός Ελεήμων, τη συμπαθής η φυλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βία θερμή προστάτησε βοηθός, θα στον εναντίον εφόδος αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψους των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάθμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σωϊού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Θείς και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, διατησής μεσαιτίας η αντιλήψεως.

0: φρόνημα κοίμησον και δόρισι μεν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον λογισμόν καρδίαν ύψ ύπνο λαφρών και πάσαντα εγκείς φαντασίας πλεγμένου. Διανάστησον δε ημάς εδώ καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμμάτων εαυτής απαράθαρθον εχ πανίχημη τη συνδοξολογία χάρη στο εγγύη και ευλογή και δοξάζη το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί της όνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέλεξε υπάρθουν ευλογημένοι Θεοτό και προσάγονται την ημετέρα προσευχή του Υιό σου και Θεόημαν και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχάσιμον.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός σκέφη μου, το Πνεύμα, το Άγιο Τριάς Αγία δόξα σου.
1: Την πάσα την ελπίδα μου, εσέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγένων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεση λογική παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονων προϊόνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύσα μου και κατά δυναστεία του πλητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέβλεψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξουν να δείξε με δούλων της αυτού αναφότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Αναστάσε πνευρό Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόγιας Αυτομητρός, η αδυνάμη του Μέγιος Οποίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, των ενδόξων Καρμίδων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελεήσια και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμων, υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσα σε Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ εποδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εξαλάσσι καλός πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους δίτωρας της Αγίας και Ιεράς Μοναστάφτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας με απελθόντες πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Από το χώρο του επιστητού. Προσέγγιση στη γνώση της υλικής κτήσεως και όχι μόνο, με θέματα διαχρονικά, χωρίς αδιαφορία για την επικαιρότητα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ομάδα μελών της Ενώσεως Επιστημόνων Αθηνών.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή της Ενώσεως Επιστημόνων Αθηνών από το χώρο του επιστητού. Στο μικρόφωνο συνήθως βρίσκεται ο Μιχάλης Μανολόπουλος, πίσω από τα μηχανήματα του ήχου ο Αντώνης Παντελιός, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλεφωνά σας η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, όπως έχετε ακούσει και σε προηγούμενες εκπομπές, η Ένωσή μας διοργανώνει ομιλίες εισηγήσεις με θέμα τέχνη και ορθοδοξία. Οι ομιλίες αυτές θα γίνουν στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός Κωστής Παλαμάς και όλη η προσπάθεια είναι υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου. Η πρώτη ομιλία είναι την Τετάρτη σε 7.30 το απόγευμα. Ο μιλητής είναι ο πατήρ Σταμάτης Κλήρης, ζωγράφος, αγιογράφος και γιατρός, και το θέμα του είναι η εικόνα, μια μεταμοντέρνα επανεξέταση. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση. Αγαπητοί ακροατές, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, στη Βάρνα της Βουλγαρίας, σε μια πανέμορφη πόλη, έγινε το τρίτο συνέδριο, διεθνές συνέδριο των γιατρών της αγάπης. Συμμετείχαν γιατροί από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Σερβία, την Αίγυπτο, και για την προσπάθεια αυτή έχουμε αναφερθεί και σε παλιότερες εκπομπές εκτενέστερα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε την εισήγηση σε αυτήν τη συνάντηση του πατρός Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Ιδρύματος Διακονία όπως λέγεται, και συμμετείχε στην Τρίτη Διεθνή Συνάντηση με την εισήγησή του «Η Ορθόδοξη Εκκλησία μπροστά στο πρόβλημα της εξάρτησης των νέων».
3: Θα ήθελα να πω ότι δεν αισθάνομαι αμήχανα ως ιερέας θεολόγος ανάμεσα σε ομιλητές ή ακροατές γιατρούς που συγκροτούν την Τρίτη Διεθνή Συνάντηση Γιατρών της Αγάπης. Και τούτο γιατί η γνήσια παράδοση της ορθόδοξης θεολογίας και πνευματικότητας είναι εντελώς εξοικειωμένη με τους ιατρικούς όρους. Πιο συγκεκριμένα, η Εκκλησία στη διδασκαλία και πρακτική της θεωρεί την αμαρτία ως ψυχική ασθένεια και τον αμαρτωλό ως ψυχικά ασθενή. Ακόμη, η ίδια Εκκλησία στην πατερική γραμματεία εικονίζεται και χαρακτηρίζεται ως θεραπευτήριο, πνευματικό ιατρείο, και κατά φυσική συνέπεια ο ιερέας είναι ο ιατρός, ο θεραπευτής, αυτός που εφαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Ξέρετε, για όλα αυτά τα θέματα στην Ελλάδα υπάρχει ένας επίσκοπος, ο γνωστός στους πόλους, ίσως σε όλους, ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Ιερότερος, ο οποίος έχει γράψει 4 βιβλία τα οποία αναλύουν αυτό το θέμα. Σαν γενικό τίτλο θα λέγαμε στα βιβλία του υπάρχει ο τίτλος «Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία». Χρησιμοποιεί ιατρικούς όρους, σύγχρονους όρους, αλλά η διαπραγμάτευσή του είναι εκκλησιαστική πατερική. Παίρνει τα βιβλικά δεδομένα, την πατερική ανάλυση και ερμηνεία και παρουσιάζει πώς η Εκκλησία με την διδαχή και τα ιερά μυστήρια θεραπεύει πνευματικά τον άνθρωπο. Ένα από τα βιβλία του, το πρώτο, το βασικό, έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά. Όποιος θέλει δηλαδή περισσότερα, εγώ απλά μια λήξη έκανα εισαγγελικά, μπορεί να ανατρέξει τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Ιεραθέου. Όλα τα μέσα του πνευματικού αγώνα που τίθενται στη διάθεση των αγωνιζομένων για την θεραπεία τους τέχνης και θυσίας, όπως η νηστεία, προσευχή, νυγκράτεια, γενικώς ψυχοσωματική άσκηση, είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση του κάθε χριστιανού και της ασθένειάς του και κατόπιν συμβουλής και οδηγιών του πνευματικού πατρός θεραπευτού. Ακόμη και τα επιτήμια που σε μια εξωτερική επιπόλαιόνισή τους μοιάζουν ως τιμωρίες. Στην πραγματικότητα είναι φάρμακα στη διάθεση του πνευματικού πατρός, προς χρήση από τον αμαρτωλό ασθενή ανάλογα με το πρόσωπο και τις συνθήκες της συντελεστής της αμαρτίας. Μια πρώτη προσέγγιση της ένωσης. Αν αναθέσουμε σε ένα οποιοδήποτε ολοκληρωμένο επιστημονικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης, βλέπουμε ότι υλοποιείται σε τρία πεδία συνδεδεμένα μεταξύ τους. Την πρόληψη, την πρωτογενή πρόληψη, την θεραπεία, την δευτερογενή πρόληψη και την αποκατάσταση, την τριτογενή πρόληψη. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι και το πνευματικό θεραπευτικό πρόγραμμα της Εκκλησίας έχει τρεις φάσεις. Τρία στάδια ολοκλήρωσης. Την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Η σύμπτωση δεν είναι φαινομενική ούτε τυχαία, αλλά ούτε πάλι μπορεί να γίνει λόγος για διατάκτηση του πιο πάνω νεοκοινωνικο-ψυχολογικού μοντέλου θεραπείας από την τόξικο εξάρτηση και του θεραπευτικού πνευματικού σχήματος της Εκκλησίας. Εδώ θα δείξουμε ορισμένες πτυχές που δείχνουν τη συγγένεια, το πλησίασμα των ως άλλων δύο θεραπευτικών σχημάτων. Υπό την έννοια πρόληψη, οι ειδικοί επιστήμονες, ιδιαίτερα οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι ειδικοί γενικώς των επαγγελμάτων υγείας, εννοούν τη συμβολή γενικέννη, υποβοήθηση για την ομαδή και την οργική ανάπτυξη του ανθρώπου σε όλες τις φάσεις του βίου του. Δηλαδή η πρόληψη απευθύνεται στον υγιή πληθυσμό και στο χέρι την ανάπτυξη των δεξιοτήτων όταν πρόκειται για ανήθικο πληθυσμό, τη δημιουργική ενασχόληση, την ανέβρεση νοήματος ζωής, την επίτευξη γενικά εσωτερικής αρμονίας και δημιουργικής ενσωμάτωσης του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, για την επίτευξη αισθήματος ασφάλειας και ικανοποίησης από την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Αν κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα πρώτο παραλληλισμό με το πρόγραμμα της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ολόκληρος ο πνευματικός αγώνας που στοχεύει στην κάθαρση από τα πάντα επιδιώκει την απαλλαγή του ανθρώπου από τις κακές δυνάμεις που υπάρχουν μέσα του και τις κακές επιρροές που ασκούνται από το περιβάλλον. Παράλληλα, ο πνευματικός αγώνας δεν έχει μόνο αυτή την φαινομενικά αρνητική όψη, αποφυγή γενικά του κακού, αλλά κυρίως στοχεύει στην εξοικείωση με τις αρετές. Την τάχτηση τα λέγαμε του ανθρώπου με αυτές. Δεν λέμε ενάρετος άνθρωπος, λέμε ταπεινός άνθρωπος, ελεήμων, ταυτίζεται με τις αρετές. Όλα τα πνευματικά μέσα της Εκκλησίας στοχεύουν στο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον πραγματικό εαυτό του και να προσπαθήσει να αναμορφωθεί με τη χάρη του Θεού και τον προσωπικό αγώνα στο μέτρο του πληρώματος της ηλικίας του Χριστού. Εδώ μάλιστα αξίζει να λεφθεί ότι για την Εκκλησία το πρόγραμμα της δεν εξαντλείται στα πλαίσια της ενδοκοσμικότητας και μόνο. Δηλαδή η Εκκλησία δεν στοχεύει χρηστικά να δημιουργήσει καλούς και αναρέτους ανθρώπους, ώστε να είναι οι ίδιοι ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους και οι άλλοι μαζί τους, αλλά εκπαιδεύει από τη γη ανθρώπους και ουρανοπολίτες, έχει δηλαδή στο πρόγραμμά της την εσχατολογική προοπτική. Στο τελευταίο βοηθεί από την προοπτική της αιωνιότητας, αλλά έχει να προβάλλει και έμπρακτα αποτελέσματα της ευαγγελικής διδαχής, τους αγίους της, οι οποίοι ανοίγουν δρόμους και συμβαρύνονται στον καθημερινό αγώνα των τέκνων της Εκκλησίας. Διεκομένη και όπως είναι ευνόητο κύρια φάση ενός προγράμματος καταπολέμησης της τόξικου εξάρτησης είναι η θεραπεία. Και υπάρχουν πολλών ειδών θεραπευτικά μοντέλα και προγράμματα. Όλα επιδιώκουν την αναδόμηση μιας αποδομημένης προσωπικότητας που είναι τοξικομανής και την έναρξη μιας νέας ζωής μακριά από την εξάρτηση. Όλα τα προγράμματα ζητούν ανάδειξη προσωπικής ευθύνης, συνέπεια και συνέχεια στην αναλυτήσα προσπάθεια. Και φυσικά, σημαίνοντα ρόλο παίζει κάποιο πρόσωπο που ασκεί ένα συντονιστικό, συμβουλευτικό, θεραπευτικό ρόλο. Παρόμοια διαδικασία υπάρχει και στην διαδικασία της εκκλησιαστικής θεραπευτικής. Όλα μιλούν για ελεύθερη ανάδειξη του πνευματικού αγώνα, υπομονή και επιμονή στην προσπάθεια και υπακοή σε ένα πρόσωπο, τον πνευματικό πατέρα, τις αγκάλες του οποίου γίνεται με τη χάρη του Θεού και την σωστή καθοδήγηση η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Ο θεραπευμένος για την Εκκλησία είναι ο κεκαθαρμένος και φωτισμένος χριστιανός. Αυτός που ενσωματώνεται συνειδητά στο μυστικό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία του Χριστού. Η αποκατάσταση ως τελευταίο στάδιο από θεραπείας για τα διάφορα προγράμματα σημαίνει ότι το πρόσωπο τα βρήκε με τον εαυτό και με το περιβάλλον του και ανακάλυψε για τον εαυτό του ένα δημιουργικό ρόλο μέσα στον κοινωνικό βίο. Για την Εκκλησία ο θεούμενος είναι ο τέλειος άνθρωπος, κατά μίμηση του τελείου Θεού. Αυτός ο οποίος όχι απλά τα βρήκε με τον εαυτό του, αλλά αποπνέει εκείνη την μακαριότητα του Παραδείσου, όπως βγήκε ο πρωτόκλαστος από τα χέρια του Δημιουργού και όπως καλείται να ζήσει αιώνια στη βασιλεία της δόξης του Θεού. Σε σχέση βέβαια με την συγκεκριμένη διαδικασία της αποκατάστασης, η Εκκλησία είναι σε θέση να βοηθήσει με αγάπη και φιλανθρωπία αυτόν που βαδίζει στον δρόμο της αποκατάστασης και να τον στηρίξει ανοίγοντας την αγάπη της εκκλησιαστικής κοινότητας όπου ο κάθε άνθρωπος βρίσκει τη θέση του και το ρόλο του. Η Εκκλησία έχει να προτείνει ανά τους αιώνες ένα συνεπτυγμένο και ταυτόχρονα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, όπως είναι η πρώτη κοινότητα των Ιεροσολύμων. Πράξεις 2:42-46. Μελετήστε αυτό το εδάφιο, αυτή την καταγραφή των χαρακτηριστικών της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας και θα δείτε εκεί τι σημαίνει για την Εκκλησία θεραπεία. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ίσως ποτέ τέτοια κοινότητα που να είναι όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι και να έχουν τα πάντα κοινά και να χωρίζουν με πολύ ενδιαφέρον ένα στον άλλο.
2: Και συνέχισε ο πατήρ Κωνσταντίνος ομιλώντας για την προσαρμογή όλων των ανωτέρων στα δεδομένα της νεανικής ηλικίας. Μας είπε, επειδή θα μπορούσε να λεχθεί ότι όλα τα οσάνω μπορούν να ισχύουν και για ενήλικες, εδώ θα εξειδικευτεί το θέμα με ειδικές αναφορές στην νεανική ηλικία. Πρώτα-πρώτα, οι δύο έννοιες, νέοι από την μία πλευρά και εξάρτηση από την άλλη, βρίσκονται σε σύγκρουση. Ο νέος από τη φύση του βρίσκεται σε μια ρευστότητα εσωτερικά, σε μια αμφισβήτηση προσώπων και καταστάσεων και ακόμη σε μια επαναστατικότητα. Τότε γιατί δέχεται να γίνει εξαρτημένος, να οδηγείται από τη μύτη, από την ουσία και να έχει ως μοναδικό στόχο της ζωής του τη χρήση όταν πλέον είναι εξαρτημένος? Η εξάρτηση είναι μια αποτυχημένη επανάσταση, μια διαμαρτυρία όπου δεν βρήκε αποδέχτες, μια προσπάθεια διαφυγής από πολλά επιμέρους αδιέξοδα και εμπλοκές, δυστυχώς στο μέγα αδιέξοδο που είναι η χρήση ουσιών. Τα αδιέξοδα για τον νέο προήλθαν από την κακή οικογενειακή του κατάσταση, από την ξηρότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανιαρότητα της σχολικής κοινότητας, από την ανεπάρκεια της εκκλησιαστικής διακονίας, που σε πολλές περιπτώσεις άφησε την ενοριακή κοινότητα να μαραζώσει και μάλιστα να φτάσει σε τέτοια κατάσταση που να μην χωράνε οι νέοι, από την υποκρισία της κοινωνίας και των εχόντων τις ευθύνες για τη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών, από την ασυνέπεια των μεγάλων και δίθεν υπευθύνων που άλλα λέγουν, άλλα σκέπτονται και άλλα πράττουν. Τέλος, ένα μερίδιο ευθύνης έχουν και οι ίδιοι οι νέοι που δεν διοχέτευσαν τη διαμαρτυρία και επαναστατικότητά τους σε υγιείς δράσεις και ενασχολήσεις, αλλά αποδέχτηκαν μυρολατρικά το «δε βαριέσαι, δεν αλλάζει τίποτε» και κατέφυγαν στην πρόσκαιρη λύση, στην αναζήτηση όχι εφήμερων αλλά στιγμιαίων παραδείσων.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ομιλία του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Διακονία, του Πατρός Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου, στην Τρίτη Διεθνή Συνάντηση Γιατρών της Αγάπης που πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου του 2002. Μας είπε ο Πατήρ Κωνσταντίνος πώς συγκεκριμένα βοηθάει η Εκκλησία τον νέο στο πρόβλημα της εξάρτησης. Το όλο, είπε, κατηχητικό έργο της Εκκλησίας, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση και εν γέννη καλλιέργεια των γονέων μέσα από ειδικές για γονείς προσπάθειες, σχολές γονέων και άλλα, είναι τελικά μια προσπάθεια πρόληψης της τοξικοεξάρτησης και όχι μόνο. Μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και της καλά δομημένης οικογένειας, το παιδί αναπτύσσεται ομαλά και στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, έχοντας πνευματικά αντισώματα, μπορεί και όχι απλά στέκεται στα πόδια του, αλλά δημιουργεί και προετοιμάζει αγωνιστικά και υπομονετικά την μελλοντική του πορεία. Πάλι, μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας και της σωστής οικογένειας, αντιμετωπίζονται και οι πτώσεις και οι παρεκτροπές των νέων. Μάλιστα δε, μπορεί ορισμένες φορές οι εκτροπές να αποτελέσουν αφορμή για ανέβρεση του νοήματος της ζωής και του σωστού προσανατολισμού από μέρος των νέων. Η ζωή της Εκκλησίας είναι γεμάτη από ασώτους και καταταλαιπωρημένους νέους που όχι μόνο ξαναβρήκαν τον δρόμο τους, αλλά έφτασαν ακόμη και στην αγιότητα. Μόνο που εμείς, ιδιαίτερα οι κληρικοί, κατά μίμηση του εσφλάχνου πατρός της γνωστής παραβολής του Ευαγγελίου, πρέπει να είμαστε διαρκώς έτοιμοι, με ανοιχτή αγκαλιά, για να υποδεχτούμε μακρόθυμα και με έκδηλη χαρά τους επιστρέφοντας μετανοημένους νέους. Ακόμη μια νεανική συντροφιά σε μια ενορία είναι πλαίσιο ενθάρρυνσης για τον επιστρέφοντα νέο, ένας χώρος έκφρασης και δημιουργίας, αληθινά μια δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής αποκατάστασης, αφού ο νέος ιδιαίτερα έχει μεγάλη ανάγκη να βρει μια συντροφιά όμορφη, ευχάριστη για αυτόν, θέλει κάπου να ανήκει και να στηρίζεται. Μας μίλησε επίσης ο πατήρ Κωνσταντίνος για μια νέα συστηματική προσπάθεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Είπε λοιπόν, εδώ και τρία περίπου χρόνια ιδρύθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών το Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης Διακονία, του οποίου με πράξη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος είναι ο ίδιος Γενικός Διευθυντής. Ήδη εκπαιδεύτηκαν, είπε, 40 περίπου νέοι κληρικοί κατανεμημένοι στις 13 αρχιεπισκοπικές περιφέρειες και με τη συμπαράσταση ειδικών των επαγγελμάτων υγείας επιλαμβάνονται περιστατικών τα οποία προσπαθούν να οδηγήσουν σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το Διακονία, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, το ΚΕΘΕΑ, κατήρτισε πιλωτικό πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης, εκπαίδευσε ειδικούς επιστήμονες των επαγγελμάτων υγείας, προσέλαβε 6 από αυτούς ως έμισθο προσωπικό και ήδη από τον παρελθόντα Μάρτιο λειτουργεί στην περιοχή Παγκρατίου το πρώτο κέντρο πρόληψης. Άμεσος στόχος είναι η εντός ολίγων ημερών λειτουργία και του πρώτου συμβουλευτικού σταθμού για νέους υψηλού κινδύνου στην περιοχή Ζωγράφου. Υπάρχουν οπωσδήποτε συνεργασίες με διάφορους ειδικούς φορείς, ΟΚΑΝΑ και ΘΕΑ και Δήμους. Ως βασικός στόχος του Διακονία παραμένει η υποβόηθηση του ενοριακού ποιμαντικού έργου από το διαθέσιμο ειδικό προσωπικό, έμισθο και εθελοντικό του Διακονία, έτσι ώστε το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης να αντιμετωπίζεται μέσα στα ενοριακά πλαίσια ή και στην περίπτωση που γίνεται η παραπομπή σε κάποιο ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, να γίνεται με τέτοιο τρόπο να διατηρείται επαφή ώστε το περιστατικό ή πιο σωστά ο συγκεκριμένος άνθρωπος να επιστρέψει στην ενορία. Βέβαια, το Ίδρυμα Διακονία επιδιώκει την ανάπτυξη δικού του ολοκληρωμένου προγράμματος που θα περιλαμβάνει πρωτογενή πρόληψη, συμβουλευτικό σταθμό, θεραπευτική κοινότητα. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα δίκτυο εθελοντών με ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία πάνω στα θέματα της ουσιοεξάρτησης, ώστε ο ιερέας να έχει δίπλα του συμπαράσταση από πρόθυμα και εξειδικευμένα πρόσωπα και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα μέσα στα ενοριακά πλαίσια. Καιρός όμως είναι να ακούσουμε τον επίλογο της ομιλίας του από τον ίδιο τον πατέρα Κωνσταντίνο Καραϊσαρίδη.
1: Αγαπητοί, στην εισήγησή μου προσπάθησα να καταλήξω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποτελεί την παράδοση, τη διδασκαλία και την πνευματικότητά της έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ουσιοεξάρτησης που κατατρώνει τις ψυχές εκκλησία και τις άρχες των νέων, ακόμη και ορισμένων αφοσιωμένων τέκνων της. Επίσης, αναφέρθηκα σε μια νέα συστηματική προσπάθεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που θα αξιολογηθεί επιστημονικά σε έφερο χρόνο. Όμως, στο θέμα των ουσιών και της εξάρτησης, έχει πρέπει προχωρή την παγκοσμιοποίηση. Χρειάζονται δραστικά μέτρα από όλους και προκειμένου από όλες τις αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το έχουμε ολόψυχα και προσέχουμε για αυτό.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ομιλία του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Διακονία, του πατρός Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου, στην Τρίτη Διεθνή Συνάντηση Γιατρών της Αγάπης, που πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου.
2: Από το χώρο του επιστητού. Προσέγγιση στη γνώση της υλικής κτήσεως και όχι μόνο με θέματα διαχρονικά, χωρίς αδιαφορία για την επικαιρότητα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ομάδα μελών της Ενώσεως Επιστημόνων Αθηνών.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης ο Τύρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Πάλι ένα ερώτημα κέριον, φίλοι και φίλες της εκπομπής, θα μας απασχολήσει στη σημερινή επικοινωνία μας. Σε κάποια εκπομπή που μιλούσαμε για το Ορθόδοξο Προσευχητάριο των εκδόσεων Παναγόπουλος, αναφέρουμε ότι κάθε πιστός μπορεί να προσεύχεται νοερά σε όποια χρονική ευκαιρία της ημέρας, είτε με την νοερά ή καρδιακή προσευχή, ή με κάποια άλλη προσευχή θυμάται ή προτιμά, και αναφέραμε ότι μπορεί να λέγει νοερά το Πάτερ ημών, το Κύριε ελέησον ή και το Χριστός ανέστη. Αρκεί να θυμάται το Θεό και να στρέφει τη μνήμη και την προσοχή του σε εκείνον. Κάποια ακροάτριά μας λοιπόν μας ερώτησε αν το Χριστός ανέστη είναι προσευχή και αν μπορούμε να την λέμε πάντοτε όλο το χρόνο ή μόνο κατά την περίοδο του Πάσχα και μάλιστα κατά τις επόμενες 40 μέρες μέχρι της αναλήψεως, όπως έκαναν οι παλαιότεροι και είχαν το Χριστός ανέστη ως χαιρετισμό στην καθημερινή του ζωή, και αντί να πούνε καλημέρα ή καλησπέρα έλεγαν Χριστός ανέστη, γιατί τότε δεν υπήρχαν τόσο πολλοί θολοκουλτουριάριδες και εξυγχρονιστές να πολεμούν την παράδοση και την πίστη της Εκκλησίας από τα τηλεοπτικά κανάλια της συστηματικής αθείας. Και όταν τους λες σήμερα Χριστός ανέστη, αυτοί δεν απαντούν αληθώς ανέστη όπως είναι η απάντηση, αλλά σου εύχονται χρόνια πολλά. Θα το έχετε προσέξει ασφαλώς. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα της κυρίας είναι καταφατική και θα έλεγα χωρίς κανένα δισταγμό ότι είναι μια από τις καλύτερες και ωραιότερες προσευχές που έχουν μέσα τους όλα τα στοιχεία της προσευχής και της θριαμβευτικής ομολογίας για την σωτηρία όλων των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να σωθούν. Είναι λοιπόν προσευχή και μάλιστα η άριστη, γιατί περιλαμβάνει το όνομα του Χριστού μπροστά στον οποίο τρέμουν οι δαίμονες μόλις το ακούσουν και χαίρονται και πανηγυρίζουν οι άγγελοι, διότι έτσι απλώνεται η απερίγραπτη δόξα του Θεανθρώπου. Του Θεανθρώπου ο οποίος ήρθε στην γη ως άνθρωπος χωρίς βεβαίως να αποχωριστεί από την θεότητά του, και έδωσε την μεγάλη μάχη της σωτηρίας που δεν μπορούσαν να την δώσουν οι άνθρωποι μόνοι τους, και σήμερα μπορεί να λεχθεί ότι ήταν το μεγαλύτερο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Είναι η νίκη που ενίκησε οριστικώς τον θάνατο και άνοιξε το δρόμο της αιωνιότητος όποιον ήθελε και θέλει και σήμερα να προχωρήσει σε αυτήν την αιωνιότητα. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, και τα έλυσε και τα διέλυσε. Γι' αυτό και πρέπει διαρκώς να τον δοξολογούμε, να τον ευχαριστούμε και να τον ευγνωμονούμε και να θυμόμαστε την ευλογία του και την αγάπη του προσευχόμενη. Είναι λοιπόν προσευχή, όπως μου εξήγησε μακαριστός πλέον ασκητής σε σχετική συζήτηση που είχα μαζί του όταν έγραφα το βιβλίο «Συνομιλίες με ασκητές των εκδόσεων Αστήρ». Διότι, όπως είπε, το Χριστός Ανέστη περιλαμβάνει όλη τη δοξολόγηση και την ευχαριστία προς τον Θεό, όλη την ομολογία της πίστεως και της ελπίδος και όλη τη θριαμβευτική αγάπη και την ηκεσία για το έλεος του θυσιαστέντος Θεανθρώπου. Είναι ως να λέμε όλα αυτά με

της λέξης του Χριστός Ανέστη. Αλλά πρέπει να λέμε στο τέλος του τροπαρίου αυτού των 14 λέξεων και το άλλο αναστάσιμο τροπάριο που αναφέρει. «Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος». Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να λέμε καθημερινά και όσο πιο συχνά μπορούμε το Χριστός Ανέστη μαζί με το «Αναστάσου Ιησούς» και θα δούμε σημαντική πνευματική ωφέλεια στον εαυτό μας. Και η πρώτη ωφέλεια είναι η εξοικείωσή μας με το πνεύμα και το νόημα της Αναστάσεως που μας δίδεται ως δωρεά μετά την θριαμβευτική νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Με την εκ νεκρών έγερσή του και με το μέγα έλεος που είναι η απέραντη αγάπη και επίοικια του Θεού για τα σφάλματά μας. Είναι το δώρο της μετανοίας για όλους και για όλα. Χριστός Ανέστη λοιπόν, να έχουμε πάσαν ώραν και πάσα στιγμή της ζωής μας, γιατί είναι σαν να τον προσκαλούμε και να τον παρακαλούμε να έρθει να μας σηκώσει από τον τάφο της αμαρτίας, όπου μας έχει ρίξει βεβαίως η πονηρία και η φυλαυτία και μας χωρίζει από το έλεος της αγάπης του. Εκείνος έρχεται και μας καθαρίζει από κάθε βρωμιά και κάθε αμαρτία της ψυχής και μας βοηθά να έχουμε καλή πορεία μέχρι να το συναντήσουμε αληθινά και να χαρούμε τη χαρά της αιωνιότητος που έχει προετοιμάσει προκαταβολής κόσμου για όσους τον πιστεύουν και τον αγαπούν αληθινά. Καιρός όμως είναι να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτη Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τα δέοντα.

Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε την καλή μας ακροάτρια κυρία Σοφία, όπως υπογράφεται, και μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε στο θέμα αυτό και να προσθέσουμε ότι ο χρόνος της Εκκλησίας είναι ένα διάκοπο παρόν. Είναι το νυν της Αναστάσεως, όπως μας το διαβεβαιώνει και ο Εκκλησιαστικός Λόγος. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τε καταχθόνια. Αυτό το νυν της Αναστάσεως που καλείται και σκεπάζει τα πάντα, τον ουρανό και την γη και τα υποχθόνια, θέλει να δείξει ότι αυτό το αιώνιο παρόν της Αναστάσεως είναι για όλους μας. Και καλεί ο ψαλμοδός πάσαν κρίσιν να εορτάζει την Ανάσταση του Χριστού, πάνω στον οποίον έχει στερεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λοιπόν την πάσαν κτήσιν καλεί να εορτάσει την Ανάσταση. Είναι το νυν της αγάπης του Θεανθρώπου, το οποίο ξεπερνά και διαπερνά τα σύμπαντα και μεταβάλλεται σε ένα αιώνιο αΐ για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι η απαρχή των κεκοιμημένων, των ανθρώπων της πίστεως που δεν πεθαίνουν ποτέ.

Πρέπει λοιπόν να λέμε το Χριστός Ανέστη και ως προσευχή όλες τις ημέρες του χρόνου και όχι μόνο ως ψαλμό του Πάσχα. Το Χριστός Ανέστη και η Ανάσταση γενικότερα γίνεται η αρχή και το ξεκίνημα της ελπίδος και εκεί στηρίζεται η πίστη μας στη νίκη του Χριστού. Αλλιώς όλα είναι χωρίς νόημα, καθώς λέγει και ο κορυφαίος ερμηνευτής Απόστολος Παύλος. «Η δε Χριστός σου και γη γερτέ κενών άρα το κήρυγμα ημών κενή δε και η πίστη ημών». Το λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Δηλαδή, αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, το κήρυγμά μας είναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Και η δική σας πίστη είναι κούφια και χωρίς περιεχόμενο, αφού και το κήρυγμά μας και η πίστη σας στηρίζεται και έχει θεμέλιο την Ανάσταση του Χριστού. Πώς λοιπόν αυτή η κορυφαία και πρώτη και ουσιαστική αλήθεια της πίστεώς μας να μην είναι η πρώτη προσευχή δοξολογίας, ευχαριστίας, ομολογίας και οικεσίας για κάθε πιστό χριστιανό? Όσοι λένε τα αντίθετα φρονούν αιρετικά και βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη στηρίζεται στην Ανάσταση του Θεανθρώπου και μας δίνει με τα μυστήρια και τη χάρη της την αληθινή ζωή, διότι κατά την φράση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ζωή εκ του τάφου ανέτειλε. Αυτή η ζωή δίδεται στον πιστό χριστιανό και με αυτήν φτάνει στη σωτηρία.

Πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε ότι και μόνον το όνομα του Χριστού είναι μια πλήρης προσευχή. Πολύ περισσότερον όταν αναφέρεται μαζί με τον νικητή Χριστό και η ίδια η νίκη του που είναι η Ανάστασή του. Όχι βεβαίως για τον ίδιο που είναι ο υπερτέλειος Θεός, αλλά για μας, τους οποίους ανέβασε έως τον θρόνο της θεότητος μετά την ανάληψή του και μας εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός και μας αποκαλεί αδελφούς του. Το ακούτε, το καταλαβαίνετε. Το απεκάλυψε ο ίδιος στους μυροφόρες λέγοντας «Υπάγεται απαγγείλατε της αδελφής μου ή να απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν κακοί με όψονται». Αδελφοί του Χριστού όλοι όσοι τον πιστεύουν αληθινά. Στέλνει λοιπόν τις μυροφόρες μαθητές του να τους, τους αναγγείλουν την κοσμοσωτήριον Ανάστασή του, που το ξαναλέμε ότι ο Χριστός πρωτότοκος των νεκρών εγένετο για να αναστηθούμε και εμείς μια μέρα. Πώς λοιπόν να μιλέμε καθημερινά τις λέξεις του Χριστός Ανέστη με ευλάβεια και δεητικά μαζί με το Αναστάσιο Ιησούς από του τάφου? Πώς να μην φωνάξουμε χαρούμενοι και σίγουροι για την μεγάλη και ύψιστη απερίγραπτη δωρεά του, ότι αναστήθηκε ο σωτήρας του κόσμου? Είναι σαν να φωνάζουμε ότι ελπίζουμε κι εμείς, θέλουμε κι εμείς, λαχταρούμε κι εμείς την Ανάσταση αυτή.

Όπως είπαμε, μιλώντας για το Ορθόδοξο προσευχητάριο, η προσευχή λέγεται μεν με τις ανθρώπινες λέξεις που εκφράζουν τον εσωτερικό μας κόσμο, αλλά πρωτίστως είναι φλόγα και θέρμη και λαχτάρα ψυχής. Αν λείπει αυτή η ταπεινή προϋπόθεση της λαχτάρας και της φλόγας και της αγάπης, τότε η προσευχή είναι μια φλιαρία λέξεων. Είναι ένα βατολόγημα, καθώς το εξήγησε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος που μας είπε: «Προσευχόμενοι δε, μη βατολογήσετε ως περιεθνικοί». Δοκού σιγάρ ότι αντιπολιλογεί αυτόν εις ακουστήσονται. Δηλαδή, όταν εσείς προσευχόσαστε, μας λέει ο Χριστός, μη ζητάτε με μηχανική και τυφλή επανάληψη λέξεων που δεν τις παρακολουθεί και δεν τις κατανοεί το μυαλό σας, ζητώντας ανόητα πράγματα, καθώς κάνουν οι εθνικοί, δηλαδή οι δολολάτρες. Διότι αυτοί νομίζουν ότι η ανόητη πολυλογία τους θα τους βοηθήσει να εισακουστούν από το Θεό. Και προσθέτει στη συνέχεια: «Μίουν ομοιωθείτε αυτής, ή δε γάρ ο πατήρ ημών, ον χρίαν έχετε πρώτου ημάς ετήσε αυτόν». Δηλαδή, μη μοιάσετε με τους ειδωλολάτρες, μας λέγει, διότι ο Θεός γνωρίζει εκείνα που έχετε ανάγκη, που τα χρειαζόσαστε, πριν ακόμα του τα ζητήσετε εσείς. Λαχτάρα λοιπόν ψυχής είναι η προσευχή, λαχτάρα και αγάπη για εκείνον που μας αγαπά με όλη του την θεϊκή δύναμη.

Ελπίζουμε ότι με όσα είπαμε δίνουν απάντηση και στην κυρία Σοφία που μας ρώτησε και για όποιον άλλον ακροατή μας θα είχε την ίδια πορεία. Άλλωστε το ξαναλέμε και μόνον το όνομα του Χριστού είναι μια πλήρης προσευχή. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Εάν θέλει ο Θεός θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα προσπαθώντας να πλησιάσουμε την ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες. Προσπαθήστε κι εσείς όσο μπορείτε προσευχόμενοι στον Τριαδικό Θεό μας. Γεια σας.

0: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του αδελφού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαύλα. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου. Παρουσιάζει ο Πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Πιπεράκη, συνεργάτη από χρόνια του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας. Επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ιαπωνία θα μας μιλήσει για την Ορθόδοξη Εκκλησία που υφίσταται εκεί για επάνω από 150 χρόνια. Κύριε καθηγητά,
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Βέβαια για την Ιαπωνία έχει ξαναμιλήσει μία κυρία Ιάπων Ορθόδοξος, η οποία μιλάει και τα ελληνικά, σε ένα παλιό σεμινάριο προ 5-6 ετών, στο σεμινάριο της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Όμως νομίζω ότι και η ακροατέ και ο άλλος κόσμος θα έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να ανανεώσουμε λίγο τα σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία. Και πριν πω για την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία, επειδή είναι μια χώρα εντελώς διαφορετική και ένας πολιτισμός εντελώς διαφορετικός από το δικό μας.
0: Κουλτούρα διαφορετική.
1: Υψηλής ποιότητας βέβαια, αλλά εντελώς διαφορετική, θα έπρεπε να σας εισαγάγω λίγο στην ιστορία της Ιαπωνίας, σε δύο λόγια για την ιστορία της Ιαπωνίας και τι είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια πυκνοκατοικημένη χώρα στο βόρειο-ανατολικό τέλος της Ασιατικής Υπήρου, με 5 σημαντικότερα νησιά και χιλιάδες άλλα. Τα μεγάλα νησιά είναι το Χονσού, το Σικόκου, το Κιωσού, το Χοκάιντο και τα νησιά της Οκινάουα προς τον Ισημερινό. Σήμερα ο πληθυσμός της υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ψυχές. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχουμε ευρήματα από την Λιθίνη εποχή, προ πολλών χιλιάδων ετών, και φτάνουμε μέχρι την, δηλαδή, ο πολιτισμός ο οποίος είναι προσιτός στην ιστορία είναι τις δύο τελευταίες χιλιετηρίδες π.Χ. Στην Ιαπωνία οι πρώτοι κάτοικοι και οι πρώτοι πολιτισμοί προήλθαν από την διπλανή Ασιατική Ήπειρο, δηλαδή φύλλα πολεμικά πέρασαν από την Κορέα και από την Κίνα προς την Ιαπωνία και αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους της Ιαπωνίας που δημιούργησαν τους πολιτισμούς Τζόμον και Γιαγόι. Οι Ιάπωνες αυτοί, οι πρώτοι Ιάπωνες, επηρεάστηκαν πολύ από τους υπηρετικούς, από τους ανθρώπους της Υπήρου απέναντι, διότι από εκεί πήραν πολλά στοιχεία, όπως στοιχεία της γλώσσας, στοιχεία της γραμματείας τους και της γραφής τους, που μοιάζει πολύ με την κινέζικη γραφή, και ακόμα και της θρησκείας των απέναντι λαών. Τον 8ο περίπου αιώνα μπορούμε να ξέρουμε ότι ο πρώτος αυτοκράτορας της χώρας, ο Τζίμου Τένο, εμφανίστηκε εκεί και απέκτησε μια πρωτεύουσα και θεωρήθηκε ότι ήταν απόγονος μιας ιαπωνικής θεότητας της προσωποποίησης του ηλίου, της Αματερασού. Θέλω να σας εξηγήσω ότι εκεί πέρα στην Ιαπωνία δεν ήταν ένα κράτος ενιαίο όλη η Ιαπωνία. Υπήρχαν φεουδάρχες, φυλές μεγάλες με αρχηγούς φεουδάρχες, οι οποίες όλες μαζί έβγαζαν ένα αρχηγό, ένα αυτοκράτορα, ο οποίος κατοικούσε σε μία πόλη. Η πόλη σε αυτή, η πρωτεύουσα, ήταν κάθε φορά διαφορετική. Η πιο παλιά πρωτεύουσα είναι η Νάρα, η οποία υφίσταται και ακόμα και στην οποία γίνονται οι αρχαίγονες αυτές τελετές, ακόμα όπως στην παλιά εποχή προ 2000 ετών περίπου. Και η δεύτερη πρωτεύουσα έγινε το Κιώτο, που είναι κοντά στην Άρα, είναι στη μέση περίπου του κεντρικού νησιού και του Χονσού, που είναι και το Τόκιο, και μετά μετεφέρθη στην Καμακούρα και μετά μετεφέρθη στο Έντο, που είναι το σημερινό Τόκιο. Αυτά πολύ πρόσφατα, στους χρόνους τους γύρω στο 16ο αιώνα. Αυτά για την ιστορία της Ιαπωνίας. Μέχρι το 16ο αιώνα ήταν μια κλειστή χώρα που δεν επέτρεπαν να εισέλθουν άλλοι λαοί και να έχουν επικοινωνία, και μόνο το 16ο αιώνα πρωτοεμφανίστηκαν Ευρωπαίοι στην Ιαπωνία, και οι οποίοι στο νότιο νησί μετέδωσαν το χριστιανικό μήνυμα και στην αρχή έγινε λίγο δεκτό, αλλά μετά έγινε εχθρικά, αντιμετωπίστηκε από τους Ιάπωνες, τους αυτοκράτορες και τους φεουδάρχες, διότι φοβόταν ότι θα έχουν κατακτητικούς σκοπούς, διότι οι πρώτοι που πήγαν εκεί πέρα χριστιανοί ήταν Ρωμαιοκαθολικοί. Έτσι προχώρησε η ιστορία της Ιαπωνίας μέχρι το 1867, όπου συνέβη ένα γεγονός, άλλαξε μια η δυναστεία και ήρθε μια καινούρια δυναστεία που άνοιξε τα σύνορα, η δυναστεία των Τοκουγκάβα, και άνοιξε τα σύνορα και έτσι άρχισαν να έρχονται ξένοι εκεί, Ευρωπαίοι, και να αλλάζει η μορφή της Ιαπωνίας, να μεταβάλλεται η Ιαπωνία σε ένα σύγχρονο και προηγμένο κράτος. Εκβιομηχανοποιήθηκε, οργάνωσε στρατό και έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο που στον περασμένο αιώνα επεξετάθη υπεριαλιστικά σε πολλές χώρες της Άπου Ανατολής, κατέκτησε την Κορέα, τη Μαντζουρία, την ίσο Σαχαλίνη, κομμάτια της Κίνας, τη Βόρειο Ινδονησία, τη Μανίλα, τη Σιγκαπούρη και τις Ανατολικές Ινδίες. Μετά το Pearl Harbor, που όλοι το ξέρετε, ακολούθησαν οι συνθηκολόγηση αναγκαστική με τις βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη και η χώρα επέστρεψε στα παλιά της όρια. Σήμερα η Ιαπωνία είναι μια από τις 10 πρώτες σε τεχνολογική ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία σε όλο τον κόσμο χώρες.
0: Πολύ ενδιαφέροντα, κύριε καθηγητά, αυτά που μας είπατε. Και ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ο οποίος υπηρετεί με την επιστήμη του και ως ιεραπόστολος κιόλας στην Ιαπωνία, πρέπει να είναι γνώστης αυτής της κατάστασης. Όμως, τι πεδίο δράσης προσφέρεται για την ιεραποστολή και για την επέκταση του μηνύματος της Εκκλησίας μας στην Ιαπωνία?
1: Αυτό πρέπει να σας πω δύο λόγια για τις θρησκείες που επικρατούν τώρα στην Ιαπωνία.
0: Βεβαίως, να μας πείτε.
1: Είναι πραγματικά θρησκείες, δηλαδή δεν είναι βιώματα των ανθρώπων, αλλά είναι κανόνες ηθικής ζωής. Οι Ιάπωνες έχουν διάφορες θρησκευτικές δοξασίες σαμανιστικές, στην αρχή είχαν, και ασκούσαν μαντία. Ήταν φυσιολάτρες και κάθε φυλή είχε ιδιαίτερο δικό της θεό, θεότητα ο ήλιος, θεότητα τα νέφη, θεότητα όλα αυτά, και έκαναν διάφορες θυσίες, προσευχές, γονικλησίες, ορισμένες τυπικές τελετές, οι οποίες εμπολείς κρατάνε και σήμερα. Και όλη αυτή η θρησκευτική συμπεριφορά λέγεται Σίντο, που πάει να πει οδός των θεών, και είχαν διάφορες θεότητες του συντοισμού που λεγόταν Κούμι, δηλαδή Κούμι πάει να πει ο ιεραρχικά υψηλά ιστάμενος, θεία πνεύματα, θεία όντα, έμψυχα ή και άψυχα ακόμα, όπως ποτάμια, βουνά, βράχια κτλ. Οι θεότητες αυτές γεννώνται, ζουν, νυμφεύονται, διασκεδάζουν, ακόμα και πεθαίνουν. Υπάρχουν θεότητες για όλα τα πράγματα, της βροχής, του ανέμου, της φωτιάς, του ρυζιού, και είναι αυτό το συντοιστικό πάνθεο. Αργότερα, κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, ήρθε ο βουδισμός στην Ιαπωνία, ανεμίχθη με τον συντοισμό, και πιο αργότερα ήρθε και από την Κίνα ο Κομφουκιανισμός. Ο Κομφουκιανισμός, ο συντοισμός και ο βουδισμός είναι ένα μείγμα θρησκειών οι οποίες εξασκούνται συγχρόνως στην Ιαπωνία. Αυτό είναι το background, ας πούμε, της ιαπωνικής πνευματικής καταστάσεως, στην οποία ήρθε αργότερο ο χριστιανισμός.
0: Βεβαίως, για πολυθεϊστικό σύστημα δηλαδή.
1: Δεν είναι πολυθεϊστικό, δεν είναι ακριβώς θεοί, είναι πνεύματα τα οποία είναι είτε καλά είτε κακά και τα οποία εξευμενίζουν, τα οποία έχουν συνήθειες ανθρωπομορφικές, αλλά είναι και άψυχα πράγματα. Μάλιστα. Και τα οποία οι Ιάπωνες φροντίζουν να τα εξευμενήσουν με θυσίες, με προσφορές κτλ. Αυτό είναι η εθνική τους θρησκεία. Όμως ο βουδισμός έχει κάπως πιο πνευματική, ας πούμε, υπόσταση, και τους βοηθάει στο θάνατο, σε άλλες καταστάσεις. Και ο Κομφουκιανισμός έχει ηθικές προσταγές, οι οποίες τους βοηθούν στη συμπεριφορά τους. Και γι' αυτό οι Ιάπωνες είναι ένας πολύ ευγενικός λαός, ένας πολύ λεπτός λαός, με πολύ λεπτό πολιτισμό και τα λοιπά, από όλο αυτό το μείγμα των θρησκειών που επικρατεί και τώρα ακόμη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η σημερινή παρουσία, η ορθόδοξη παρουσία στην Ιαπωνία, κύριε καθηγητά?
1: Υπάρχει η ορθοδοξία, εισήλθε πολύ μετά τον καθολικισμό. Αυτός που έφερε την ορθοδοξία στην Ιαπωνία γύρω στα μέσα του προπερασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα, είναι ο Άγιος Νικόλαος Καζάτκιν, Ρώσος, ο οποίος πήγε και υπηρέτησε πρώτα στο νησί Χοκάιντο, το βόρειο νησί, ως στρατιωτικός ακόλουθος. Ευτυχώς ο Άγιος Νικόλαος είχε πολύ σωστή αντίληψη περί ιεραποστολής, δεν έκανε αυτό που κάνανε οι μισιονάροι, δηλαδή να επιβάλλει ένα ξένο πράγμα
0: στους
1: νέους, αλλά πρώτα έμαθε την Ιαπωνική γλώσσα πολλά χρόνια, μελέτησε πολύ την Ιαπωνική νοοτροπία και απλώς, όπως έχουν πει πολλές φορές εδώ στα σεμινάρια, λειτουργούσε σε ένα χώρο, και σιγά σιγά οι Ιάπωνες από περιέργεια πήγαν και σιγά σιγά άρχισε να γίνει το πρώτος πυρήνας. Οι πρώτοι Ιάπωνες Ορθόδοξοι είναι ένας ιερέας των ειδώλων και ένας ιατρός. Αυτοί έκαναν τον πρώτο πυρήνα και όταν μετά από λίγο πήγε η πρεσβεία της Ρωσίας στο Τόκιο, που είχε γίνει πια το Τόκιο, και στο Τόκιο άνοιξαν τις πύλες σε προσυλλητισμό μετά προς τα τέλη του 19ου αιώνα, τότε πια άρχισε να κάνει πιο έντονα την ιεραποστολική του προσπάθεια και έχτισε ένα ναό, ο οποίος υπάρχει ακόμα ως μνημείο του Τόκιο και δεν μπορεί να αγγίξει κανείς τα χέρια του να το αλλάξει το παραμικρό. Είναι ένας θαυμάσιος ναός, αρκετά μεγάλος, σαν την Μητρόπολη Αθηνών περίπου, σε χώρο, με ένα τρούλο τεράστιο πράσινο μπλούτζινο.
0: Ορθόδοξος ναός.
1: Ορθόδοξος ναός και λέγεται Νικολάη Ντο, δηλαδή το σπίτι του Νικόλαου. Είναι δε πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συγκινητικό όταν κανείς βγαίνει από το μετρό, από το μετρό στο χώρο αυτό, να ακούει τις καμπάνες, τεράστιες καμπάνες να ηχούν στην περιοχή του Τόκιο και να βλέπει ένα Ορθόδοξο ναό.

0: ακούσαμε ακριβώς, κύριε καθηγητά, στο μουσικό διάλειμμα?
1: Στο διάλειμμα ακούσαμε ένα κομμάτι από Θεία Λειτουργία, Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, στο Νικολάι Ντό, σε αυτή τον καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι μέσα με ένα θαυμάσιο ασημένιο τέμπλο με χρυσές κορνίζες, και έχει και βυζαντινές εικόνες στην πλατητέρα, την πλατητέρα και τους δύο αγγέλους, που έχουν κατασκευαστεί εδώ στην Ελλάδα στο μοναστήρι της Νταγού Πεντέλης, δώρον μιας Ιαπωνέζας Ορθοδόξου. Είναι η λειτουργία σε αυτό τον καθεδρικό ναό και όλες οι ακολουθίες γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη τάξη. Έχει επίσκοπο πάντα, το οποίο λειτουργεί, δύο-τρεις ιερείς, ένα προθιερέα πολύ σημαντικό, τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση, ο οποίος γράφει πολλά πράγματα για την Ορθοδοξία και έχει αναλάβει το βάρος της Ιεραποστολής εκεί, κυρίως αυτός. Έχει και μοναχούς ακόμα, οι οποίοι ζουν γύρω από την εκκλησία μαζί με τον Δεσπότη και τους παπάδες, ζουν όλοι γύρω σε πρεσβυτέριο. Είναι σε μια αριστοκρατική συνοικία αυτή η εκκλησία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ενορίες στο Τόκιο. Το Τόκιο περίπου έχει 30.000 Ορθοδόξους και οι ενορίες αυτές είναι πάρα πολύ απομακρυσμένες, δεδομένου ότι το Τόκιο είναι μια τεράστια πόλη, η οποία καταλαμβάνει ένα χώρο σαν να πούμε από εδώ μέχρι τη Λαμία, και με το τρένο επικοινωνούν όλοι για να πάνε στις άλλες εκκλησίες, οι οποίες είναι πιο απλές, είναι ενοριακές. Υπάρχουν και άλλες ενορίες σε άλλα σημεία της Ιαπωνίας, ιδίως στα βόρεια μέρη, στο βόρειο νησί, στο Χοκάιντο, αλλά και στην Όζακα και στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, σε χαμηλά μέρη δηλαδή της Ιαπωνίας, σε νότια, λιγότεροι. Οι περισσότεροι είναι στο βόρειο μέρος και είναι πολύ καλοί χριστιανοί, πηγαίνουν στις ακολουθίες τους, κοινωνούν, εξομολογούνται όπως είδα εγώ, και με μεγάλη ευσέβεια και με στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά της φυλής τους, είναι μεγάλη ευγένεια που έχουν και τις τυπικότητες αυτές, παρακολουθούν τις ακολουθίες. Ο Χριστός στη γλώσσα τους λέγεται Χαρισατός, Ιησούς Χαρισατός. Και όπως ακούσατε εκεί πέρα, το Κύριε Ελέησον ήταν που απαντούσε στις αιτήσεις του διακόνου. Τώρα,
0: τι επιτελείται σήμερα, ποιο είναι το έργο που επιτελείται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Ναι, σήμερα όπως σας είπα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει περίπου 30.000 Ορθοδόξους στο Τόκιο και μερικούς άλλους στις άλλες επαρχίες της Ιαπωνίας. Έχει δημιουργηθεί, όπως ξέρετε βέβαια, όπως είπαμε, από τη Ρωσική Εκκλησία τον προπερασμένο αιώνα, και όμως τώρα συνεχίζει να είναι κατά κάποιον τρόπο μία αρχιεπισκοπή της Μόσχας, διότι το 1970 της παραχωρήθηκε αυτονομία μόνο από το Πατριαρχείο της Μόσχας, που όπως νομίζουμε δεν είναι σωστό από απόψεως εκκλησιολογικής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μόνο δίδει αυτονομίες, και γι' αυτό όταν θα δείτε στα δίπτυχα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ρωσία και υπάγεται τώρα κανονικά στην Μητρόπολη Βορείου και Νοτίου Κορέας και παλιά στην Νέα Ζηλανδία. Όμως αυτό δεν το έχουν ακόμα παραδεχθεί οι Ρώσοι αδελφοί μας, και κατά κάποιον τρόπο η Ιαπωνία έχει αυτή την ανομαλία την εκκλησιολογική. Βέβαια έχουμε καλές σχέσεις, βέβαια εκεί πέρα μαζεύονται Ρουμάνοι, Ρώσοι, Έλληνες και τα λοιπά, όλες τις εκκλησίες αυτές, όλοι οι Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχει αυτή η μικρή ανομαλία, η οποία ευχόμεθα να αποκατασταθεί και να δοθεί πια αυτονομία στην τόσο μεγάλη Ιαπωνική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Μακάρι. Την προοπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιαπωνίας πώς την βλέπετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχετε επισκεφθεί κατ' επανάληψη την Ιαπωνία, ένας Ορθόδοξος Χριστιανός και ένας καθηγητής της ιατρικής?
1: Ναι, η Αρχιεπισκοπή της Ιαπωνίας με τους 150 περίπου ναούς της και το καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στο Νικολάι Ντό στο Τόκιο διαθέτει σεμινάρια θεολογικών σπουδών, διαθέτει Ορθόδοξες εκδόσεις στα Ιαπωνικά, τα λειτουργικά βιβλία στα Ιαπωνικά, έχουν μεταφράσει και ξένα βιβλία όπως το Μεταξύ Ουρανού και Γης του Πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτη στα Ιαπωνικά, το ημερολόγιο του Ιεραποστόλου Νικολάου Καζάτκιν και αυτό που ευρέθηκε τώρα τελευταία, και προσπαθούν να κάνουν και άλλες ιαπωνικές εκδόσεις βιβλίων ευσεβίας ρωσικών κυρίως, αλλά και ελληνικών, διότι τώρα υπάρχουν και ελληνόφωνοι υποψήφοι ιερείς εκεί πέρα, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μεταφέρουν και ελληνική γραμματολογία ορθόδοξη εκεί πέρα, διότι μέχρι τώρα είναι λιγάκι στενή ο εναγκαλισμός από τη Ρωσική Εκκλησία, και αυτό μάλιστα έχω την εντύπωση ότι δεν αφήνει την Ιαπωνική Εκκλησία να αναπτυχθεί σαν Ιαπωνική, όπως έχουμε εμείς στις Ιεραποστολές μας, Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι λιγάκι Ρωσική η Ιαπωνική Εκκλησία. Τώρα υπάρχουν βασικές γραμμές, όπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον Ευαγγελισμό και η ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πνευματική ανάπτυξη όχι μόνο των ήδη πιστών, αλλά και η παρουσία της Εκκλησίας εν σχέση με τη γενικότερη κατάσταση της χώρας σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Και συζήτησα με τον πατέρα Ιωάννη Τακαχάση για αυτές τις προοπτικές και μου είπε επιλέξει τα εξής, τα οποία είναι πολύ καλά για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Μου είπε λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης ότι η γενικότερη κατάσταση της σημερινής Ιαπωνίας είναι σαφώς ηλιστική. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι αφάνταστα υψηλή, εκπλήττεται και ο Ευρωπαίος όταν δει πόσες ανέσεις προσφέρονται στον Ιάπωνα, τον κοινό Ιάπωνα. Δεν υπάρχει έλλειψη εργασίας, δεν υπάρχει οικονομική ανέχεια. Όλοι οι Ιάπωνες έχουν τα πάντα.
0: Έχει ανεβεί το ιδιωτικό πολύ, επίπεδο,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν πολλές αναζητήσεις. Ναι, όμως η ληστική αυτή ανάπτυξη, η ληστικότητα αυτή εμποδίζει τους ανθρώπους, την Εκκλησία να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους. Και οι Ιάπωνες αναγκάζονται να σπαταλούν τη ζωή τους για χάρη των ληστικών αξιών. Ζουν εργαζόμενοι σκληρά, μεθοδικά, σαν να ήταν αντικείμενα, ζουν επιφανειακά. Αυτό προσπαθούν οι ιερείς της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης εκεί πέρα, να αντιμετωπίσουν, να προσπελάσουν με διάφορα μέσα και μέχρι τώρα το επιτυγχάνουν νομίζω καλώς.
0: Μάλιστα. Έχουμε στο μυαλό μας το πρότυπο του Ιάπωνα, ο οποίος είναι συστηματικός, εργατικός, ευγενικός, αλλά είναι ίσως σε ένα κλειστό κοινωνικό σύστημα. Αυτό το κοινωνικό σύστημα εξυπηρετεί την Ορθόδοξη Εκκλησία?
1: Όχι, αυτό είναι το εμπόδιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να προσπελάσουμε εύκολα τους Ιάπωνες. Είναι ως εκ της φύσεως της νοοτροπίας τους είναι κλειστοί άνθρωποι και είναι δύσκολο να τους επηρεάσεις. Και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το εμπόδιο που δεν επιτρέπει να... Η Ιαπωνική Εκκλησία τώρα αυξάνεται και πολύ και από τις σχέσεις με τους άλλους. Παντρεύονται, ας πούμε, Ορθοδόξους και έρχονται και άλλοι στην Εκκλησία.
0: Στη σχέση με τους Προτεστάντες,
1: δεν ασχολήθηκα με αυτό. Η Ρωμαιοκαθολική έχει αρκετούς ναούς, είναι πολύ περισσότεροι από τους Ορθόδοξους. Οι Προτεστάντικες έκτες κτλ.

0: Γαλινάριο του Αγίου, το οποίο υπάρχει στα ρωσικά, στα ελληνικά. Το Γαλινάριο αυτό λέει: χέρι τη Ρωσία άστρων λαμπρών και τη Ιαπώνων εκκλησία συφηγητή. Νικόλα Επαμάκα, τη Ευσεβία στόμα και αρετών οσίων θείων κοιμήλιων.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Πιπεράκη για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή Μια Ματιά στα Μάτια του Κόσμου, αγαπητοί ακροατές.

μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου.

0: πόλη και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στη γνωστή μας εκπομπή για να συζητήσουμε θέματα και ερωτήματα και προβληματισμούς που πολλές φορές απασχολούν όλους μας. Διάλεξα να θέσω στην αγάπη σας και στην κρίση σας ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές με απασχολεί, καθώς ακούω ή διαβάζω κρίσεις και σχόλια του τύπου τα οποία αναφέρονται στις συμπεριφορές των ανθρώπων και πολλές φορές των νέων ανθρώπων. Και αν θα ήθελα να δώσω ένα τίτλο, ας το πω έτσι, σε αυτή μας την εκπομπή, ήταν το «Προοδευτικός ή συντηρητικός». Και διάλεξα αυτές τις δύο λέξεις, γιατί αυτές οι δύο λέξεις παίζουν πάρα πολλές φορές και οι άνθρωποι είναι εύκολοι σε χαρακτηρισμούς. Είναι πολλές φορές αυτές οι λέξεις ταμπέλες και το ερώτημα είναι πόσο αληθινές πολλές φορές είναι αυτές οι ταμπέλες. Ακούμε παραδείγματος χάρη μερικές φορές μερικές δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν κάποια τάση, κάποια στροφή, κάποια κριτήρια στην ελληνική κοινωνία μας, στους νέους ανθρώπους και αμέσως ακούμε από μερικούς χώρους την ταμπέλα. Προοδευτική στροφή ή συντηρητική στροφή. Και το ερώτημα είναι πόσο πραγματικά είναι αληθινές αυτές οι ταμπέλες και απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν κριτήρια πώς κανείς και με

Με τι αφορμή, με τι κριτήριο χαρακτηρίζει κάποια επιλογή προοδευτική ή συντηρητική? Τι είναι τελικά αυτά τα δύο πράγματα? Είναι αυτονόητα ή τελικά ο καθένας με τα δικά του κριτήρια μπορεί να δίνει αυτές τις εύκολες ταμπέλες? Λέμε παραδείγματος χάρη συντηρητική στροφή. Αλλά ποια είναι η συντηρητική στροφή? Ή ακόμα, αν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, όταν πρόσφατα, αν και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, βλέπουμε την προτίμηση των νέων ανθρώπων σε θεσμούς όπως η εκκλησία, η οικογένεια, η πατρίδα, τότε έχουμε την εύκολη απάντηση: συντηρητική στροφή. Και το απλό ερώτημα που γεννιέται, φαντάζομαι, στον κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο: γιατί η επιλογή της οικογένειας θεωρείται συντηρητική στροφή? Και βέβαια το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, δηλαδή, ποια είναι η προοδευτική στροφή? Τι θα ήταν προοδευτικό στο θέμα της σχέσης του νέου ανθρώπου με την οικογένεια? Είναι μήπως η απόρριψη της οικογένειας? Είναι μήπως η ελεύθερη συμβίωση? Είναι μήπως ο αμοραλιστικός τρόπος της ζωής? Με ποιο κριτήριο η επιλογή ενός νέου ανθρώπου της οικογένειας ως χώρου τον οποίον αγαπά, τον θέλει, τον επιλέγει για τη ζωή του, με ποια κριτήρια, ξαναλέγω, είναι συντηρητική αυτή η επιλογή? Και ακόμα περισσότερο, ποιος είναι αυτός που χαρακτηρίζει έτσι αυτή την επιλογή? Και τι είναι αυτός ο οποίος την χαρακτηρίζει και με ποιο κριτήριο την χαρακτηρίζει? Θα ήταν βέβαια πολύ ενδιαφέρον να ήξερε ακόμα κανείς, παραδείγματος χάρη, και την οικογενειακή ζωή εκείνου ο οποίος χαρακτηρίζει σαν συντηρητική στροφή την επιλογή της οικογένειας ως επιλογή και στάση και τρόπο ζωής για τους νέους ανθρώπους. Να πάρω ακόμα ένα παράδειγμα. Όταν βλέπουμε ένα διαρκές υψηλό ποσοστό την επιλογή της εκκλησίας σαν ενός χώρου που τον εμπιστεύονται οι νέοι άνθρωποι, έχουμε αμέσως πάλι το χαρακτηρισμό της συντηρητικής στροφής. Και βέβαια πάλι το ερώτημα θα ήταν: ποια είναι η προοδευτική στροφή? Και βέβαια κανείς δεν διερωτήθηκε ίσως γιατί ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος της εποχής μας που δέχεται όλα αυτά τα μηνύματα, γιατί άραγε επιλέγει από τη μια πλευρά την οικογένεια ή από την άλλη την εκκλησία σαν χώρους τους οποίους επιλέγει, τους οποίους εμπιστεύεται? Για ποιος είναι ο λόγος? Μήπως τελικά ένας από τους λόγους είναι γιατί αυτές οι προοδευτικές, εντός εισαγωγικών, προοπτικές τις οποίες δίνουμε ή δώσαμε στους νέους μας είναι ακριβώς εκείνες που τους αποκαρδίωσαν, που τους διέλυσαν εσωτερικά, που ρήμαξαν τη ζωή τους, που τους άφησαν πραγματικά άστεγους, όχι από πλευράς σπιτιού, υλικού, αλλά άστεγους και ανέστιους από πλευράς πνευματικής, ανθρώπους που ζουν μια ζωή χωρίς νόημα και τελικά μέσα στην απελπισία τους, μέσα στο σκοτάδι αυτού του προοδευτισμού τον οποίον ακριβώς τους προσφέραμε, εκείνοι πλέον αναζητούν αυτό το άλλο φως το οποίο φέρνει όντως ειρήνη και γαλήνη μέσα στην ψυχή του νέου ανθρώπου. Γιατί άραγε η επιλογή της εκκλησίας είναι συντηρητική στροφή και ποια θα ήταν η προοδευτική, η απόρριψη? Πόσο κανείς καταλαβαίνει το μέγεθος της εκκλησίας ή τι εννοεί ακριβώς εκκλησία? Πόσο κανείς κατανοεί την ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής? Πόσο κανείς κατανοεί τη δομή του ανθρώπου για να μπορεί ακριβώς να αποφαίνεται με τόση ευκολία? Μήπως τελικά αυτή η ευκολία με την οποία κάποιοι άνθρωποι αποφαίνονται, και πολλές φορές βέβαια είναι άνθρωποι του τύπου ή αυτοί, όχι πάντοτε, περί προοδευτικής ή συντηρητικής στροφής, είναι άνθρωποι που λειτουργούν με μία επιπολαιότητα, με μία ρηχότητα ή ακόμα κρίνοντας εξιδίων τα αλλότρια? Και βέβαια ένα ακόμα ερώτημα είναι το: ποιο μοντέλο ζωής είναι το προοδευτικό?
Θα μπορούσαν εκείνοι οι οποίοι μιλούν περί προοδευτικής ή συντηρητικής τροφής να μας εξηγήσουν ποιο είναι το μοντέλο της ζωής το οποίο θα χαρακτήριζαν εκείνοι προοδευτικό. Και ακόμα θα είχε πολύ ενδιαφέρον μας πούνε και τη γνώμη τους σε κάτι άλλο. Γιατί άραγε αυτό το προοδευτικό πράγμα, αυτό το προοδευτικό τρόπο της ζωής, πολύ ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων τον απορρίπτουν? Μήπως γιατί τελικά δεν γεμίζει την ψυχή τους, ή μήπως γιατί ξαφνικά τυφλώθηκαν και δεν βλέπουν ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον τους? Είναι μερικά ερωτήματα τα οποία όντως χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτός ο εύκολος χαρακτηρισμός, το ξαναλέω, στάση ζωής τις οποίες επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι μέσα στη δική μας την εποχή ζώντες, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η εκκλησία, όλα αυτά τα πράγματα δεν δείχνουν σοβαρότητα εκ μέρους εκείνων που με τόση ευκολία αποφαίνονται και βάζουν ταμπέλες. Φοβάμαι ότι πιο πολλοί καταδεικνύουν τη δική τους κρίση, το δικό τους σκοτασμό του νοός, ή ακόμα τη δική τους αποτυχία μέσα στη ζωή, και επειδή αισθάνονται ακριβώς μειονεκτικά για αυτή τους την αποτυχία, γι' αυτό με πολύ εύκολες λέξεις χαρακτηρίζουν επιλογές ανθρώπων, οι οποίες όμως μέσα στο διάβα των χρόνων διαχρονικά και κλασικά απεδείχθησαν επιλογές ζωής. Επιλογές που νοηματοδοτούν τη ζωή, επιλογές που στηρίζουν την ανθρώπινη πορεία μέσα στον κόσμο.

Θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα από την άλλη πλευρά του λόφου, θα έλεγα, που βέβαια έχει σχέση και με την προηγούμενη εκπομπή μας. Γιατί η επιλογή της άμβλωσης θα μπορούσε να θεωρηθεί προοδευτική θέση? Γιατί χαρακτηρίζεται προοδευτική τοποθέτηση το να συνηγορείς υπέρ της άμβλωσης? Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε εκτενώς και αναλυτικά για αυτό το θέμα και είπαμε, πέρα από φτιασίδια, ότι ουσιαστικά η άμβλωση είναι καταστροφή της ανθρώπινης ζωής. Ότι το έμβριο, από τη στιγμή που συλλαμβάνεται, έχει όλο το πλήρωμα της ανθρώπινης φύσης. Και ένα παιδί που γεννιέται είναι εκείνο που μας βεβαιώνει για την ταυτότητα εκείνου που καταστρέφεται. Και υπάρχει λοιπόν το κλασικό ερώτημα. Γιατί άραγε η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής είναι προοδευτική θέση? Δεν είναι βάρβαρη τοποθέτηση? Δεν είναι απάνθρωπη συμπεριφορά? Έχει κανείς το δικαίωμα να αποφαίνεται για τη ζωή του άλλου? Θεωρούμε τον Κεάδα σαν μια προοδευτική μορφή ζωής και τον επαναφέρουμε με σύγχρονες ονομασίες? Γιατί λοιπόν η άμβλωση αποτελεί προοδευτική θέση? Πώς είναι δυνατόν κανείς να επενείται γιατί διαδηλώνει για ένα δικαίωμα που ουσιαστικά αφορά το δικαίωμά του να αποφασίζει για τη ζωή του άλλου και μάλιστα να αποφασίζει με δικαίωμα ζωής ή θανάτου? Από πού κανείς αντλεί το δικαίωμα? Και αν μάλιστα, επειδή όπως είπαμε έχουμε να κάνουμε με ό,τι πιο αθώο αλλά και ό,τι πιο ανίσχυρο και αδύνατο υπάρχει, ένα βρέφος, τότε γιατί ακριβώς η βαρβαρότητα της συμπεριφοράς δεν είναι όντως όχι συντηρητική αλλά κάτι ακόμα χειρότερα στροφή, δηλαδή συμπεριφορά η οποία προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση? Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα είναι πραγματικά κέραιο. Γιατί θα μπορούσε κανείς, και βέβαια όχι μόνο την άμβλωση αλλά πάρα πολλές άλλες συμπεριφορές, γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί παραδείγματος χάρη η ελεύθερη συμβίωση σαν προοδευτική στάση ζωής? Η ελεύθερη συμβίωση στην πραγματικότητα αποκαλύπτει δύο πράγματα: τον ανθρώπινο εγωισμό και την ανυμπόρια και την αδυναμία και την αναπηρία της αγάπης. Όταν δύο άνθρωποι πραγματικά αγαπιούνται, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να είναι μαζί. Όταν όμως οι άνθρωποι δεν αγαπιούνται, τότε ο καθένας επιθυμεί να ικανοποιεί το δικό του εγωισμό και τίποτα περισσότερο. Από πότε λοιπόν η άρνηση της αγάπης σαν θεμελίου της ζωής θα μπορούσε να θεωρηθεί προοδευτική επιλογή και προοδευτική στροφή? Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πάρα πολλά περιστατικά από αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά, από τα περιστατικά τα οποία όντως απαξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη, προσβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει όλες αυτές τις επιλογές προοδευτικές? Τούτε οι λέξεις πια θα είχαν χάσει το νόημά τους. Και να θεωρήσει συντηρητική στροφή, προφανώς εννοείται λαθεμένη, δηλαδή επιλογή άλλων εποχών, την οικογένεια, αυτή την βαθιά σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του που ουσιαστικά τον οδηγεί στη σχέση με το Θεό, δηλαδή αυτά τα αιώνια υπαρξιακά αιτήματα, τις αιώνιες υπαρξιακές αναζητήσεις και την ανάγκη της σωστής πλήρωσής τους, να τις θεωρήσει ως ξεπερασμένες και όχι τάχα μοδάτες επιλογές?

0: Θα ήθελα να θέσω ένα ακόμα ερώτημα, αγαπητοί μου ακροατές. Ένα κέριο ερώτημα. Άραγε, το να αντιμετωπίζεις τον άλλον άνθρωπο σαν πρόσωπο αγάπης ή σαν αντικείμενο χρήσης, ποιο από τα δύο είναι το προοδευτικό και ποιο από τα δύο είναι το συντηρητικό? Ακριβώς λοιπόν βλέπει κανείς με αφορμή αυτό το ερώτημα τη σύγχυση που υπάρχει ή την αντιστροφή των πραγμάτων. Ασφαλώς, αυτό που είναι αληθινά ανθρώπινο και γι' αυτό ουσιαστικά προοδευτικό είναι το να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν πρόσωπο αγάπης, ενώ είναι απάνθρωπο και βάρβαρο και σκοταδιστικό να αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο σαν αντικείμενο απρόσωπης χρήσης. Και όμως σήμερα κάποιοι διεκδικούν τον τίτλο της προοδευτικότητας σε αυτή τη βάρβαρη συμπεριφορά και την απάνθρωπη και την σκοταδιστική. Όμως ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θέσαμε στην αρχή ένα ερώτημα. Είπαμε, υπάρχουν κριτήρια? Μπορεί κανείς τόσο αυθαίρετα να κολλάει ταμπέλες? Αυτό είναι προοδευτικό ή αυτό είναι συντηρητικό? Και ασφαλώς υπάρχουν κριτήρια, αλλά τα κριτήρια υπάρχουν για τους νοήμονες ανθρώπους, για τους ανθρώπους που δεν ουσιαστικά ακροτηρίασαν την απλή και κοινή λογική τους. Ένα πρώτο κριτήριο είναι ο σεβασμός του ανθρώπινου προσώπου. Εκείνος που δεν σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο σε όλες τις φάσεις της πορείας του δεν μπορεί να είναι προοδευτικός και σύγχρονος άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει μια ανεπανάληπτη αξία. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ξέρουμε πάρα πολύ καλά το μέτρο αυτής της ανθρώπινης αξίας. Το μέτρο είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και αυτή η θεία ενανθρώπιση ουσιαστικά αποκαλύπτει το μέγεθος της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξίας. Ένα δεύτερο κριτήριο δεν μπορεί να είναι άλλο από το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Η ζωή του ανθρώπου είναι όντως κάτι ιερό. Είναι κάτι αδιαπραγμάτευτα ιερό. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί την ανθρώπινη ζωή κατά το εγωιστικό θέλημα και να φτάνει ακριβώς στην καταστροφή. Γιατί το ίδιο βάρβαροι και απάνθρωποι είναι εκείνοι που στα διάφορα πεδία των μαχών καταστρέφουν τις ανθρώπινες υπάρξεις, δολοφονούν νέα παιδιά, αφήνουν ανθρώπους να καταστρέφονται μέσα στην πείνα και στην αρρώστια, συνηγορούν σε μορφές και συμπεριφορές που αφανίζουν και περιθωριοποιούν την ανθρώπινη ύπαρξη, με εκείνους που ζητούν το δικαίωμα να καταστρέφουν την ανθρώπινη ζωή μέσα στα σπλάχνα της υποψήφιας μάνας. Ο σεβασμός λοιπόν της ανθρώπινης ζωής είναι ένα κριτήριο αληθινά προοδευτικών ανθρώπων, αλλά δεν κάνουμε επιλογές στην ιερότητα. Η ιερότητα αφορά την κάθε ηλικία, τον κάθε άνθρωπο, τον άνδρα ή τη γυναίκα, τον άνθρωπο με τις οποιασδήποτε ακριβώς πεπιθήσεις, είτε πολιτικές είτε θρησκευτικές. Και δεν μπορεί να καυχηθεί η εποχή μας σαν εποχή προοδευτική, όταν ουσιαστικά δεν κατάφερε να καλλιεργήσει τον σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά για να μπορεί κανείς πραγματικά να έχει κριτήρια, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο αληθινός πολιτισμός. Είχε πει ένας Γερμανός φιλόσοφος πάρα πολύ ωραία ότι αληθινός πολιτισμός είναι εκείνος του οποίου ψυχή είναι η καλλιέργεια της ψυχής. Έτσι λοιπόν, ο αληθινός πολιτισμός είναι εκείνος που οδηγεί στην καλλιέργεια του έσω ανθρώπου, που ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο για να είναι όντως άνθρωπος. Αυτό που οι αρχαίοι προγονείς μας λέγανε, ως χαρίεν άνθρωπος, καν άνθρωπος ή. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος έχει καλλιέργεια εσωτερική, έχει ευγένεια αληθινή, έχει μια αρχοντική αγάπη μέσα του, όχι για τον εαυτό του, αλλά για όλα εκείνα τα οποία είναι έξω από εκείνον και αναζητεί μέσα από την ανθρώπινη σχέση, αλλά και από την σχέση του με το περιβάλλον στο οποίο ζει, το να καταρτήσει εσωτερικά τον εαυτό του και να κάνει θεμέλιο των ανθρωπίνων σχέσεων την αγάπη. Ο πραγματικός σεβασμός της ανθρώπινης ελευθερίας είναι επίσης ένα άλλο μέτρο και ένα κριτήριο μιας τέτοιας συμπεριφοράς, μιας τέτοιας αληθινής και γνήσιας προοδευτικότητας. Όποιος άνθρωπος είναι αληθινά ελεύθερος, ξέρει πόσο κοστίζει η ελευθερία. Όποιος άνθρωπος αγωνίστηκε να είναι ελεύθερος όχι μόνο από τους άλλους, αλλά πρώτιστα και κύρια από τον εαυτό του, από τα πάθη που τον ευτελίζουν και τον δουλώνουν, ο άνθρωπος αυτός ξέρει πάρα πολύ καλά το μέτρο και την αξία της ανθρώπινης ελευθερίας, και γι' αυτό μπορεί να σέβεται την ελευθερία του άλλου ακόμα και τότε που διαφωνεί μαζί του. Όταν συναντά κανείς αντιπαραθέσεις που μέσα τους περιέχουν την ύβρη, την περιφρόνηση, την διαβολή, την συκοφαντία, ακόμα και όταν προέρχονται από πρόσωπα που υποτίθεται ότι σχετίζονται με εκκλησιαστικά περιβάλλοντα, δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί όντως να είναι άνθρωποι προοδευτικοί. Δεν είναι ούτε καν συντηρητικοί, είναι απάνθρωποι, είναι πραγματικά σκοταδιστές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί προοδευτική μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν μέλη της που υποφέρουν. Δεν είναι προοδευτική μια κοινωνία όπου ο ένας μεν μεθά και ο άλλος πεινάει και υποφέρει. Αλλά είναι μια κοινωνία απάνθρωπη, εγωιστική. Όταν πραγματικά κανείς είναι προοδευτικός, νοιάζεται για τον άλλον. Τον νοιάζει το πρόβλημα του άλλου, δεν εγκλωβίζεται μέσα στον εγωισμό του. Δεν μπορεί να θεωρηθεί προοδευτικός ο άνθρωπος που ζει προκλητικά, που προβάλλει ουσιαστικά όχι τον πλούτο του, αλλά την εσωτερική του κενότητα μέσα από τον πλούτο του, που δεν μοιράζεται τη ζωή του με αγάπη, με τους άλλους ανθρώπους, και δεν χαίρεται γι' αυτό ακριβώς το μοίρασμα. Απ' την άλλη μεριά, συναντάμε ανθρώπους σε όλους τους χώρους που προσπαθούν να προβάλλουν τη μαγιά, το αγοραίο ύφος, την έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο του άλλου, την ισοπεδωτική νοοτροπία η οποία δεν υπολογίζει την ετερότητα του ανθρώπινου προσώπου. Δεν μπορεί αυτές οι συμπεριφορές να έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με την εσωτερική καλλιέργεια, με την απλή ανθρώπινη ευγένεια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ειλικρινείς, όπως μερικές φορές διατείνονται. Και όταν κάποιοι λένε ότι εμένα αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, το μόνο που προδίδουν είναι την εσωτερική τους ποιότητα, την βαρβαρότητα του εσωτερικού τους κόσμου, αυτή την αγένεια η οποία έχει διαπεράσει την ύπαρξή τους ολόκληρη. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με την αληθινή πρόοδο. Και τελικά, αγαπητοί μου ακροατές, σε καμία περίπτωση ο εγωισμός, που μερικές φορές γίνεται δολοφονικός, δεν μπορεί να έχει σχέση με την πρόοδο, αλλά έχει σχέση με την βαρβαρότητα. Δεν είναι ούτε καν συντήρηση. Ζούμε σε μια εποχή για την οποία ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, είχε πει ότι όταν όλοι οι άνθρωποι ή πολλοί άνθρωποι θα έχουν χάσει την αληθινή ευγένεια, τότε θα φαίνονται παράξενοι οι αληθινά ευγενείς. Όταν θα έρθει κάποια εποχή που οι άνθρωποι θα προβάλλουν την αρρώστια σαν υγεία, τότε οι υγιείς θα φαίνονται σαν άρρωστοι. Δεν απέχουμε από το να είναι η εποχή μας αυτή που περιέγραφε ο μακαριστός γέροντας. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι. Πέρα από τα φλιναφήματα των ανθρώπων, υπάρχουν οι αιώνιες πραγματικότητες, οι διαχρονικές πραγματικότητες. Και όταν σήμερα βλέπουμε τους νέους ανθρώπους αυτές τις πραγματικότητες να τις επιλέγουν, αυτό είναι αφενός μεν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, αλλά αφετέρου μας χρεώνει με το να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν αυτές τις επιλογές. να μην σκιαχτούν από τις φωνές των σύγχρονων βαρβάρων, να μην τρομάξουν από τους αγενείς, αλλά να επιμείνουν στην επιλογή τους, στην εσωτερική τους καλλιέργεια, να επιλέξουν το δρόμο της αληθινής πρόοδου, που ακριβώς επειδή είναι ανηφορικός, δεν είναι για τους πολλούς. Να ευχαριστήσω το Θανάση Παντελιό που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη και να σας πω ότι περιμένω πάντοτε και τις προτάσεις σας και τα μηνύματά σας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

8 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας γιορτάζει τον μαθητή της αγάπης, τον ιό της Φροντίς, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είναι εκείνος που έσκυψε πάνω στην καρδιά του Υιού του Θεού όταν έγινε και Υιός του ανθρώπου και πίστεψε στην υπέρτατη σοφία της αγάπης του. Στην πρώτη επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος ζωγραφίζει και οριοθετεί το πρόσωπο του ανθρώπου ως αδελφού και διατρανώνει τη χαρμόσυνη σωτήρια εμπειρία της αγάπης. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν από του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όμως η αγάπη είναι αποκάλυψη που την οφείλουμε και αυτή σε εκείνον, τον Ιησού Χριστό. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Έτσι η αγάπη στον αδελφό αποτελεί κριτήριο της υπάρξεως ημί αγάπης προς το Θεό. Ως δαν θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό.

ερώτημα, λόγος Θεού ενεργής, διεισδυτικούς, οδηγεί και τον άνθρωπο της εποχής μας σε ένα δικό του ερώτημα αυτογνωσίας. Μήπως σήμερα που η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους διέρχεται μία περίοδο οδυνηρής καχεξίας, επιβεβαιώνεται η κρίση που υπάρχει στη σχέση Θεού και ανθρώπου? Σήμερα που μοιάζει ο άνθρωπος να μην συγκινείται από την αγάπη του Θεού και είναι απορροφημένος από την καταστροφική μονοδιάστατη ενασχόληση με τον εαυτό του, δυσκολεύεται πάρα πολύ να λειτουργήσει ακόμα και στην πιο στενή έννοια ως αδελφός. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τον άνθρωπο το υπέροχο δημιούργημα του Θεού ως μέσο, διαπράττοντας τη μεγαλύτερη ασέβεια στην εικόνα του Θεού, που είναι ο κάθε συνάνθρωπος.

όμως, η ψυχή του ανθρώπου, φίλοι μας, κατά βάθος απαρηγόρητη στη διάψευση της προσδοκίας της ο άλλος νάν αδερφός, κάτω από την επίφαση της διανθρώπινης κακίας, τίνει το χέρι στην ψυχή του άλλου σε έναν αδελφικό χαιρετισμό. Όταν πέφτουν οι διαχωριστικές γραμμές, όταν αποθέτονται τα προσωπία στο φως της αλήθειας, στέκουν αντικριστά και όχι αντιμέτωπα πλάσματα, όμοια και ομόγλωσσα, που το ένα καθρεφτίζει εφρόσινα στα μάτια του άλλου το ομοίωμά του. Γιατί δεν είναι ο κόσμος που ελευθερώνει από τη μοναξιά, αλλά το αυθεντικό ον, εφόσον συνδέεται με ένα άλλο.

Για να γίνει εφικτή και βέβαιη αυτή η σύνδεση, ασφάλεια είναι να περάσει μέσα από την κοινωνία και την αγάπη του Θεού. Γιατί ταύτην την εντολή να έχομεν είναι ο αγαπών των Θεών, αγαπά και των αδελφών αυτού. Περνώντας μέσα από την αγάπη του Θεού, η αγάπη του ανθρώπου εξαγιάζεται, θωρακίζεται, νικά τον χρόνο και εισέρχεται νικήτρια στην αιωνιότητα, όπου μας περιμένει ο πρωτότοκος, ο οποίος αγάπη εστί. Και Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό.

Οι Απόστολοι του Χριστού όλοι, και μάλιστα οι ονομαστότεροι, Πέτρος, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιάκωβος ο αδελφόθεος, Παύλος και άλλοι, έχουν φύγει από τον πρόσκαιρο κόσμο μας. Όμως οι εκκλησίες που ίδρυσαν, καθοδηγούσαν και έτρεφαν με τη θεόπνευστη διδαχή τους, μένουν. Μένουν αγωνίζονται σώμα προς σώμα με τον φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία Εβραίων, ειδωλολατρών του ίδιου του σιδερένιου Ρωμαϊκού κράτους, και μάλιστα και με τις αιρέσεις που κάθε τόσο φυτρώνουν από τους σπόρους του πικρού φυτού του σκληροτράχυλου Ιουδαϊσμού ή του φαρμακερού της ψευδοφιλοσοφίας και κενής απάτης. Και η Θεία Πρόνοια ορίζει τώρα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον ήρεμο και ειρηνικό, αλλά και τον άκαμπτο με τις εκρήξεις του θείου ζήλου και της αφοσιώσεως του Χριστού, να επισκοπεί και επιβλέπει και κυβερνάει τις δυνάμεις της Εκκλησίας.

Με κέντρο του τη Μεγάλη Έφεσο στηρίζει τις εκκλησίες της Μικρασίας, όπου η νέα θρησκεία του Χριστού έχει ριζώσει και απλωθεί. Όπλο του η δίστομη και οξία ρομφαία, το κήρυγμα το Ευαγγελικό. Βέβαια οι χριστιανοί κρατούν στα χέρια τα τρία Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά. Τα μελετούνε και στηρίζονται από τις αιρές διηγήσεις τους, από τα θαύματα του Κυρίου, τη διδαχή του, την απλή και βαθύτατη, τα παθήματά του και την τριήμερη ταφή και ανάστασή του.

τα βιβλία και όταν είναι ιερά και θεόπνευστα δεν πάβουν να είναι βιβλία. Η παρουσία και η ομιλία του αυτόπτη Αποστόλου και μάλιστα του πλέον αγαπημένου από τον Κύριο έχει άλλη χάρη, βρίσκει άλλη απήχηση. Οι χριστιανοί δεν χορταίνουν να ακούνε τον θερμό άνθρωπο, το γιο της Βροντής. Κι αυτός ακούραστος και ανεξάντλητος δίνει τη μαρτυρία του. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να κηρύττει. Το τι εργαζόταν ο Απόστολος μας το φανερώνει η αρχή της πρώτης καθολικής του επιστολής, που είναι όλη δύναμη, πίστη και χάρη και στοργή και φλόγα Αγία. Ω ειν απαρχής, ο ακικό αμέν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, ο εωράκαμεν και ακικό αμέν, απαγγέλωμεν ημίν. Είναι και εμείς κοινωνίαν έχετε με θυμών. Και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εκείνο που υπήρχε από την αρχή αρχή, από τον καιρό που άρχισε η δημιουργία του σήμαντος κόσμου και που εμείς οι Απόστολοι το ακούσαμε με τα αυτιά μας, το είδαμε με τα μάτια μας και τα χέρια μας το ψηλάφισαν. Μιλάω δηλαδή για το Θεό Λόγο που έχει ζωή και δίνει ζωή. Και ο Θεός Λόγος, η αυτοζωή, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε μεταξύ μας και τον είδαμε σαν άνθρωπο με σάρκα. Είδαμε με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίνουμε τη μαρτυρία μας και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιο, που πριν γίνει ο χρόνος και ο κόσμος υπήρχε κοντά στον Πατέρα Θεό και ήταν ενωμένοι μαζί Του και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και ακούσει σαν αυτόπτες και αυτοίγοοι μάρτυρες κάνουμε γνωστό σε εσάς που δεν αξιωθήκατε να τον δείτε και να τον ακούσετε με τα σωματικά σας μάτια και αυτιά. Και σκοπός μας, σκοπός του κηρύγματός μας, να έχετε στενό δεσμό με εμάς, ενότητα και συμμετοχή σε αυτό που εμείς έχουμε. Και εκείνος που έχει στενή σχέση, ενότητα με εμάς και συμμετοχή στα όσα θεία εμείς έχουμε, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα Θεό και με τον Υιό του Ιησού Χριστού.

είναι μεστά. Όλο αγάπη, έξαρση και τρυφερότητα τα λόγια τούτα και μαρτυράνε απροσποίητα πώς το βλέπαν το κήρυγμά τους που έκανε με τα αποτελέσματά του την καλλιέργεια των χριστιανών να είναι επεπληρωμένη. Βέβαια αυτό το κήρυγμα δεν ήταν συντροφευμένο μόνο από κόπο αλλά και από θλίψη, κακοπάθεια και διωγμούς ακόμη. Το βρίσκουμε γραμμένο και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός Σιμών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που είμαι συμμέτοχος και συνέτερός σας στη θλίψη και τους διωγμούς για την πίστη του Χριστού, αλλά και στη Βασιλεία του Θεού την ένδοξη, που θα μας χαριστεί αν δείχνουμε υπομονή και μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, βρέθηκα εξόριστος στο νησί Βράχο που το λένε Πάτμο. Και με απομόνωσα στην Πάτμο για το θείο κήρυγμα που κάνω και για τη μαρτυρία που συνέχεια δίνω για τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που μόνος μας σώζει.

αυτό το κήρυγμα και αυτή η μαρτυρία του Ιωάννη, την τόσο ζεστή και πηγαία όσο και μαρτυρική, την ήθελαν οι πρώτοι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και μάλιστα οι επίσκοποι, όχι μονάχα προφορικοί που μπορεί κανείς και να την ξεχάσει, αλλά και γραπτοί να την έχουν μπροστά τους την κάθε στιγμή. Και έπεισαν τον Ιερό Ιωάννη να γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο και να γίνει Ευαγγελιστής.

τον εαυτό του εκράτησε σεμνά αλλά σταθερά τον τίτλο «Ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς». Ποτέ δεν τον άλλαξε τον τίτλο αυτόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το ρήμα άλλαξε με την τρυφερότερη χρειά «Εφίλη». Αλλά είτε ηγάπα είτε εφίλη, το γεγονός μένει αναλύωτο εις τους αιώνες και το δικαίωμα αναφέρετο να ονομάζεται ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης. Η έννοια αγάπη και φιλία του Θεού προς τον άνθρωπο κελαρίζει μέσα στις σειρές του Ευαγγελίου του και των επιστολών του, όπως το γάργαρο νεράκι που ζωογονεί τις πρασιές στο περιβόλι. Και όπως το αηδονολάλημα ξυπνάει στη φύση το μυστήριο της ομορφιάς και τη διάθεση για κατάνοιξη, παίρνει στα φτερά της την χωματένια μας ύπαρξη και την υψώνει προς το φως και την ουράνια δόξα.

τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Θεός αγάπη εστίν και ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τρυφερή, δυναμική, αποκαλυπτική η αγάπη του Υιού αναπηδά στις σχέσεις του με τους ανθρώπους και συγκινεί και λυτρώνει. Καθώς ηγάπησε με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μέσα από τα γραπτά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κατά τον ωραιότερο τρόπο αντυχεί η συμφωνία της θεϊκής αγάπης και κατά τον ευγενέστερο τρόπο διατυπώνεται η πρόσκληση στην ανθρώπινη καρδιά να αγαπήσει το Θεό της. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμείς.

ποιον αντάλλαγμα? Εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο πατήρ μου και εγώ θα έλθουμε μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη να κατοικήσουμε μονίμως μέσα της, μεταβάλλοντάς την σε ζωντανό ναό μας. Αυτή η βεβαίωση, η διακήρυξη της αγάπης του Θεού, λύνει το υπαρξιακό δράμα του ανθρώπου. Πλάσμα της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, προορισμένος να χωρέσει μέσα του τη θεϊκή δόξα σε μια ατέρμονη αιωνιότητα μακαριστή, πεσμένος στο χώμα τώρα, χωρίς φτερά και χωρίς όραση του ουρανίου, χαμοδέρνεται λασπωμένος και αφανισμένος στον εφιάλτη της συμφοράς και της απαξίας. Τραγικός, άδειος, τρομοκρατημένος και κάποτε δαιμονικός. Μα αν περάσει μέσα στην ψυχή του το χάδι της θεϊκής στοργής και ο ήλιος της αγάπης θερμάνει την πετρωμένη του καρδιά και κινηθεί προς τη θεία αγάπηση, ο άνθρωπος τότε βρίσκει το νόημα της υπάρξεώς του. Αν συγκινηθεί και αγαπήσει, τότε η Ανάσταση του ανθρώπου είναι το θαύμα για το οποίο όλοι οι κτήσεις αποκαραδοκεί. Αν αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό του, τέτοια σκηνή απαθανάτησε στο Ευαγγέλιο του ο ζωγράφος Ευαγγελιστής, σφραγίζοντας επιγραμματικά την πνευματική ανάσταση της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία ξέχισε το μύρο της μετανοίας της στα πόδια του Κυρίου, εσθωμένη την θεότητά του και εσώθη ότι αγάπησε πολύ. Αλλά φίλοι μας, ο Ευαγγελιστής της αγάπης ξετυλίγει μία άλλη σκηνή λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό με το μύρο της μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ιστήκει προς το μνημείο κλαίουσα έξω και αντικρίζουσα το Θεό της, ευρήκε το νόημα της πιο υψηλής αποστολής να γίνει Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως προς τους αδερφούς του Ιησού.

Όπως και ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος ξαναβρήκε το ύψος της αποστολής του όταν εβεβαίωσε την αγάπη του προς τον Ιησού σταθερά, φλογερά και αβίαστα. Συγνώσκεις ότι φιλώσε. Ο Ιωάννης από Σεμνότητα ποτέ δεν είπε για τον εαυτό του ότι εκείνος αγαπούσε ιδιαίτερα το Θεό της αγάπης. Σημειώνει βέβαια στην πρώτη επιστολή του ότι «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν», αλλά σπέβδει να συμπληρώσει ότι «Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Και συμπληρώνει με την εντολή «Ηνα ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών Αυτού». Με τη μεταξύ μας αγάπη ολοκληρώνεται και φανερώνεται η διακήρυξη της αγάπης.

Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης από τα νεανικά του χρόνια ως τα βαθιά του γεράματα απέδειξε ότι άξια είχε τον τίτλο του μαθητού «Ο Νεφίλιο Ιησούς». Ήταν ο μόνος φίλη μας που στάθηκε κάτω από το σταυρό του και κράτησε βαθιά στην ψυχή του τα μυστικά που είχε αφουγκραστεί στο θεϊκό στήθος, γερμένος επάνω του την ώρα του μυστικού δείπνου και πάθους. Είναι αυτός που μαζί με τη διακήρυξη θα μας δώσει και τον κώδικα της Θείας Αγάπης. Αύτη γαρεστήν η αγάπη του Θεού είναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαρύε ούκησιν.

Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, ο μαθητής, ο Νιγάπα ο Ιησούς, με τα υψηλά θεολογικά του πετάγματα, μας έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητος του Σωτήρος μας Χριστού. Κατέγραψε όλα τα «εγώ είμαι» του Κυρίου μας για να τα γνωρίσουμε, να τα βιώσουμε και να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας, της αγάπης ο Θεός, είπε για τους μαθητές του όλων των αιώνων «Ειν αζωήν έχουσι και περισσόν έχουσι».

Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, κάνα ποθάνη ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμία ποθάνη εις τον αιώνα.

Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί Θεέ μου. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, έρι αυτό, και παν των καρπών φέρον, καθέρι αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει.

αγαπητοί μας φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στο σημερινό τιμόμενο Άγιο. Δεν μένει τίποτα άλλο να πούμε τώρα παρά Άγιε Ιωάννη, πόσο σε ευγνωμονούν οι αιώνες για τις λεπτομέρειες που διέσωσες στο Ευαγγέλιο σου από όσα είδες και άκουσες και υψηλάφισες περί του λόγου της ζωής του Θεανθρώπου Κυρίου, του οποίου αξιώθηκες να γίνεις ο μαθητής, ο νεφίλη.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα και αύριο και όλες τις ημέρες της εξής μέχρι και τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά και στον καλό μας ηχολήπτη Χριστόφορο και σε όσους γιορτάζουν εδώ και οπουδήποτε.
1: Με την Ανάσταση ο Χριστός μας έδειξε την μεγάλη αγάπη που έχει για όλους εμάς τους ανθρώπους. Ήταν και αυτό μια έκφραση της αγάπης του. Με πολλούς τρόπους το είχε δείξει μέχρι εκείνη την ώρα. Όμως με την Σταύρωση και την Ανάσταση η αγάπη φάνηκε στο αποκορύφωμά της, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ακριβώς έτσι, βεβαίως. Εις τέλος πλέον μας η αγάπη. Και αποκορυφώθηκε αυτή η αγάπη, όπως είπατε και εσείς, με το Σταυρό, το Θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας. Έδωσε ρέστα ο Χριστός μας και δίνει συνεχώς. Και τι θέλουμε όλοι, την αγάπη θέλουμε. Γιατί πλαστήκαμε από την αγάπη για την αγάπη. Το ποιητικό αίτιο και το τελικό αίτιο της πλάσεως του ανθρώπου είναι η αγάπη. Και χωρίς την αγάπη δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και χωρίς το Θεό του, γιατί αυτό είναι η αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος. Χωρίς πατρίδα μπορεί να ζήσει κανείς, χωρίς τροφή μπορεί να ζήσει κάμποσες ημέρες, χωρίς χρήματα ή χωρίς τόνα και τ' άλλο. Αλλά χωρίς την αγάπη, χωρίς το Θεό του, χωρίς το Χριστό του, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και άκουγα το μεσημέρι κάποιον που έλεγε ότι ένας στην Αγγλία άνοιξε πανεπιστήμιο και διδάσκει μαθήματα ευτυχίας. Και το ρώτησαν, τι θέλετε να πείτε με αυτό? Τι θέλω να πω, λέει, καταλάβαμε όλοι μας την πράξη πια ότι ούτε τα λεφτά, ούτε η δόξα, ούτε οι δονές γεμίζουν τον άνθρωπο. Και θέλουμε, λέει, το κάτι άλλο. Και άνοιξε το πανεπιστήμιο να παραδώσω μαθήματα ευτυχίας. Πώς θα μπορούν οι άνθρωποι να είναι ευτυχείς, να είναι γεμάτοι. Και είπε με τα ιδανικά, με την πίστη, με το καλό, το ωραίο, την αγάπη, την καλοσύνη και την έμπρακτη εφαρμογή τους. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη ο άνθρωπος. Τρελαίνεται. Γι' αυτό και τόση τρέλα σήμερα. Και τόση απανθρωπία. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό αυτό το πράγμα. Χριστός μας ηγάπησε λοιπόν εις τέλος. Μέχρι Σταυρού και Ταφής και Αναστάσεως. Και αυτό άμα το θυμόμαστε μας κάνει καλό. Και μάλιστα σε ώρες και στιγμές κατά τις οποίες πιστεύουμε ότι δεν μας αγαπούν ή δεν μας αγαπούν ή ό,τι άλλο ή αισθανόμεθα απαξιωτικά για τον εαυτό μας, τότε αν σκεπτόμεθα αυτή την αγάπη του Χριστού, το λιγότερο χαιρόμεθα και το περισσότερο θεραπευόμεθα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και δεν μας αφήνει βέβαια καμιά φορά η κακή φιλαυτία μας, υπάρχει και καλή φιλαυτία, και τα υπόλοιπα να το σκεφτούμε αυτό. Μας αποσπούν από εδώ και από εκεί και χάνουμε το κέντρο μας που είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει ο Ρος Αυγουστίνος, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως όταν απαυθείς σε σένα. Το βρώμα του ανθρώπου είναι το βρώμα του Θεού του στην ουσία, είτε τον ξέρετε όχι. Και όταν βρει λοιπόν το Θεό του άνθρωπος, χαίρεται. Προφήτης Δαβίδ τι έλεγε, εμνήσθην του Θεού και υφράνθην. Θυμήθηκα το Θεό και εφράνθηκα.
1: Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκει και τον εαυτό του κατά κάποιον τρόπο.
0: Βεβαίως, γιατί έχουμε γίνει κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Και ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Βεβαίως. Είναι κατ' εικόνα φτιαγμένος. Έχει αναφορά στο Θεό ο άνθρωπος. Είναι όν εν αναφορά και όν εν διαλόγου. Αναφέρεται στον Θεό και διαλέγεται με τον Θεό ο άνθρωπος. Αν σταματήσει να το κάνει αυτό, τότε αποκόπτεται από το Θεό και είναι τότε μέγα πρόβλημα. Αυτό είναι η κόλαση, η απομόνωση, η δυσκολία. Και κολαστικές τέτοιες εικόνες έχουμε κάθε μέρα στη ζωή και στην κοινωνία και στην πλάση μας. Γι' αυτό λοιπόν ας σκεπτόμεθα την αγάπη του Χριστού, ας την εκμεταλλευόμεθα, ας τον ευχαριστούμε για αυτήν και ας προσπαθούμε να γινόμεθα άξιοι αυτής της αγάπης. Με ποιο τρόπο? Με την αγάπη. Αγάπαμε να σε αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω, έλεγε ένα παλιό τραγουδάκι. Έτσι, ο Χριστός μας αγαπάει εις τέλος, μας φροντίζει, κάνει τα πάντα και μας φροντίζει τόσο στοργικά και τόσο μονοδικά, σαν ο καθένας μας να είμαστε μοναδικός του και καταδικός του. Πώς τον μπορεί, Θεός είναι εκείνος. Θεός και λέει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη ζήτη μη το πώς. Έτσι, μας αγαπάει μοναδικά ο Κύριος. Και γι' αυτό τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, να τον ευχαριστούμε, να του μιλάμε, να του μιλάμε. Είναι πολύ σπουδαίο να μιλάμε με το Θεό. Και τι να λέμε, ό,τι θέλουμε στο Θεό μας λέμε, ό,τι έχουμε στο Θεό μας λέμε. Του λέμε πρώτα τα δικά μας, τα βασανά μας, αν δεν μπορούμε να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε όπως ορίζει ο Μέγας Βασίλειος, και αυτή είναι η τάξη της προσευχής. Και τι κάνουμε, τον του λέω, Άγιος Ιωάννης της Κροστάνης, κάνουμε επαφή με το Θεό. Και άμα μιλήσεις με την καρδιά σου σε κάποιον αγαπημένο και μάλιστα στον τρεις αγαπημένο Χριστό, κάνεις επαφή. Και όταν κάνεις επαφή με κάποιον, επικοινωνείς. Τον αισθάνεσαι, τον νιώθεις και θέλεις να συνεχίσεις. Γιατί η αγάπη από τα μάτια πιάνεται και στην εκκλησία από την εικόνα, τις Άγιες εικόνες. Και όταν βλέπουμε τις Άγιες εικόνες του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων, παθαίνουμε, αλλοιωνόμεθα. Την καλή αλλίωση. Βεβαίως, πάει μέσα στην ψυχή μας αυτό. Και μετά κατεβαίνει στα χείλη, δηλαδή προσευχόμεθα. Μιλάμε. Αν κάποιος μας αρέσει και κάποιος μας ευχαριστεί, θέλουμε να του το πούμε. Και μετά από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Έτσι είναι. Έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, πώς γίνεται η αγάπη με τον Θεό. Όπως γίνεται, λέει, και η αγάπη με τους ανθρώπους. Βλέπουμε κάποιον, μας αρέσει, μας ευχαριστεί, τον πάμε, πώς λέμε στα εξάρια. Και εφόσον τον πάμε, πάμε από κοντά του. Του μιλάμε. Του λέμε. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν μιλάμε. Μιλάμε μόνο με τον εαυτό μας. Και ο άνθρωπος είναι όνειρα αναφορά που αναφέρεται και στο Θεό και στους ανθρώπους. Και στους αδελφούς. Γιατί λέει ο Μέγας, τραγικός ποιητής, ο αποστηνής φιλόσοφος Ευρυπίδης, ότι και στον αέρα να μιλήσει κάνει καλό.
1: Πόσο μάλλον.
0: Πόσο μάλλον στο Θεό. Και στον αέρα να μιλήσει. Και στον συνάνθρωπο να μιλήσει. Και κάποιος δεν είχε να μιλήσει με κανέναν και μίλαγε με το ραβδί του, λέει η παροιμία του λαού. Βέβαια, θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος. Θέλει να εκφραστεί ο άνθρωπος. Θέλει να επικοινωνήσει ο άνθρωπος. Γιατί άμα να κάνεις μόνος του, κατά το μεγάλο Αριστοτέλη, θα γίνει φιλόσοφο, είναι ή θηρίων ή Θεός. Ή θηρίων ή Θεός. Και εμείς δεν είμαστε θεοί, γινόμεθα κατά χάρη, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχει αγώνα το πράγμα. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε θηρία. Και τα θηρία τι κάνουν, σκύμνιο ριόμιν το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσε να φτύς. Και τα θηρία αυτό κάνουν. Ζητάνε από το Θεό να τους δώσει την τροφή τους. Πώς έλεγε ένα σλόγκαν, το παιδί απαιτεί τη δική του την τροφή. Βέβαια, απαιτούν λοιπόν και τα θηρία ακόμη την τροφή τους από ποιον, από το Θεό. Από το Θεό, είδε εκείνος τα φτιάξε. Και αυτά τον αναγνωρίζουν και τα βόδια και τα γαϊδούρια από τις συγχωρήσεις αναγνωρίζουν τον Κύριο. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι φερόμεθα γαϊδουρινά δυστυχώς και βοηθήστηκα απέναντι στο Θεό μας. Απέναντι στον Κύριο. Και αυτόν ζητάμε τελικά. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος, σοφός της Ευρώπης, και όταν αμαρτάνουμε Θεέ, με εσένα γυρεύουμε. Εσένα ψάχνουμε. Εσένα αναζητάμε. Γι' αυτό και όταν όντως κανείς ζητάει το Θεό, έστω και στραβά, ο Θεός τον φέρει στον ίσιο δρόμο. Γιατί εκείνος που ζητάει το Θεό είναι εκ της αληθείας. Είναι εκ της αληθείας. Και όταν μας λείπει ο Θεός, μας λείπουν όλα. Μας λείπουν όλα. Ενώ όταν έχουμε το Θεό, τα έχουμε όλα. Πώς έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Είμαι δηλαδή σαν τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτε, γιατί ήταν του δρόμου οι άνθρωποι, πήγαιναν στα έθνη και στα πέρατα της Οικουμένης. Και όμως τα έχουμε όλα, γιατί έχουμε το Θεό μας. Και άμα έχουμε το Θεό μας, έχουμε και τα του Θεού. Ενώ αν έχουμε τα του Θεού χωρίς το Θεό, νιώθουμε μοναξιά και δεν απολαμβάνουμε τα δώρα του. Και πάνε κτίσμα του Θεού καλών και ουδέν απόβλητων, μετά ευχαριστίας λαμβανόμενων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όπως είπαμε λοιπόν, να επανέλθουμε για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Η αγάπη του Χριστού είναι εκείνη η οποία κατά τα σημέρας αυτά στα Πασχαλίους αποκορυφώνεται, όπως είπατε στην αρχή. Αποκορυφώνεται. Και η Ανάσταση του Χριστού, είπαμε και την άλλη φορά, είναι το θεμέλιο και το αποκορύφωμα και επιστέγασμα της Εκκλησίας και της πίστεώς μας. Είναι όλα τα λεφτά η Ανάσταση του Χριστού και αφού έγινε το δυσκολότερο, η Ανάσταση θα γίνουν και όλα τα άλλα. Ό,τι και να έρθει, όπου και να μαζεύει το κακό, όπου και να θολώσει ο νους μας, που λέει ο ποιητής Ελίτης. Όταν μνημονεύουμε το Θεό, μνημονεύουμε την Ανάσταση και την Εκκλησία, τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, τότε όλα τακτοποιούνται. Το παν ηρεμεί, που λέει ο κύριε Αλέξανδρος, και έρχεται στην ψυχή μας, πως λέει το Ευαγγέλιο, γαλήνη μεγάλη. Και αυτές τις ημέρες, καθώς λέμε αμέτρητες φορές το Χριστός Ανέστη, αποτυπώνεται στα βάθη μας. Και τι γίνεται, διαπιστώνουμε πολλές φορές και στον ύπνο μας, να λέμε το Χριστός Ανέστη, να αισθανόμεθα αναστάσιμα, να είμεθα ανάλαφροι και να βρισκόμαστε και εδώ, πως λέει ο κ. Αλέξανδρος, και ταυτοχρόνως και κάπου αλλού. Είναι η θεανθρώπινη διάσταση της Εκκλησίας μας. Μεγάλα μυστήρια αυτά. Ο Αναστάς εκ νεκρών λοιπόν είναι το κέντρο της ιστορίας και της ζωής μας και του σύμπαντος κόσμου. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Το κέντρο της ιστορίας και της ζωής μας, όπως είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, είναι ο Χριστός μας και η Ανάστασή Του, και αυτή μας δίνει την χαρά, και μπορούμε και εμείς μέσα από αυτή την Ανάσταση να ζούμε διαφορετικά, να έχουμε και μια άλλη θέαση των πραγμάτων.
1: Βεβαίως, γινόμεθα υγιή της Αναστάσεως και τέκνα αυτής, και έχουμε, όπως είπατε, τη χαρά της Αναστάσεως. Ξυπνάμε πολλές φορές με μεγάλη χαρά, και αυτό το διάστημα έτσι περισσότερο. Είναι η χαρά της Αναστάσεως. Εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο, εχάρισαν οι μυροφόροι γυναίκες, καθώς είδαν τον Αναστάντα, τον Αρχάγγελο ή τους Αρχαγγέλους της Αναστάσεως και το κενό μνημείων του Κυρίου. Και είναι οι μυροφόρες γυναίκες οι μάρτυρες της Αναστάσεως. Είναι οι γυναίκες οι Ευαγγελίστριε, όπως λένε τα ωραία στοιχειρά του Πάσχα. Και οι Απόστολοι των Αποστόλων κατά ένα σοφό της Ευρώπης. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έχουμε ανάγκη από τους μάρτυρες της Αναστάσεως, γιατί η Ανάσταση είναι ιστορικό γεγονός επιβεβαιωμένο, εγγυημένο από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές, και με κατάθεση ακόμα και των εχθρών της πίστεως και του Ιησού Χριστού. Άσχετα αν πλήρωσαν οι Ιουδαίοι τους στρατιώτες να πούνε πως τάχα ήλθαν οι Απόστολοι, και ενώ εκείνοι κοιμόντουσαν έκλεψαν το σώμα του Κυρίου. Και λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, αφού κοιμόντουσαν, που είδαν πως ήρθαν οι Απόστολοι και όχι κάποιοι άλλοι και έκλεψαν το σώμα? Εδώ έχουμε αντίφαση, ή όπως λένε στα σύγχρονα, λογικό κενό. Έχουμε λογικό κενό. Και από εκεί και πέρα φάνηκε πως ήταν στημένη η ιστορία. Και τι αποδεικνύει αυτό? Ότι η Ανάσταση έγινε. Δεν συνέφερε όμως αυτούς τους ανθρώπους να κοινοποιηθεί. Γι' αυτό και πλήρωσαν και την έκρυψαν. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, διεφημίστη ο λόγος ούτως μέχρι τη σήμερα, μέχρι που έγραψε το Ευαγγέλιο ο Ματθαίος, ότι οι Απόστολοι έκλεψαν το σώμα του Κυρίου και ο Κύριος δεν ανέστη. Και θύμα αυτής της καταστάσεως και αυτής της διαφημίσεως, με την κακή έννοια, είχε πέσει και ο Απόστολος Παύλος. Το πίστεψε, ήταν Φαρισαίος, κατανόμων Φαρισαίος, Εβραίος εξ Εβραίων, εκ φυλής Βενιαμίν, τα λέει όλα στις επιστολές του Απόστολος Παύλος. Και πίστεψε αυτό, και το πίστεψε καλή τη πίστη. Σου λέω, αυτό λένε αυτοί που είναι οι άρχοντές μας, αυτοί ξέρουν. Έτσι θα είναι. Και το ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος. Έπεσε στην παγίδα αυτή. Γι' αυτό να προσέχουμε τη σκοφαντία. Να προσέχουμε τη σκοφαντία. Γιατί παίρνουμε στο λαιμό μας και αθώους. Φοβούτας διαβολάς καν ψευδείς όσοι, έλεγε ο μεγάλος Ισοκράτης. Να φοβάσαι τις διαβολές ακόμη και όταν είναι ψευδείς. Και ο προφήτης Δαβίδ δε λύτρωσε με, Κύριε, από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Και αυτή την κουβέντα την όμορφη την έλεγε ο μακαριστός Παπαπλανάς όταν έβγαινε από το σπιτάκι του να πάει στο ναό και στα καθήκοντά του. Λύτρωσε με, Κύριε, από σκοφαντίας ανθρώπων. Σκοφάντησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και διέδωσαν ψευδώς ότι δεν ανέστη ο Κύριος. Πλήρωσαν και χρήματα. Και πήραν στο λαιμό τους το πρωτοπαλικαρό τους, τον Απόστολο Παύλο. Ουδής Παύλου ίσως αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πιο έγκυρος ερμηνευτής του. Τι είπε πρώτον και τι είπε δεύτερον, ουδής Παύλου ίσως. Έπεσε σε αυτή την παγίδα. Και όταν λιθοβολούσαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, διαβάζουμε τις Πράξεις αυτόν τον καιρό, και ο Παύλος ήταν συνευδοκόν τι αναιρέσει, συμφωνούσε δηλαδή με το λιθοβολισμό, με το θάνατο, και φύλατε τα ενδύματα των λιθοβολητών. Και σε κάποια στιγμή ο Στέφανος είδε τον ουρανό ανοιγμένο και τον Ιησού να κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Το είπε δυνατά, τάξε και ο Παύλος. Και το πήρε στα σοβαρά. Τι έχω πάθει, λέει. Το οικοδόμα της πολεμικής του κατά του Χριστού άρχισε να τρίζει, άρχισε να καταραίει από αυτή τη μαρτυρία του πρωτομάρτυρου Σιαχτιακών Στεφάνου. Δηλαδή εγώ πολεμώ τον Ιησού γιατί πιστεύω ότι είναι αίρεση και αντίκειται στο Θεό Πατέρα η διδασκαλία και τα υπόλοιπα. Και αυτός είναι εκ δεξιών του Πατρός στην πιο τιμητική θέση και εγώ στενοχωρώ τον Πατέρα πολεμώντας τον Ιησού. Τι ωραίο είναι αυτό. Ήταν καλοπροαίρετος ο Απόστολος Παύλος όμως. Καλοπροαίρετος ο Απόστολος Παύλος. Και το είπε αργότερα, ας πούμε, όταν ήρθε στην Εκκλησία του Χριστού, ότι έκανα αυτό και αυτό, αλλά το έκανα αγνοών. Αγνοών. Και όταν πήγε στη Δαμασκό, τον εφώτισε ο Χριστός και τον πήρε κοντά του. Γιατί μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η επιστροφή και η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου.
0: Που ήταν και ο μεγαλύτερος διώκτης.
1: Ο μεγαλύτερος διώκτης. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι μετά τα χάσαν. Έχασαν το πρώτο παλικαρό τους και είχαν δίκιο. Σαν τον Απόστολο Παύλο, ποιος είναι δεύτερος μετά. Έτσι, τα χάσαν. Γι' αυτό και τον πολεμούσαν. Αλλά το φως της Αναστάσεως περιέλαμψε τον Απόστολο Παύλο και τον εφώτισε με το βάπτισμα και έγινε το σκεύος της εκλογής, ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος των Ελλήνων. Ο Παύλος ήταν ο μεγάλος πατριώτης, ανήκε στους Φαρισαίους που ήταν πατριώτη, μεγάλος πατριώτης, καυχάται για την πατρίδα την Ταρσό, καυχάται ότι είναι Εβραίος εξ Εβραίων και αγαπά, που είπαμε και την άλλη φορά, τους Ιουδαίους, τους συμπατριώτες του, και παρακαλεί τον Χριστό, αν είναι δυνατόν, να σωθούν αυτοί, να πάνε στον Παράδεισο, και αυτός θα πάει στην κόλαση για χατήρι τους. Είναι πολύ σπουδαία αυτά, αλλά ας πέσει ένα τραγουδάκι ακόμη.

0: Μιλάμε για την Ανάσταση, για το κέντρο της ζωής μας και της ιστορίας που είναι ο Ιησούς Χριστός ο Αναστημένος, και για την αγάπη του τη μεγάλη που εμείς οι άνθρωποι την αντιλαμβανόμαστε και τη ζούμε μέσα στην Εκκλησία.
1: Βεβαίως, πολύ ωραία τα είπατε και έτσι είναι. Και αυτό μας γεμίζει με χαρά και ευφροσύνη. Ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Αναστημένος Κύριος κυκλοφορεί και μας είπε πρώτης αναληψεώς του ότι μέσα των Αποστόλων του «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών έως τη συντελείας του αιώνας και εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτός είναι ο Αναστάς εκ νεκρών, παντοδύναμος, εξουσιαστής, Κύριος, και μαζί μας με όλους και με τον καθένα χωριστά ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Και αυτή η φωνή είναι θεϊκή, είναι φιλική.

0: αυτή την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας και στην ψυχή μας. Είναι εδώ ο Κύριος, είναι πανταχού παρόν ο Κύριος, η καλύτερη παρέα ο Χριστός ο φιλάνθρωπος, και μόνο να κοιτάζομαι το εικόνισμά του γεμίζομαι με χαρά και με ευφροσύνη και με αγαλίαση. Νιώθουμε την παρουσία του, αισθανόμεθα τη χάρη και την αγάπη του, και παίρνουμε τα πάνω μας, παίρνουμε τα πάνω μας, και να κάνουμε και λίγη προσευχή, αλλάζει το κλίμα, αλλάζει το τοπίο, αλλάζουν όλα, και τα μέσα και τα έξω. Πώς έλεγε ο Μποντλέρ, εκείνος που κάνει το βράδυ την προσευχή του βάζει φύλακες αγγέλους στο σπίτι του. Φύλακες αγγέλους, ειδικούς φρουρούς που είναι αποτελεσματικότατοι, γιατί η προσευχή είναι η χάρη του Κυρίου, η δύναμη του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου, η δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν προσευχόμεθα χάνουμε, και μπορούμε να προσευχόμεθα όπου και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε, και στους χώρους λατρείας εξαιρέτως, και στο σπίτι μας και στη δουλειά μας και στο κρεβάτι του πόνου και στη φυλακή και στον αέρα και οπουδήποτε, παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Σε κάθε τόπο που δεσπόζει ο Κύριος και είναι πανταχού παρών, ας ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο, ας δοξολογεί, και η δοξολογία μας τρέφει. Είμαστε φτιαγμένοι για το Θεό, κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού, να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να γίνουμε αγγελούδια, να ζούμε στη γη αγγελικό βίο, και οι άγγελοι δοξολογούν και διακονούν. Να δοξολογούμε τον Αναστάντα Χριστόν ακαταπαύστος και απαύστος, όπως λένε οι ύμνοι, και να διακονούμε στο όνομά του τον άνθρωπο, τον Χριστό αδελφό πρώτα και κύρια, και στη συνέχεια και κάθε πιναλέο ανθρωπίσκο, γιατί πήρε πάνω του ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ολόκληρη την ανθρώπινη ουσία, και με τα πάθη και τη διδασκαλία του την εκαθάρισε, και με την Ανάστασή του την εδικαίωσε. Του οφείλουμε, του Χριστού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα πάντα. Του οφείλουμε τα πάντα. Και ευχαριστήν οφείλουμε, κατά το μεγάλο Απόστολο Παύλο. Ευχαριστήν οφείλουμε. Και άνθρωπος που ευχαριστεί και ευγνωμονεί κατά τον όσο Ισάκ τον Σύρο, είναι ανοιχτός. Και παροξύνει, παρακινεί έντονα τον Κύριο προς μείζωνα ευεργεσία. Να του δώσει μεγαλύτερη ευεργεσία, μεγαλύτερα δώρα, μεγαλύτερη χάρη. Και εκείνος που ευχαριστεί είναι και ευχαριστημένος και ευχάριστος. Και ευχάριστοι γίνεστε, λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Γιατί αλλιώς έχουμε μέσα μας την κλαψοφαγούρα, που θα έλεγε ο αείμνηστος Λασκαράτος, και των στριγκλισμών, που θα έλεγε ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Λέει και ο Αλέξανδρος, υπάρχουν κάποιες υπάρξεις που δεν ευχαριστούνται με τίποτα, και αυτές πάσχουν στριγκλισμών. Και τι θέλουν οι ψυχές που έχουν στριγκλισμών ή κλαψοφαγούρα, μπορούμε να είμαστε και εμείς? Το Χριστό θέλουν, την Ανάσταση θέλουν, το φως θέλουν. Πώς έλεγε ο μεγάλος Γκέτε πεθαίνοντας, φως θέλω, περισσότερο φως. Ο άνθρωπος επλάστη για το φως του Κυρίου, για το φως της αγάπης, γιατί η αγάπη είναι φως. Πλάστη για τον ουρανό, και δεν μπορεί να αντέξει την ατιμία, την έλλειψη του φωτός, και ο Χριστός είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Είναι τόσο αναγκαίο και απαραίτητο το φως, που πρώτα ο Κύριος εδημιούργησε το φως και ύστερα έπλασε τον άνθρωπο.
1: Και όπως μας είπατε και προηγουμένως, πορεύεται και ψάχνει αυτό το φως, και πολλές φορές από λάθος μονοπάτια.
0: Βεβαίως, αλλά ο Κύριος τη στείνει σε όλα τα διέξοδα της ζωής μας και σε όλα τα μονοπάτια. Και τι γίνεται? Τότε απελπισμένοι από τον εαυτό μας και από τα κατορθώματά μας, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε βάλτε το, τι κάνουμε? Βρίσκουμε μπροστά μας τον Χριστό και πέφτουμε στην αγκάλη του και του παραδεινόμεθα ανεφόρων και ορίων. Και λέγει ο τραγουδάκι, ποιος αρνίστη την αγάπη, να την αρνιστώ κι εγώ. Ας πέσει τραγουδάκι.

0: Και έτσι μαζί με το καραβάκι ταξιδεύουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι μπορούμε να μεταφερθούμε νοερά στην Πάτμο, να προσκυνήσουμε εκεί την μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητή, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας τιμά σήμερα. Και νομίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης, όπως και όλοι οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού, είχαν μια διαφορετική γεύση αυτής της χαράς της Αναστάσεως.
1: Ήταν αυτόπτε και αυτοίκοι. Και ψηλάφισαν τον Κύριο και τον άκουσαν και τον είδαν και είχαν όλα αυτά τα μεγάλα προνόμια. Και είναι και αυτοί όπως οι μυροφόρες γυναίκες, οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Για να είναι κανείς χριστιανός ορθόδοξος, γνήσιος δηλαδή την εποχή εκείνη, έπρεπε να είναι ο γνωστός των Αποστόλων, οι οποίοι Απόστολοι και συνέφαγον με τον Αναστάντα αλλά και πριν και συνομίλησαν και επίσθησαν για την Ανάσταση αυτού. Έφεραν μυροφόρες γυναίκες πρώτες, όπως είπαμε και πριν, το μήνυμα της Αναστάσεως. Γι' αυτό είναι οι Απόστολοι των Αποστόλων οι μυροφόρες γυναίκες. Και λέγονται μυροφόρες γιατί ενώ ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος αποκαθήλωσαν το άχραντον σώμα του λυτρωτού των ψυχών ημών, το έβαλαν στο σεντόνι και το άλυψαν με σμυρναλόι. Είναι αρωματικό αυτό το φυτό και ταριχευτικό. Δεν έβαλαν όμως μοίρα, όπως συνήθιζαν οι Ιουδαίοι να ανταφιάζουν, γιατί όλα έγιναν βιαστικά για να μην εισέλθουν στην ημέρα του Σαββάτου, γιατί ήταν μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, το Πάσχα των Ιουδαίων. Λοιπόν, και οι μυροφόρες τι κάνουν? Πήγαν αμέσως και αγόρασαν αρώματα. Περίμεναν να περάσει το Σάββατο ολόκληρο, διαγενωμένο του Σαββάτου, αυτό σημαίνει περνάει ολόκληρο το Σάββατο, και να έλθουν μετά τη μία των Σαββάτων, την Κυριακή, την πρώτη ημέρα των Σαββάτων. Σάββατο ήταν μία μέρα, αλλά και ολόκληρη εβδομάδα. Λοιπόν, για να έλθουν στο μνήμα του Κυρίου όρθρου βαθέως, επετρέπεται η δουλειά τις πρωινές αυτές ώρες της Κυριακής κατά τον νόμο των Ιουδαίων. Είναι όλα όμορφα βαλμένα εκεί. Και ήλθαν να μυρίσουν, να αλείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου το τεθαμένον που είχε ταφεί. Γι' αυτό λέγονται και μυροφόροι οι γυναίκες. Ενώ ο Ιωσήφ ο Νικόδημος είναι οικειδευτέ του Κυρίου. Οπότε έχουμε τους μάρτυρες του θανάτου και της ταφής του Χριστού, αλλά και της Αναστάσεως αυτού. Μάρτυρες του θανάτου και της ταφής είναι ο Άγιος Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος. Και αμέσως και οι μυροφόρες. Και προπαντός η Παναγία και η Μαρία η Μαγδαληνή. Η άλλη Μαρία που αναφέρεται στα Ευαγγέλια είναι η Παναγία. Η Εσύ Μήτρα αλλού, Μαρία Ιακώβ αλλού. Αλλά το λέει συνεσκιασμένα. Γιατί αν για τις μυροφόρες οι ίδιοι Απόστολοι είπαν όταν αυτές τους ανήγγυλαν την Ανάσταση ότι αυτά που λέτε είναι παραλυρήματα. Και φάνησαν ως ηλίρως τα ρήματα αυτών και υπίστουν αυτές, λέει το Ευαγγέλιο. Πόσο μάλλον για τη μητέρα του. Γι' αυτό η Εκκλησία το κρατάει εκεί ταπεινά και προσέχει πολύ, γιατί έχει το πνεύμα του Άγιο η Εκκλησία, που είναι ο πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως και λοιπά. Ήταν αυτό πολύ πολύ σπουδαίο. Έχουμε λοιπόν τους μάρτυρες της ταφής, και μάλιστα υπέγραψε για το θάνατο του Χριστού και ο Πιλάτος που έδωσε το σώμα του Κυρίου στον τολμήσαντα Ιωσήφ, διεπίσα από τον γεντηρίωνα και τους στρατιώτες το θάνατο του Ιησού, και έδωσε λοιπόν την άδεια να αποκαθιλώσει το σώμα ο Ιωσήφ και με τη βοήθεια του Νικόδημου και να το θάψει. Έχουμε μαρτυρία λοιπόν ακόμη και της εξουσίας ότι ο Ιησούς απέθανε, γιατί ήρθαν διάφοροι μετά και είπαν κατά φαντασία να σαρκώθη, κατά φαντασία να πέθανε, και όπως λένε και διάφοροι σήμερα το ένα και τ' άλλο. Έχουμε βεβαιότητα του θανάτου και της ταφής του πεθαμένου Χριστού, του σώματος του νεκρού του Ιησού Χριστού. Και μετά έχουμε τους μάρτυρες, τις μάρτυρες της Αναστάσεως, που είναι οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες πριν πάθει ο Χριστός και όταν ήταν στη Γαλιλαία, διοικώνουν αυτό εκ των υπαρχόντων αυτές, τον διακονούσαν από τα υπάρχοντά τους, τα είχαν αφήσει όλα και πήγαιναν κοντά του με τέτοια αφοσίωση, με τέτοια αγάπη, με τέτοια θυσιαστική διάθεση, που ο Χριστός χαιρότανε. Και είναι μοναδική αυτή η περίπτωση στην ιστορία του κόσμου και της Εκκλησίας για τις μυροφόρες γυναίκες. Και ανέβηκαν μετά για τα πάθη του. Εσύ να αναβάσαι αυτό από τις Γαλιλαίας, ορώσε ταύτα. Έβλεπαν δηλαδή τα πάθη του Χριστού και έκλαιαν. Και πάντες οι γνωστοί αυτού, όπως λέει πάλι το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μας, και έκλαιαν. Μυροφόρες λοιπόν τα αφιέρωσαν όλα, μα όλα. Αλλά σπέσανε τραγουδάκια ακόμη να συνεχίσουμε.

0: Έχουμε λοιπόν βεβαιότητα της Αναστάσεως, όπως είπατε, έχουμε μάρτυρες της Ταφής και της Αναστάσεως, και από τους σημαντικότερους είναι και οι μυροφόρες γυναίκες.
1: Βεβαίως, οι οποίες τα έδωσαν όλα, μα όλα για τον Χριστό. Όπως και ο Άγιος Ιωσήφ από Αρημαθαίας, τη δύσκολη εκείνη ώρα που ο Κύριος ήταν επί του Σταυρού νεκρός, ετόλμησε και αψήφισε και το αξιωμά του και τη θέση του και την υπολείψή του και τα πάντα, και διάλεξε το Χριστό και μάλιστα το νεκρό σώμα του Κυρίου, και έγινε κηδευτής, και ύστερα τον εκυνήγησαν οι Ιουδαίοι, και τι δεν τράβηξε, του παρουσιάστηκε ο Κύριος και τον εμψύχωσε, και απέβηκε αυτός μάρτυρας της Εκκλησίας και μάρτυρας της Ταφής, αλλά και της παρουσίας του Αναστάντος Χριστού. Για τις μυροφόρες τα λόγια δεν τελειώνουν. Εμείς τις ευγνωμονούμε γιατί έκαναν τόσα για τον Κύριό μας. Και η αγάπη τους ήταν το μέγιστο. Ήταν το κινούν. Τις παρακινούσε στα πάντα. Και δεν φοβήθηκαν ούτε τη νύχτα, ούτε την εξουσία, ούτε τους στρατιώτες, ούτε τον λίθον, ούτε τίποτε.
0: Και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, όπως μας έχετε πει πολλές φορές. Οι μαθητές οι ίδιοι φοβήθηκαν και κλείστηκαν και κρύφτηκαν για να μην τους βρουν οι Ιουδαίοι, πόσο μάλλον οι μυροφόρες που ήταν γυναίκες και η θέση τους ήταν ακόμα πιο δύσκολη.
1: Ακριβώς. Όμως επειδή είχαν την αγάπη αυτή, την ένθεη στην ψυχή τους, τα ψήφισαν όλα και νίκησαν σε όλα. Και είδαν πρώτες τον Αναστάντα, τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως και το κενών μνημείων. Είναι μεγάλη θέση των μυροφόρων στην Εκκλησία και στην ιστορία. Και πρώτη μυροφόρος η Κυρία Θεοτόκος, στην οποία ο Αρχάγγελος είπε το μήνυμα της Αναστάσεως πρώτα. Ο Άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε, χαίρε. Και πάλι νερό, δηλαδή θα πω χαίρε. Ο Σώσιος Ανέστη τριήμερος

0: και η ζωή σας θα γεμίσει από τη χάρη του Θεού και θα είστε και πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών. Και τότε θα δικαιωθείτε. Γιατί κανένα φορά προσπαθούμε με μέσα που δεν προάγουν τα πράγματα να δικαιωθούμε, και οι άνδρες και οι γυναίκες και ο πάσα ένας. Εκείνος όμως που μας δικαιώνει είναι ο Χριστός μας, που απέθανε δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών, όπως αναφωνεί και βροντοφωνεί ο μέγας αγυνευτής των εθνών, ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πρωτοπαλίκαρο της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Και οι μοιροφόρες, όπως είπατε, τα ψήφισαν όλα, γιατί ήταν αφοσιωμένες και αποζημιώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό στην Εκκλησία μας έχουν κεντρική θέση, πρωτεύουσα θέση, και να διαβάζουμε τα Άγια Ευαγγέλια και να θαυμάζουμε και τις μοιροφόρες, να ενασμενιζόμεθα και να χαιρόμεθα με αυτή τους την αφοσίωση και με αυτό τους το έργο που προέκυψε από αυτή την αφοσίωση, και προπαντός να τις βλέπουμε στα πάθη και στην Ανάσταση του Χριστού μας. Κάθιντο παρά των σταυρών του Ιησού, ακούσαμε στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, μνήμη του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Και η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού και η Μαρία η Μαγδαληνή και ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. Ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης ήταν εκεί, ήταν συνοδός του Κυρίου και στη συνέχεια έγινε και προστάτης της Παναγίας. Του ανέθεσε ο ίδιος ο εσταυρωμένος Χριστός, ο υπεραλγών, την προστασία της μητέρας του κατά τις δύσκολες εκείνες ώρες, για εντάξει και εμάς όλους πως πρέπει να φροντίζουμε τους γονείς μας και μέχρι το θάνατό μας. Γιατί οι γονείς μας είναι εκείνοι οι οποίοι μας έφεραν στον κόσμο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έκαναν οι καημένοι ό,τι μπορούσαν και κάμουν άμα ζουν ό,τι μπορούν. Μπορεί να μας δυσκόλεψαν, μπορεί, αλλά ας μην ξεχνάμε από πού προήλθαν και αυτοί, και μπορεί και αυτοί να έχουν δυσκολευτεί, αλλά οι γονείς μας μας αγαπάνε. Έτσι λοιπόν εδώ ο Άγιος Ιωάννης ήταν συνοδός του Κυρίου, δεν τον άφησε καθόλου κατά Άγια Πάθη, όχι καθόλου, διέσωσε και την τιμή των υπολείπων Αποστόλων αλλά και των ανδρών, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό και ο Κύριος, αφού απέθανε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιορτάζουμε το θάνατό του στις 26 Σεπτεμβρίου, σήμερα ένα θαύμα, θα το πούμε την άλλη ώρα, αφού απέθανε τι έκανε ο Κύριος, τον μετέστησε, τον πήρε στον Παράδεισο για να το έχει μαζί του ο Χριστός μέχρι να έρθει κατά δευτέρα του παρουσία. Εάν θέλω αυτόν μένει νεός έρχομαι, τι προσέπε στον Πέτρο. Μεγάλες κουβέντες και βαθιές. Απέθανε ο Ιωάννης αλίμονο και ετάφη ο Ιωάννης, αλλά μετά μετέστη. Πήγαν να βρουν το λείψανό του και δεν το βρήκαν. Αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη ώρα.

0: για την Ανάσταση, για τους μάρτυρες της Αναστάσεως, τις μυροφόρες γυναίκες, αλλά και για τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ο οποίος ακολούθησε τον Ιησού, δεν τον εγκατέλειψε ούτε μία στιγμή, όπως μας είπατε προηγουμένως.
1: Βεβαίως, τον ακολούθησε τον Ιησού. Τον είχε μεγάλη χαρά ο Χριστός μας και μεγάλη παρηγορία. Είχε τέτοια αγάπη στο Χριστό μας ο Άγιος Ιωάννης. Απέσπασε και την αγάπη του Ιησού τη μεγάλη, που δεν μπορούσαν και να χωρίσουν. Και όταν εκοιμήθη στην Έφεσο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ετάφη, μετέστη και σωματικός στον ουρανό. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη, και είναι μαζί με τον Χριστό και την Παναγία. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης. Και του παρέδωσα από το ύψος του Σταυρού την απαρηγόρητη μητέρα του ο Χριστός, την Παναγία μας. Και έγινε προστάτης της Θεοτόκου και έμεινε μαζί της στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη θεία της Κύμης. Δεν απεμακρύνεται. Δεν είχε άλλον πια η Παναγία μας, αφού εκοιμήθη και ανελήφθη και ανέστη και ανελήφθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το της μητρός μόνον παραμύθιον, όπως λένε οι ύμνοι της Κυριακής των Μυροφόρων. Η μόνη παρηγορία παραμυθία της μητρός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα απορφανίστηκε. Μόνο εκείνη ήξερε και ξέρει το πόσο πόνεσε και με το θάνατο, αλλά και με την Αγία του Ανάληψη. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πήγαινε στον τάφο του Χριστού κάθε μέρα και πολλές φορές ανέβαινε και στο όρος των ελαιών, στο όρος της Θείας Αναλήψεως, και προσκυνούσε το πάτημα που άφησε ο Χριστός καθώς άρχισε να ανεβαίνει. Το δείχνουν μέχρι σήμερα. Και καθώς γύριζε, μια φορά ήταν τελευταία φορά που πήγε στο όρος των ελαιών γιατί έλαβε πρόσκληση για τη μετάσταση και κοίμησή της, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο μεγάλος αγαπημένος και αυτός της Κυρίας Θεοτόκου, όπως και όλοι οι Άγιοι είναι θεοτοκόφιλοι και εμείς λίγο πολύ, τι λέγει: όλα τα δέντρα και τα φυτά έσκυβαν και την προσκυνούσαν, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός. Και τώρα είχε για κάμποσα χρόνια παρηγοριά της κυρίως τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τι είχαν και οι δυο κοινό καημό, το ότι έφυγε η μέγιστή τους αγάπη. Και όταν κανείς έχει κοινό πόνο και τον μοιράζεται και παρηγορείται, γι' αυτό λέει μοιρασμένη λύπη μισή λύπη και μοιρασμένη χαρά διπλή χαρά. Έμεινε λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μέχρι τη Θανή, την κοίμηση δηλαδή και τη μετάσταση εις ουρανούς, και δια του σώματος της Κυρίας ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας. Και ύστερα έφυγε. Τον έφερε το Πνεύμα του Άγιο, το Πνεύμα του Κυρίου, στην Έφεσο. Στην Έφεσο, που την ονομάζει η Τούρκη σήμερα Αγία Σουλούκ, Άγιο Θεολόγο. Γιατί στην Έφεσο? Γιατί είχε κοιμηθεί μαρτυρικός, καλύτερα θα λέγαμε. Απέθανε ο μέγας αγινευτής των εθνών, ο Απόστολος Παύλος, στη Ρώμη. Και είχαν απορφανιστεί η Εκκλησία και περισσότερον της Μικράς Ασίας. Εκεί ήταν το κέντρο βάρους. Και οι Εφέσιοι και οι λοιποί μικρασάτε. Μας συγκινεί πάντα η μικρασία. Ήθελαν κάποιον σπουδαίον, κάποιον στήλων της Εκκλησίας, τον άνθρωπο της αγάπης, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και τον εζήτησαν από τον Κύριο και ο Κύριος τους τον έστειλε. Έστειλε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή, τον Επιστήθιο, τον Παρθένο, και Ευαγγελιστή, και έκαναν χαρά μεγάλη και τρεις μεγάλη η Εφέση και η Πέριξ, και συνέχισε και ολοκλήρωσε ο Μέγας και Άγιος και Ευαγγελιστής Ιωάννης το έργο του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Έφερε αμέτρητους στην Εκκλησία και από ειδωλολάτρες και αθέους έκανε πιστούς και ενθέους, και πήγαινε και στα Πέριξ. Τον εξόρισε ο αυτοκράτορ της Ρώμης στην Πάτμο, στην νήσο την καλουμένη Πάτμο, την ιερά νήσο της Πάτμο, δια των λόγων του Ιησού και την μαρτυρία του αρνίου. Και ήρθε εκεί στο έρημο αυτό νησάκι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και έμεινε στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως και δέχθη από το Θεό τη γνωστή μας Αποκάλυψη, την οποία έγραψε μέσον του Αγγέλου και διαχειρός του μαθητού του Αγίου Αποστόλου Προχώρου. Μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε κάποτε στην αφεντιά μας: είχα πάει στην Πάτμο, κατέβηκα στο σπήλαιο να προσευχηθώ, έβαλα το κεφάλι μου εκεί ακριβώς που το έβαλε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και σε κάποια στιγμή, λέει ο γέροντας, καθώς προσευχόμουν εγκαρδιότατα, αρπάχτηκα. Ιρπάγει στον παράδεισο. Αρπάχτηκα και βρέθηκα αλλού. Και τι είδα και τι αισθάνθηκα, δεν μπορώ να σας το πω. Γι' αυτό το κέντρο λατρείας του θεολόγου, λατρείας πέσω σε εισαγωγικά, αν παραξηθούμε από κάποιους, είναι η νήσος Πάτμος. Η ελληνικότατη νήσος Πάτμος. Μας έκανε μεγάλη τιμή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που ήλθε, τον έφεραν έστω και έτσι στη νήσο Πάτμο, και εκεί ωφέλησε τους υπάρχοντας, είναι το παντελώς έρημος λοιπόν, και πρόσφερε τόσα, και μας άφησε και το προφητικό, το μόνο προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, που μας ομιλεί για το μέλλον της Εκκλησίας και του κόσμου και για την κατήσχυση της Θείας Βασιλείας και της Αναστάσεως. Βέβαια το κέντρο λατρείας και η Έφεσος, όπου και ο τάφος του, αλλά σήμερα τελεί εν αιχμαλωσία η Έφεσος. Οι μουσουλμάνοι το σέβονται τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και παλαιότερα κάθε χρόνο στις 8 του Μαΐου, με την επίπνευση του Αγίου Πνεύματος, εκείνο όπου θέλει πνή, ο τάφος του ανέδιδε και ανέβριε μια Αγία σκόνη, λευκή, και δεν ξέρανε τι ήτο, και τρόμασαν μάνα, όπως το μάνα της Ερήμ που είναι λέξη εβραϊκή και σημαίνει τι είναι αυτό. Έβγαινε λοιπόν κάθε χρόνο. Και τι έκανε, όπως λέει εδώ το συναξάρι, τι έκαμε στους λαμβάνοντας και χρησιμοποιούντας, τους έδινε απολύτρωση από όλα τα πάθη, τους έδινε θεραπεία ψυχών και τους έδινε δύναμη του σώματος, και δοξολογούσαν τον Θεόν και τον αυτού θεράποντα Ιωάννην γεραίροντες. Γεραίρος σημαίνει τιμώ. Τιμούσαν τον Άγιο Ιωάννη. Και αυτό λοιπόν το θαύμα της κατέτος κατά την 8η Μαΐου αναβρίσεως και αναδόσεως αυτής της Αγίας κόνεως, την έκαμε η Εκκλησία εορτή συνάξεως.
0: Αυτό εορτάζουμε σήμερα.
1: Αυτό εορτάζουμε. Το λέει άλλωστε εδώ στο συναξάριο επιλέξει, την καλό να διαβάζουν τα συναξάρια, τη οδόη του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήτι, δηλαδή, η σύναξη της Αγίας Κόνεως, της Αγίας Σκόνης, της εκπομπομένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν του μάνα, δηλαδή του μάνα. Τι είναι τούτο? Έστειλε λοιπόν δώρο κατέτος για το Αγίου Πνεύματος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στον τάφο του 8 του Μαΐου κατέτος αυτό το δώρο που θεράπευε πάθη, αρρώστιες ψυχικές και σωματικές και έδινε δύναμη και στους αδύνατους οργανισμούς. Τι ωραία η Εκκλησούλα, φροντίζει για την ψυχή μας, φροντίζει για το σώμα μας που είναι το σκήνομα της ψυχής και ο ναός του Αγίου Πνεύματος, φροντίζει να απαλλαγούμε από τα πάθη. Γι' αυτό λέει και το πολιτίκιο που θα ακούσουμε, να επιταχύνει, να έρθει γρήγορα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να σώσει λαόν αναπολόγητον. Πολλές φορές είμαστε αναπολόγητοι μπροστά στο Χριστό μας, και οι γενναίες που πέρασαν και οι δικοί μας και ίσως και οι μέλουσες δεν θα θέλαμε να είναι αναπολόγητοι, γιατί παραβαίνουμε τον νόμο του και περισσότερο τον νόμο της αγάπης, της αγάπης μας προς τον Χριστό και της αγάπης μας προς τον άνθρωπο. Ας ακούσω όμως τα πολιτικά και συνεχίζουμε.

0: Ο μαθητής ο ηγαπημένος δεν ξέχασε τους χριστιανούς και με τον τρόπο αυτό, με το θαύμα αυτό που η Εκκλησία μας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, έδειξε την αγάπη του.
1: Βεβαίως την έμπρακτη και μεγάλη του αγάπη. Και τον παρακαλεί η Εκκλησία και μέσω του απολυτικίου που ακούσαμε να επιταχύνει, να βιαστεί δηλαδή και να σπεύσει γρήγορα για να σώσει λαών αναπολόγητων, τους χριστιανούς που ξέρουν τον νόμο του Κυρίου και τον δρόμο του Ευαγγελίου, αλλά τον παραβαίνουμε. Και λέει συνέχεια το απολυτίκιο, δέχεται σε προσπίπτοντα, σε δέχεται όταν προσπίπτεις και παρακαλείς, εκείνος ο οποίος καταδέχτηκε να πέσει σε πάνω στο στήθος του κατά την ώρα του μυστικού δείπνου και να τον ρωτήσεις ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει. Και τι λέει στη συνέχεια, τον οποίο Χριστόν θεολόγια οικέτευε και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε. Να διασκορπίσει επίμονον έφος εθνών των βαρβάρων που ήρχονται από όλα τα μέρη και κατέκλυζαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και προξενούσαν προβλήματα και έφεραν το σκοτάδι και τη βαρβαρότητα και δημιουργούσαν ακαταστασίες και έκαναν τόνα και τάλο. Είναι μέγα πρόβλημα αυτό, όπως και σήμερα εγέμισε η πατρίδα μας και οι οικουμένοι βαρβάρους, ταλέποροι άνθρωποι. Οι έμποροι των εθνών τους κατήντησαν έτσι. Και μετά τους έφεραν εδώ προχθές, πόσες χιλιάδες ήταν οι καημένοι αυτοί. Πιναλέοι ανθρωπίσχοι στην ουσία. Τους έφεραν εδώ. Και έκαναν και επίδειξη δυνάμεως. Τι να κάνουμε εμείς εδώ. Που είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι, που είμαστε φιλότιμοι, που είμαστε δημοκράτες, που είμαστε ψυχούλες, που συμπονούμε τον καθένα, ακόμη και τον εχθρό. Και έκανα μια σκέψη. Και είπα, δηλαδή έκανα τον καλό λογισμό που θα έλεγαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Τους έφεραν όλους εδώ γιατί η Ελλάς είναι χώρα Ορθόδοξη. Είναι χώρα της Αναστάσεως. Αν τους χτυπήσει και αυτούς λίγο η Ανάσταση. Το αγέρι του Αναστάντος. Η αγάπη του Αναστάντος. Και αν μερικοί είναι καλοπροαίρετοι, μπορούν, όπως άλλοι ο Γιώδας Πορφύριος, να ξεκλειδωθούν και να μπουν στην Εκκλησία και έτσι να κερδίζομαι. Και αν οι άλλοι τους έφεραν για οποιοδήποτε λόγο δεν ξέρουμε, εμείς καρδιογνώστε δεν είμεθα, μπορεί όμως η Εκκλησία να κερδίσει μερικούς, όπως οι Πέρσες πήραν τον Τίμιο Σταυρό και τον πήγαν στα βάθη της Περσίας. Πρόβλημα και εκεί πέρα, να ευχόμεθα, να ευχόμεθα, να ευχόμεθα. Λοιπόν, και τι έγινε? Ο Σταυρός ο Τίμιος άρχισε να εκδικείται τους εχθρούς. Και πολύ καλοπροαίρετοι οι δωλολάτρε τι έκαναν, ξεκλειδώνονταν με τη δύναμη τιμή και ζωπίου σταυρού και ήρχοντας στο σωτήρα Χριστό, το σταυρωθέντα και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα εκ νεκρών. Ήρχοντο και μεγάλο δώρο έγινε στην Εκκλησία ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης, Υιός Αρχιμάγου στην Περσία. Και όμως ήταν καλοπροαίρετος, φωτίστη από το Σταυρό του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος, είναι εκείνο το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, όχι μόνο τους χριστιανούς, πάντα άνθρωπο. Και έτσι ο Σταυρός έλαβε την εκδίκησή του. Έτσι λοιπόν ήρθαν εδώ οι ταλέποροι αυτοί στη χώρα της Αναστάσεως. Από όπου περνούσαν εκκλησία, εκκλησία εδώ, εκκλησία παρέκει, εκκλησάκι, προσκύνημα, μοναστήρι. Όλος ο αέρας μυρωμένος από την Ανάσταση. Μυρωμένος από την Ανάσταση. Και που ξέρεις, ουδέν κακόν αμυγές καλού. Τι να κάνουμε, οφείλουμε εμείς να προστατεύουμε την πατρίδα μας και να παρακαλούμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη Μεταπολιτήκιο εδώ να διασκεδάζει ο Κύριος το επίμον νέφος των εθνών, των βαρβάρων, των δυσκολεμένων, και οφείλουμε να προστατεύουμε και την πατρίδα μας, όλοι οι Έλληνες, και ας αφήσουμε τα προσχήματα και το ένα και τ' άλλο και τα τερτύπια και τις υπόλοιπες. Όταν χάσουμε την πατρίδα μας, όλοι αυτοί σήμερα που κάθονται στις καρέκλες, στα ραδιόφωνα και οπουδήποτε, και εκείνοι θα δυσκολευτούν. Άμα και εμείς εδώ βαρβάρους και χάσουμε αυτή τη χάρη της Αναστάσεως, φταίμε και εμείς οι χριστιανοί σίγουρα, και εκείνοι θα δυσκολευτούν. Και τότε θα χτυπάνε και το κεφάλι τους και θα το ενθυμούνται. Γι' αυτό την πατρίδα μας, την Ελληνοορθόδοξη Ελλάδα, όλοι να την φροντίσουμε. Εκείνη μας τρέφει και μας έφερε στη ζωή και μας τρέφει, είναι η ενεγκαμένη και θρεψαμένη. Και εκείνη μας προσφέρει τόσα. Άλλωστε όλοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και αυτοί που πολεμάνε ακόμη την Εκκλησία σήμερα είναι βαπτισμένοι. Είναι το αντίδωρο ακόμη στα δόντια τους. Η Θεία Κοινωνία στην ψυχούλα τους. Η χάρη του βαπτίσματος είναι μέσα τους. Και ο κυροφορούν, πως θα έλεγε ο ποιητής των καιρών μας, μια ανεπάντεχη άνοιξη. Μια ανεπάντεχη άνοιξη. Για στο τέλος ένα ξέρουμε όλοι. Ότι ο Αναστάς ενίκησε, θα νικήσει και θα νικήσει. Αν τι κάνει ο Αναστάς, δεν μας ζορίζει. Δεν μας ζορίζει ο Αναστάς εκ νεκρών. Όχι, όχι, όχι. Και όταν Ανέστη δεν παρουσιάστηκε στους εχθρούς του, δεν σου κάνει εντύπωση αυτό? Να μην τους ψυχαναγκάσει. Να μην τους φέρει σε δύσκολη θέση. Αν και εκείνοι ψυχαναμιζόντουσαν την Ανάσταση, ο Αναστάς δεν θέλει με το ζόρι τίποτα. Είναι όντως δημοκράτης. Είναι η ελευθερία, η εν Χριστώ ελευθερία, είναι όλα τα μεγαλεία. Και μας έδωσε αυτή την άνεση και αυτή την ευχέρεια, και στο τέλος όμως δεν το ξεχνάμε, θα έχουμε και ευθύνη. Θα λογοδοτήσουμε, αυτό είναι Δευτέρα Παρουσία, πώς διαχειριστήκαμε την ελευθερία, τα δώρα που μας έδωσε, την αθάνατη ψυχή, τα προσόντα και ό,τι άλλο τάλαντο ή ταλέντο. Θα λογοδοτήσουμε στον Κύριο. Γιατί και η ίδια η ψυχή μας ζητεί αυτή τη δοσοληψία και αυτή τη λογοδοσία. Διότι δεν γίνεται αλλιώς. Κύριος είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Τόσοι αδικημένοι στη γη, πώς θα δικαιωθούν λοιπόν? Περιμένει ο Κύριος τους αδικούντας. Γιατί? Για να μετανοήσουν. Διότι για τον Χριστό δεν περισσεύει κανένας. Μας θέλει όλους, μας αγαπάει όλους και περισσότερο τους δυσκολεμένους. Δίνει ρέστα ο Χριστός. Γι' αυτό και κατά Δευτέρα Παρουσία, όσοι δεν διορθωθούμε, και εύχομαι όλοι να διορθωθούμε, και πρώτος εγώ ομιλών, θα φέρουμε σε δύσκολη θέση το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, πώς θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε τα παραπονεμένα μάτια του Χριστού μας, που έκαμε τα πάντα για μας και κάμει, και θα μας πει, ρε παιδιά, φιλότιμο δεν έχετε, δεν κάνετε πέντε πραγματάκια να μου δώσετε και εμένα το δικαίωμα να σας ελεήσω? Σας ελεώ και έτσι, αλλά σας έχω δώσει και ελευθερία και αυτεξούσιο, και πρέπει να συνεργαστούμε. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Και εμείς να πάμε και πάλι στην Πάτμο, να πάμε στον μαθητή, τον αγαπημένο, τον Ευαγγελιστή και Απόστολο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που έχουμε και εμείς στην πατρίδα μας ένα πολύ σπουδαίο προσκύνημα του Αγίου.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Το μεγαλύτερο, και όπως μας είπατε και πριν, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να μπορούμε να πηγαίνουμε και πολύ συχνά, μια που και ο Άγιος ήταν εδώ χρόνια, και να προσκυνούμε και εμείς εκεί στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως και να παίρνουμε από την χάρη του Αγίου.
1: Βέβαια, πάμε νωρά. Προσκυνούμε το σπήλαιο, το εικόνισμα του Αγίου, και αφού μετέστη δεν έχουμε λείψει ένα του Αγίου, στον ουρανό και με το σώμα του Θεωμένου, φυλάμε το χέρι του Αγίου καθηγουμένου και ζητούμε την ευχή του, και να δέονται εκεί με τους πατέρες, χαιρετίζουμε και εκείνους και τους υπόλοιπους εκεί και όλο το Ιερό Νησί, και να εύχονται και για μας και για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο και για κάθε πονεμένη ψυχή και αδικαίωτη. Έτσι. Σημερινή μέρα είναι μεγάλη μέρα, όπως και εκείνη της 27ης Σεπτεμβρίου που γιορτάζουμε την κοίμηση και τη μετάστασή του, και σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Σκόνη που έβγαινε στον τάφο του στην Έφεσο. Πέθανε ο Ιωάννης λοιπόν. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου ήταν μια σκόνη άσπρη και θαυματουργική. Επέπνεε το Πνεύμα του Άγιο και έβγαινε αυτή η σκόνη, και δεν ξέρανε τι ήταν, και την ονόμασαν μάνα. Και ρωτάει κάποια κυρία σε ένα μήνυμα, τι, το είπα εγώ βέβαια, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι και εύκολο να έχουμε και το νου μας συνέχεια, ή παίρνουμε τηλέφωνο πολλές φορές
0: την ώρα εκείνη.
1: Την ώρα εκείνη, και ανθρώπινο είναι. Σήμερα γιορτάζουμε λοιπόν αυτή την Αγία Σκόνη, το μάνα που ανέβριε και ανέδιδε ο τάφος του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και που θεράπευε τα ανθρώπινα πάθη και τις ασθένειες της ψυχής και του σώματος. Ήταν μια πηγή, μια κολυμβήθρα, ένας τόπος ιάσεων και θεραπείων. Σήμερα αρκετοί πιστοί, αν όχι όλοι, εγώ δεν το ξέρω, αισθάνθηκαν αυτούς που είδα εγώ τουλάχιστον, αυτό θέλω να πω, μεγάλη χαρά για τον εορτασμό αυτού του θαύματος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την Αγία Σκόνη. Είχαν μια γλύκα τα πρόσωπά τους και μια χαρά η ψυχή τους. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Είναι μαζί μας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και εδώ στην πατρίδα μας ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και σε κάποιο νησί προετών, στο 1970 δραπατώμε, καθώς εόρταζαν ένα εκκλησάκι του Αγίου, 26 Σεπτεμβρίου τότε, μερικοί που εκάθυντο ήταν στο βουνό το εκκλησάκι, είδαν κάτω στην παραλία να έρθει μια βάρκα και να κατεβαίνει ένας γέροντας. Ο κοπηλάτης έμεινε και ανανεβαίνει. Έφτασε μέχρι πάνω, τον είδαν, τον κοίταξαν, τον είχαν ξαναδεί ποτέ. Κάτι όμως τους θύμιζε, κάτι τους έλεγε αυτό. Ήρθε, μπήκε στην εκκλησία, βγήκε, τον είδαν όλοι. Η αγαθή και η αλαφροίσκητη, που θα λέει ο κ. Αλέξανδρος. Και ύστερα τους ευλόγησε, κατέβηκε στην παραλία και χάθηκε όπως είχε έρθει. Αυτός ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος πάει παντού και όπου τον γιορτάζουν και όπου τον τιμούν και όπου τον έχουν ανάγκη. Και πολλά μοναστήρια στην πατρίδα μας, και εκκλησίες και εξοκλήσια και χωριά και τοποθεσίες φέρουν το όνομά του. Φέρουν το όνομά του. Τόσο πολύ αγαπημένος είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στους Έλληνες Ορθοδόξους, σε όλους τους Ορθοδόξους, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς και σε όλους τους ανθρώπους. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.